0: Ζου 90,8. Εδώ. Ακούτε το νούμερο 1 πρωινό σόου της Θεσσαλονίκης.
1: Βασίλη
0: Μπινάκης and the Boss Crew in the morning.
2: Όχι πάνε GMO. Please do the radio phone τώρα.
0: Κάθε πρωί στις 7.
3: Hi, I'm Zena and you're listening

0: Κάθε πρωί, 7 με 11, όλοι ακούνε.
1: Bill Nackis and the Boss Crew in the morning.
2: Πάμε τώρα στην Έλλη Κοκκίνου, που ξέρουμε ότι είναι εξαιρετική μαγείρισα.
3: Έφαγε σπίτι.
2: Όχι, δεν έχω φάει, αλλά έτσι μα το λέει η ίδια. Είναι εξαιρετική στη σπανακόπιτα και στα μελομακάρον. Αλλά πήγε να φτιάξει, λέει, εξαιρετικά cottage cheese balls.
3: Cottage cheese balls.
2: Πήγε να φτιάξει cottage cheese balls.
3: Δεν τα πέτυχε.
2: Όχι.
4: Τα
2: κάψε και ούτε balls, λέει, έγιναν.
3: Αγάπη μου,
2: δεν τα πέτυχε.
3: Εσύ έστω και στο φαγητό, είσαι τόσο ωραία γυναίκα. Από σένα τρώμε και καμένα.
2: Έλατε.
3: Έλα.
2: Αλλά λέει μπορεί από εφάση να είναι χάλια, να είναι καμένα. Ναι. Από γεύση όμως.
4: Τι τα έφαγε τα καμένα.
2: Τα έφαγε, πολύ ωραία.
3: Μπράβο.
2: Και εγώ θα έτρωγα πάντως.
3: Το χεράκι της.
2: Βέβαια, εννοείται και το καμένο.
3: Από τις ωραίες μιλφάρες που κυκλοφορούν.
2: Εννοείται. Τι παντρεύεσαι τώρα.
3: Και συγχαρητήρια για όσο τη χαίρεται αυτή τη στιγμή. Μπράβο σου. Μπράβο σου. Συγχαρητήρια.
0: Bill Nackis and the Boss Crew in the morning.
1: Good morning, everybody.
0: Κάθε πρωί στις 7.

0: Το πιο κεφάτο πρωινό σόου της Θεσσαλονίκης διπλασιάζει τις πιθανότητες. Παίξε δύο φορές καθημερινά στις 8 και 20 και 10 και 20 και κέρδισε έως 200 ευρώ μετρητά στο Bill Nackis and the Boss Crew in the Morning. Beat the Bomb στον Zoo 90,8. Μια χορηγία της εταιρείας Δημάκης. Δημάκης, η κορυφαία επιλογή για τους επαγγελματίες θέρμανσης, ίδρυυσης και κλιματισμού.
1: Zoo Power. Αυτή την εβδομάδα, Άνιμα, Λίζα, Bad Angel.

Ζου 90,8. Εδώ. Ακούτε το νούμερο 1 πρωινό σόου της Θεσσαλονίκης. Bill Nackis and the Boss Crew in the morning. Κάθε πρωί στις 7.

ο Ζου 90,8 μπήκε στο κινητό σου. Κατέβασε τώρα το νέο Ζου App σε iOS και Android smartphones δωρεάν. Talk to me.

0: κάθε πρωί. 7 με 11. Όλοι ακούνε.
1: Bill Nackis and the Boss Crew in the morning.
2: Η Εβούλα λέει: τα παιδιά με τρελαίνουνε. Τρέχω σαν τρελή για να προλάβουμε το σχολείο. Άχρε, Εβούλα, τι γίνεται, ένα χαμό. Το πρωί αυτό που μου αρέσει είναι η παράνοια τη ελληνική οικογένεια.
3: Είναι ωραίο, εσύ. Είναι ωραία, είναι πολύ ωραία.
2: Είναι η παράνοια τη ελληνική οικογένεια. Που ξέρει ότι θα αργήσει πάντα, αλλά ελπίζω την επόμενη μέρα ότι δεν θα αργήσει. Και φυσικά όταν φτάνει εκεί πέρα και σε κοιτάει τα σκάλα με ένα βλέμμα ότι μαριμάνα είσαι εσύ.
3: Ναι.
2: Που το φέρνει το παιδί και 25 και 20 δεν σου είπα. Και νιώθει ότι είσαι ένα τίποτα.
3: Επίσης η μάνα που ξεκινάει πολύ γλυκά το πρωί και ναι, μέχρι να φύγει έχει γίνει ο Χάλκο ίδιο.
2: Έχουν μαλώσει όλοι.
4: Ωραία,
2: καλημέρα, καλημέρα.
0: Bill Nackis and the Boss Crew in the morning. Good morning.

The Bomb. Το πιο κεφάτο πρωινό σόου της Θεσσαλονίκης διπλασιάζει τις πιθανότητες. Παίξε δύο φορές καθημερινά στις 8 και 20 και 10 και 20 και κέρδισε έως 200 ευρώ μετρητά στο Bill Nackis and the Boss Crew in the Morning. Beat the Bomb στον Zoo 90,8. Μια χορηγία της εταιρείας Δημάκης. Δημάκης, η κορυφαία επιλογή για τους επαγγελματίες θέρμανσης, ίδρυυσης και κλιματισμού.

0: Ζου 90,8. Εδώ. Ακούτε το νούμερο 1 πρωινό σόου της Θεσσαλονίκης.
1: Βασίλη
0: Μπινάκης and the Boss Crew in the morning.
2: Όχι πάνε GMO. Please do the radio phone τώρα.
0: Κάθε πρωί στις 7.

0: κάθε πρωί 7 με 11 όλοι ακούνε
1: Bill Nackis and the Boss Crew in the morning.
2: Παίρνω μια έρευνα καταναλωτών που έγινε στο Ηνωμένο Βασίλειο και αποκάλυψε ότι περίπου το 20% των ανδρών φορούσαν το ίδιο σώρουχο.
3: Γιατί?
2: Μια ολόκληρη εβδομάδα, ρε παιδιά, μην τα κάνετε αυτά.
4: Το αλλάζανε μπρος πίσω, πάνω κάτω ή το είχαν ίδιο
2: πριν
4: μεριά.
2: Το πλήσιμο λέει. Αποκάλυψε ότι οι άντρες
4: το μέσα έξω λέει ο σκάτσα μα τα αλλάζανε, είναι καθαρό.
2: Επαγγελματίες της ιατρικής προειδοποιούν ότι υπάρχουν βακτήρια, το E. coli, ας πούμε.
4: Κόλλη, τρώει κόλλη.
2: E. coli λέγεται αυτό το βακτήριο.
3: Άμα δεν μυρίζει καλό.
2: Αλλάξτε βραγή.
4: Α, Μαρισί, αλλάξτε βραγή, αλλάξτε βραγή. Κοίταξε, η αλήθεια είναι ότι στη δεκαετία του 70, όταν το παιδί ρωτούσε πώς βάλουν το βραγή, του έργανε το κίτρινο μπροστά το καφέ πίσω.
2: Έλα ρε Σαμάτα. Μετανιώνω που φέρνω έρευνες, μετανιώνω.
4: Μα συγχώρεσέ με, όταν φέρεις κάτι και έχω μια γνώση από το παρελθόν, δεν πρέπει να την μεταλαμπαδεύσω.
0: Nackis and the Boss Crew in the morning.
1: Good morning, everybody.
0: Κάθε πρωί στις 7.

90,8. Πες με τις επιτυχίες.

Το πιο κεφάτο πρωινό σόου της Θεσσαλονίκης διπλασιάζει τις πιθανότητες. Παίξε δύο φορές καθημερινά στις 8 και 20 και 10 και 20 και κέρδισε έως 200 ευρώ μετρητά στο Bill Nackis and the Boss Crew in the Morning. Beat the Bomb στον Zoo 90,8. Μια χορηγία της εταιρείας Δημάκης. Δημάκης, η κορυφαία επιλογή για τους επαγγελματίες θέρμανσης, ίδρυυσης και κλιματισμού.

0: Κάθε πρωί, 7 με 11, όλοι ακούνε.
1: Bill Nackis and the Boss Crew in the morning.
2: Πάμε τώρα στην Έλλη Κοκκίνου, που ξέρουμε ότι είναι εξαιρετική μαγείρισα.
3: Έφαγε σπίτι?
2: Όχι, δεν έχω φάει, αλλά έτσι μας το λέει η ίδια. Είναι εξαιρετική στη σπανακόπιτα και στα μελομακάρον. Αλλά πήγε να φτιάξει, λέει, εξαιρετικά cottage cheese balls.
3: Cottage cheese balls.
2: Πήγε να φτιάξει cottage cheese balls.
3: Δεν τα πέτυχε.
2: Όχι.
4: Τα κάψε
2: και ούτε balls, λέει, έγιναν.
3: Αγάπη μου, δεν τα πέτυχε. Εσύ έστω και στο φαγητό, είσαι τόσο ωραία γυναίκα. Από σένα τρώμε και καμένα.
2: Έλατε.
3: Έλα.
2: Αλλά λέει μπορεί από εφάση να είναι χάλια, να είναι καμένα. Ναι. Από γεύση όμως.
4: Τι τα έφαγε τα καμένα.
2: Τα έφαγε, πολύ ωραία.
3: Μπράβο.
2: Εγώ θα έτρωγα πάντως.
3: Το χεράκι της.
2: Βέβαια, εννοείται και το καμένο.
3: Από τις ωραίες μιλφάρες που κυκλοφορούν.
2: Εννοείται. Τι παντρεύεσαι τώρα.
3: Συγχαρητήρια για όσο τη χαίρεται αυτή τη στιγμή. Μπράβο σου. Μπράβο σου. Συγχαρητήρια.
0: Bill Nackis and the Boss Crew in the morning.
1: Good morning, everybody.
0: Κάθε πρωί στις 7.

0: κάθε πρωί. 7 με 11. Όλοι ακούνε.
1: Bill Nackis and the Boss Crew in the morning.
2: Η Εβούλα λέει: τα παιδιά με τρελαίνουνε. Τρέχω σαν τρελή για να προλάβουμε το σχολείο. Άχρε, Εβούλα, τι γίνεται, ένα χαμό. Το πρωί αυτό που μου αρέσει είναι η παράνοια τη ελληνική οικογένεια.
3: Είναι ωραίο, εσύ. Είναι ωραία, είναι πολύ ωραία.
2: Είναι η παράνοια τη ελληνική οικογένεια. Που ξέρει ότι θα αργήσει πάντα, αλλά ελπίζω την επόμενη μέρα ότι δεν θα αργήσει. Και φυσικά όταν φτάνει εκεί πέρα και σε κοιτάει τα σκάλα με ένα βλέμμα ότι Μαρή, μάνα είσαι εσύ.
3: Ναι.
2: Που το φέρνει στο παιδί και 25 και 20 δεν σου είπα. Και νιώθει ότι είσαι ένα τίποτα.
3: Επίσης η μάνα που ξεκινάει πολύ γλυκά το πρωί και μέχρι να φύγει έχει γίνει ο Χάλκο ίδιο.
2: Έχουν μαλώσει όλοι. Καλημέρα, καλημέρα.
0: Bill Nackis and the Boss Crew in the morning. Good morning.

0: Κάθε πρωί, 7 με 11, όλοι ακούνε.
1: Bill Nackis and the Boss Crew in the morning.
2: Παίρνω μια έρευνα καταναλωτών που έγινε στο Ηνωμένο Βασίλειο και αποκάλυψε ότι περίπου το 20% των ανδρών φορούσαν το ίδιο σώρουχο.
3: Γιατί?
2: Μια ολόκληρη εβδομάδα, ρε παιδιά, μην τα κάνετε αυτά.
4: Το αλλάζανε μπρος πίσω, πάνω κάτω ή το είχαν ίδιο σε
2: πριν
4: ίδια μεριά.
2: Πριν το πλήσιμο, λέει. Αποκάλυψε ότι οι άντρες
4: το μέσα έξω, λέει, ως κάτσαμα τα αλλάζανε, είναι καθαρό.
2: Επαγγελματίες της ιατρικής προειδοποιούν ότι υπάρχουν βακτήρια, το E. coli, ας πούμε.
4: Κόλλη, τρώει κόλλη.
2: E. coli λέγεται αυτό το βακτήριο.
3: Άμα δεν μυρίζει καλό.
2: Αλλάξτε βραγή.
4: Α, εμαρισί, αλλάξτε βραγή, αλλάξτε βραγή. Κοίταξε, η αλήθεια
2: είναι πολύ συχαμένο.
4: Στη δεκαετία του 70, όταν το παιδί ρωτούσε πώς βάζουν το βραγή, του έργανε το κίτρινο μπροστά, το καφέ πίσω.
2: Έλα ρε Σαμάτα, μετανιώνω που φέρνω έρευνες, μετανιώνω.
4: Μα συγχώρεσέ με, όταν φέρεις κάτι και έχω μια γνώση από το παρελθόν, δεν πρέπει να την μεταλαμπαδεύσω.
0: Bill Nackis and the Boss Crew in the morning.
1: Good morning, everybody.
0: Κάθε πρωί στις 7.

0: με πήραν τηλέφωνο από έρευνα.
1: Ωραία, και τι απάντησες?
0: Ζω 90,8.
1: Ουφ, σώθηκες. Γιατί αν τολμούσες να πεις άλλο σταθμό, θα σε είχα διαγράψει και από το Instagram.
2: Όταν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούς, μην είσαι λόκο, πες Ζω 90,8.
3: Μας είπα να φτιάξουμε ένα σποτ για να διαφημίσουμε την εκπομπή. Εγώ είμαι ο Μαργαρίτης και Χαγιάς.
4: Εγώ είμαι ο Βασίλης Βαρσάμης.
5: Και εγώ είμαι η Κατερίνα Καρακιτσάκη.
3: Γενικά στην εκπομπή μιλάω στο μικρόφωνο.
6: Πάρτε μια σειρά παρακαλώ.
4: Ναι, και εγώ κάπως έτσι κάνω.
5: Εγώ μιλάω την ώρα που μιλάνε οι άλλοι δύο από πάνω τους.
3: Παίζουμε τραγούδια.
4: Λέμε αστεία.
5: Καλά είναι, καλά.
3: Να μας ακούτε.
4: Είμαστε οι Troublemakers.
5: Στον Ζου 90,8.
6: Στις 4 είμαστε.
3: Κάθε μέρα στις 4.
7: Το παγκοσμίου φήμης Cirque du Soleil επιστρέφει στη Θεσσαλονίκη με τη νέα εντυπωσιακή παράσταση Όβο. Περισσότεροι από 50 ακροβάτες, μουσικοί και performers ζωντανεύουν μια ιστορία γεμάτη χρώμα, ενέργεια και εξαιρετικά ακροβατικά που θα σας αφήσουν άφωνους. Cirque du Soleil, 14 με 17 Μαΐου στο PAOK Sports Arena. Εισιτήρια more.com.
8: Η ώρα είναι 7. Ώρα να έρθει στα For All. Έλα και πάρε μέρος στο διαγωνισμό Lucky 13. 13 χρόνια στα For All, είσαι Lucky.
9: Τρεις φρέντο εσπρέσο.
10: Lucky.
9: Τάκι.
10: Lucky 13.
9: Τάκι με λένε. Είμαι 43.
11: Ρε, θες γιατρό?
12: Αυτοκίνητο θέλω. Ξεκίνησε ο διαγωνισμός Lucky 13 στα For All. Κληρώνουν και αυτοκίνητο.
9: Η τύχη ευνοεί τους τολμηρούς. Εσύ δεν τολμάς να πεις τη μάνα σου να πιούμε μόνοι έναν καφέ? Αυτοκίνητο θα κερδίσεις.
13: Κύριε Lucky, έτοιμα.
9: Τάκης.
13: Κύριε Τάκη. Στα For All είσαι Lucky. Η τύχη δεν ευνοεί τους τολμηρούς. Ευνοεί όσους έρχονται For All.
8: Διαγωνισμός Lucky 13. 13 χρόνια στα For All είσαι Lucky.
13: Και σε λένε Τάκη.
8: Zoo Power. Αυτή την εβδομάδα Άνιμα, Λίζα, Bad Angel. Yeah.

0: ώρα είναι 7 ακριβώς. Και τώρα, το ραδιόφωνο σου με υπερηφάνεια παρουσιάζει το νούμερο 1 πρωινό της πόλης. Τους ξέρετε, τους αγαπάτε, τους λατρεύετε. Υποδεχτείτε τον Big Boss του ραδιοφώνου και την Boss Crew. Γιατί το πάρτι ξεκινάει στις 7.
1: Καλημέρα, καλή εβδομάδα. Πώς είστε, σας έλειψα.
2: Βασίλη, καλώς ήρθες.
1: Καλώς σας βρήκα, κοκλάκια μου, όμορφα και περιποιημένα.
2: Εντάξει, χαλαρά περάσαμε την Παρασκευή που έλειπες.
1: Γιατί?
2: Γιατί όταν είσαι εσύ εδώ, έχει άλλο κέφι, άλλο μπρίο, άλλο σκέψο.
1: Θέλεις ένταση εσύ.
2: Ναι.
3: Άλλη ροή.
2: Και για να έτσι να ξορκίσω την απουσία σου, πήγα στην άλλη μου μεγάλη αδυναμία.
1: Ποια καλέ?
2: Πήγα στο Ρουβά. Παρασκευή, τι να κάνω.
1: Φιλενάδα, γιόρταζε τον άντρα σου σήμερα, δεν γιόρταζε ο άντρα σου.
2: Σήμερα έχετε γενέθλια.
1: Να το χαίρεσαι, βρε. Καλημέρα, Θεσσαλονίκη, καλημέρα σε όλους και σε όλες εσάς. Βιέννη μαγική. Θα το πω εγώ, θα τα πούμε σε λίγο. Φοβερή, τρελάθηκα, σου λέω, αρρώστησα, βέβαια.
2: Έχεις να μας πεις πολλά τώρα.
1: Ήταν το πρώτο ταξίδι με τον Αντωνάκη. Κόλαση. Παιδιά, καλημέρα. Είμαστε εδώ. Έχουμε μπει The Bomb στις 8 και 20 και στις 10 και 20 από την εταιρεία Δημάκης. Χορηγία έως 200 ευρώ μετρητά τη φορά. Και βεβαίως θα παίξουμε τα ασύνδετα στις 9 και 10. TGI Fridays δώρο εκεί και σε λίγο του σπιτόγατους με τα κοσμήματα λαβή να σας δίνουν δώρο επιταγή των 20 ευρώ. Τι κοιτάς, Κατσούλη?
2: Ευτυχώς έχουμε 4 ώρες εκπομπή γιατί το είναι πλούσιο το περιεχόμενο.
3: Έχει φέρει πολλά πράγματα από το Σαββατοκύριακο.
1: Εσύ τι κοιτάς όμως, σε βλέπω λίγο αγχωμένο.
3: Όχι, πολύ ωραία και εγώ ήσυχα πέρασα.
1: Μπράβο, ναι.
3: Σάββατο βουτιά δεύτερο.
1: Μπράβο, ρε φίλε.
3: Το έκανα, το τόλμησα και συνεχίζω δυναμικά.
1: Και μπράβο σου, έχεις γίνει ανοιξιάτικος κολυμβητής. Θερινός, πως είναι χειμερινός, δεν είσαι. Αυτά τα ωραία και τα όμορφα τα μοιραστούμε και σήμερα. Η αλήθεια είναι ότι δεν μπορούσα να ξυπνήσω. Να σας πω την αμαρτία μου. Αλλά να, είμαστε εδώ. Είμαστε πάντα εδώ μαζί σας. Καλημέρα.

0: Εδώ είμαστε να παίζουμε τις επιτυχίες για την Θεσσαλονίκη, Δευτεριάτικο, όλα ωραία, όλα όμορφα. Καλημέρα σε όλους και σε όλες εσάς, σήμερα 11 του Μάη.
1: Και αν έχετε σήμερα τα γενέθλιά σας, είστε χαρισματικοί, ταλαντούχοι και αξιοσέβαστοι. Oh. Είστε αξιόπιστοι, εργατικοί, πρακτικοί και σταθεροί. Τα συναισθήματά σας είναι ιδιαίτερα αντιφατικά, τελειομανείς σε θέματα καρδιάς και η ήρεμη παρουσία σας μερικές φορές κρύβει μια ανήσυχη φύση. Σαν σήμερα γεννήθηκε ο Σαλβαντόρ Νταλί.
0: Και ο άντρας σου, είπαμε έτσι, να το χαίρεσαι.
2: Όλα τα καλά που είπε τα έχει ο Κώστας.
0: Ναι, ναι, έχει κι άλλα, έχει κι άλλα. Δεν τα λέει όλα στον αέρα και να μην τους το πάρουνε. Για πες.
2: Σήκαν και δική μας ακούτε 99,5, δράμα 88,9, μέσω site www.radio.gr, μέσω Spotify υπάρχουν και οι εκπομπές μας, αλλά έχουμε και εφαρμογές iOS, Android και Radio Player.
0: Ζεστούλα, ωραία, περιποιημένη, 14 με 26 στην πόλη της Θεσσαλονίκης και φυσικά η επικοινωνία για να μας πείτε πώς θα περάσετε και εσείς το Σαββατοκύριακο στο 69-31-908-908 είναι το Viber του ραδιοφώνου. Ελάτε βρε, στείλτε μια καλημέρα, ακόμα και ηχητική. Έτσι θέλουμε πολλά παιδάκια, πολλούς γονείς να μιλήσετε, να μας πείτε ανθρώπους που είναι μόνοι να ουρλιάξετε στον αέρα σήμερα της Θεσσαλονίκης.
1: Και σαν σήμερα το 2002, πάνω από 500 θαυμαστές του Michael Jackson πραγματοποίησαν διαδήλωση έξω από το κτίριο της Sony Records,
0: ναι,
1: στο Βερολίνο, παραπονούμενοι ότι η δισκογραφική εταιρεία δεν είχε προωθήσει το τελευταίο άλμπουμ του αγαπημένου τους καλλιτέχνη, το Invisible.
0: Σωστό. Το,
1: δεν το είχαμε.
0: Και το έχω διαβάσει και το θυμάμαι. Να σας πω εγώ βεβαίως ότι σε λίγο θα μιλήσουμε για την επικαιρότητα. Έχουμε πολλά να πούμε και εκεί. Οπότε μην φύγετε, μην πάτε πουθενά. Εδώ είμαστε. Εδώ είναι το δικό σας πρωινό παρεάκι του Zoo Radio. Ο Μπιλ Νάγκης με την Boss Crew σε πολύ morning φάση πάλι.

0: Θα λείπω κάθε Παρασκευή αφού το ζητάει ο φίλος μου ο Νικόλας. Αγαπημένη μου Νικόλα, κάνε τέτοιες ευχές να χαίρομαι εγώ να λείπω τριήμερα συνέχεια. Τα σπάσανε, λέει, τα παιδιά στη Μεθαύριολαν. Τα σπάσανε αυτή την Παρασκευή. Ναι, αλλά τι τραγούδια τους είχα βάλει.
1: Έλα,
0: τι τραγούδια, τι τραγούδια είχα επιμεληθεί, γιατί την άλλη φορά είχαν γκρινιάξει. Γιατί δεν τα είχα, βάλει εγώ. Κατάλαβες τι γίνεται. Κάτσε τώρα να σα ανοίξω. Έλα, τι.
2: Θέλαμε καλά τραγούδια, χορευτικά, μπίτια.
0: Σας άρεσαν τελικά?
2: Πολύ ωραία.
1: Δεν μπορείς να φανταστείς, Βασίλη, έγινε χαμός την Παρασκευή. Φύγαμε χορεύοντας.
0: Σας άρεσαν δηλαδή?
1: Ναι.
0: Ωραία, θα λείπω Παρασκευές όντε.
2: Που μαζεύτηκαν και από τα άλλα ραδιόφωνα εδώ.
1: Ναι, Έλενα που ήρθε για να κάνει το coffee time. Τρελή.
0: Τι, τρελάθηκε?
1: Τρελάθηκε, μαζί μας και αυτή. Τι ωραία περνάτε.
0: Α, να μια καλή λύση. Άρα, κοίταξε τι γίνεται τώρα. Πηγαίνετε εσείς, κάνετε τις Παρασκευές. Βάζω εγώ τη μουσική από την Πέμπτη, φεύγω και έρθει και Έλληνα και είστε τρίο.
1: Καλό!
0: Κατερίνα μου, καλημέρα. Καλημέρα στον Άλεξ, καλημέρα στον Ιορδάνη, καλημέρα στον Δημητράρα μας που είναι εδώ. Καλημέρα στον Κώστα, καλημέρα σε όλο το παρεάκι μας που είναι εδώ και που είναι έτοιμο για όλα. Εμείς έχουμε την επικαιρότητα που σας είχαμε πει. Να δούμε τι θα κάνουμε τώρα εδώ. Γιατί έτσι έφυγα, έτσι ήρθα.
1: Εντάξει,
0: ίδια, ο παππούς τα ίδια λέει.
1: Ο Ντόναλντ Τραμπ τα ίδια.
0: Μία που τους έχουμε, μία που δεν τους έχουμε.
1: Ναι, μία έτσι, μία αλλιώς. Θα σου ξεκινήσω όμως από τον Έλληνα που επέστρεψε από το πλοίο με τον Χανταϊό.
2: Σε καραντίνα!
1: Σε καραντίνα 45 μέρες.
0: Έρχεται, δεν ξέρω.
1: Έφτασε.
0: Έρχεται.
1: Α, ο Χανταϊός. Έλα, μωρέ, σταμάτα.
0: Έρχεται, σου λέω. Άρχισα να φοράνε τις ίδιες τις στολές. Οι ίδιες στολές φορούσαν, το είδες.
1: Ναι.
0: Τις μάσκες. Άρχισαν να λένε τελικά μεταδίδεται από άνθρωπο σε άνθρωπο. Με στενή επαφή. Έρχεται, να είσαι προετοιμά σου.
1: Απλά λένε ότι δεν είναι τόσο εύκολο να μεταδοθεί όπως ο κορονοϊός.
0: Έτσι λέγανε στην αρχή, θα τα θυμίσω όλα.
1: Τι τώρα λένε ότι είναι εύκολο?
0: Έτσι λέγανε στην αρχή στον κορονοϊό.
1: Στον κορονοϊό λέγανε.
0: Ότι είναι σπάνιο, ότι δεν υπάρχει πιθανότητα, θα αποκλείσουμε τα πρώτα τέτοια και μετά θα φύγει.
1: Η απομόνωση είναι για 45 μέρες. Θα μείνει υποχρεωτικά σε καραντίνα.
0: Ο ίδιο και αυτό.
2: Και μετά από εκεί σιγά σιγά θα βγει η
0: εργασία. Έτσι. Τηλεργασία,
2: γάντια, μάσκες, εξοπλιστείτε.
0: Ναι, παρακάτω.
1: Τι να πω, παιδιά, τώρα έτσι που μου τα πες. Ψήνεται παγκόσμιος φόρος. Οι ψηφιακές υπηρεσίες, οι πολυεθνικές εταιρείες πληρώνουν γενικά φόρο εισοδήματος.
0: Ναι.
1: Με βάση τη χώρα παραγωγής και όχι με βάση που βρίσκονται οι καταναλωτές, ειδικά για το ψηφιακό τομέα. Τώρα στην Ευρώπη θέλουν να αλλάξουν κάποια πράγματα. Η Αμερική, καταλαβαίνετε, αντιστέκεται. Δεν θέλει να έχει παρεδώσει με εμάς. Δεν συμφωνεί. Σε προεκλογικούς ρυθμούς κινείται ο Πρωθυπουργός και η κυβέρνηση μετρούν αντίστροφα για την διεξαγωγή των εκλογών, ανεξάρτητα που δεν επιβεβαιώνουν ακόμα τα σενάρια για τις κάλπες.
0: Ναι.
1: Ο κύριος Μητσοτάκης το Σάββατο ήταν εδώ στην Θεσσαλονίκη.
0: Κύριε Μητσοτάκη μου, ήρθατε πάλι!
1: Και είπε: ανάβουμε τις μηχανές.
0: Οχ.
1: Και μια που είπα ανάβουμε τις μηχανές, πληθαίνουν οι πληροφορίες και για την ανακοίνωση του νέου κόμματος του Αλέξη Τσίπρα. Πολλά στελέχη, λέει, θα είναι επιστημονικοί συνεργάτες.
2: Άιντε,
0: σώπα,
1: ναι, μπαίνουν επιστημονικούς τώρα.
0: Σαν το Λαζαρίδι, επιστημονικοί συνεργάτες θα είναι όλοι. Τέτοιους, έχουν αυτοί κάτι κόλμα και τους βάζουν μέσα. Για πες, άλλο.
1: Άλλο, έχουν.

0: Τρομακτικό που συνέβη εδώ, το είπαμε την τελευταία ώρα την Παρασκευή, με τη Λευκάδα που βρέθηκε το drone που είχε μέσα τελικά.
1: Μπράβο, 300 κιλά κριτικών.
0: Ναι, ναι, ψάχνουν να δουν τι είναι, ποιος είναι, γιατί είναι.
2: Θα δεν ψάξω, έχουν καταλάβει κανά, τώρα. Κανά, κανά μεταξύ, χρόνια.
0: Δεν μπορώ να βλέπω αυτόν τον Αφρικανό δίπλα μου. Έχει μαυρίσει πάρα πολύ με διάτικα.
2: Παιδιά, καλημέρα. Έχουμε πάρα πολλά. Πάντως, να ξέρετε, στη Βιέννη παντού υπάρχουν κάποιες σκηνές για την Eurovision, αλλά κανείς από την Βιέννη δεν ασχολείται με την Eurovision. Vision, την έχουν χεσμένη.
0: Αλήθεια.
2: Να σας το πω εγώ, ναι. Έλα. Καμία σχέση. Επίσης, η βενζίνη στην Βιέννη, επειδή σίγουρα θα ρωτούσατε, 1,9. 1,9.
1: Δεν μας έφερες λίγη.
2: Μύρισα εγώ λίγη βενζίνη. Γενικά ο κόσμος ζει μια πανέμορφη ζωή.
0: Εντάξει. Είναι άλλη κατηγορία χαλάρι. Τώρα οι Βιενέζοι.
2: Και να σας πω ότι το φαγητό τους είναι άθλιο. Τελεία.
0: Δεν σου άρεσε.
2: Άθλιο. Δηλαδή, αν πάτε, πάρτε μαζί σας κανένα.

0: να απαντήσω τώρα ή θα φανώ κάπως.
1: Αυτό που έστειλε ήταν cringe.
0: Τώρα είναι legit αυτό.
2: Ανησυχία. Αυτό ζεις σε ένα κόσμο που είναι πάντα online. Τώρα με τη δωρεάν εφαρμογή TOZY του Ιδρύματος Vodafone, οι έφηβοι μαθαίνουν πώς να κινούνται με ασφάλεια στο ίντερνετ μέσα από άρθρα, podcasts, συμβουλές, προσωπικό χώρο έκφρασης και άμεση σύνδεση με τη γραμμή υποστήριξης Ελίζα στο 10454. Η οικογενειακή σύνδεση όπως πρέπει να είναι. Ασφαλής. Vodafone. Together we can.
3: Αυτό το καλοκαίρι φροντίζουμε όλοι για λιγότερες φωτιές. Φροντίζουμε να καθαρίσουμε το οικοπεδό μας με θαμνοκοπτικά Kraft. Kraft. Για ταχύτητα, ευκολία και αντοχή. Με την εγγύηση της Unimac.
4: Βάζω τις προάλλες το χέρι στη τσέπη να πληρώσω και τι να δω.
5: Μήπως λεφτά.
4: Τα λες και λεφτά.
6: Coupons. Coupons.
5: Από πού ακούστηκε αυτό.
4: Τι σου λέω τόση ώρα. Από την τσέπη μου.
7: Όταν έχετε The My Rewards Coupons, έχετε το κέρδος στο τσεπάκι σας. Μπείτε τώρα στην ενότητα The My Rewards Coupons στο MyDay. Εξαργυρώστε αμέσως τα κουπόνια σας και κερδίστε κουπόνι 10 ευρώ για παραγγελίες από το eFood, 20% έκπτωση στη Ferry Scanner σε κρατήσεις ακτοπλοϊκών, 20% έκπτωση στο About You και βρείτε εκατοντάδες ακόμα εκπτώσεις και προσφορές. MyDay, My Way. Ο δικός σου τρόπος και με την επιβράβευση. The E, ένα με το μέλλον. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Περισσότερες πληροφορίες στο dei.gr.
8: Spring Offers at Attica. Οι προσφορές ξεκίνησαν στα πολυκαταστήματα Attica. Έως και 20% σε αμέτρητα fashion brands στον απόλυτο προορισμό shopping. Και για τα μέλη Miles & Bonus της Aegean, κερδίστε διπλά μιλιά εξαργύρωσης με τις αγορές σας. Εποφεληθείτε έως 17 Μαΐου. Attica. You at your best.
9: Με τη Nova κερδίζεις παντού. Απόλαυσε το exclusive Nova Deal με τη Signature Travel και κέρδισε 10% έκπτωση στο επόμενό σου ταξίδι στο εξωτερικό. Μπες τώρα στο Παντού App και πάρε το deal. Έχεις Nova, έχεις περισσότερα. Μάθε περισσότερα στο nova.gr.
2: Κάθε πρωί 7 με 11 όλοι ακούνε Bill Nackis and the Boss
10: Crew in the morning. Έλα παιδιά, εδώ είμαστε. Να βγάλατε και εσείς τα εσωψυχά σας. Ο Χρήστος λέει όταν είχα πάει στην Βιέννη και γύρισα την επόμενη μέρα, χτύπησα δύο κοντοσούβλια. Εγώ να σου πω την αλήθεια, μόλις γύρισα από τη Βιέννη, χτύπησα ένα πιτόγυρο αυθεντικό. Δηλαδή τζατζίκι, κρεμμύδι, πατάτα, ντομάτα. Και μου λέει η Ειρήνη, καλά. Και εκεί πέρα λέει χοιρινό, δεν έτρωγε σνίτσελ. Παιδιά, δεν ήταν, αυτά δεν ήταν σνίτσελ, αυτά ήταν τσιπς. Τόσο λεπτά, τόσο άνοστα, δεν ξέρω καθόλου.
11: Στη Βιέννη έχω φάει και το πιο άνοστο ψάρι στη ζωή μου. Πολύ άνοστο.
10: Οι άνθρωποι δεν τρώνε καθόλου καλά, πολύ τους λυπήθηκα. Ήθελα να τους αγκαλιάσω, να σου πω πώς περνάτε τόσα χρόνια.
11: Ψυχούλες.
10: Βέβαια, κάτι ξάπλες. Τούφα, παιδιά, όλο το Σάββατο. Εμείς δουλεύουμε Σάββατο, οι περισσότερες. Τούφα, ξάπλες στα νάσκελα. Κάνα λουκανικάκι, κάνα μπύρα. Αυτό είναι κάτι παράξενα σάντουιτς στα πάρκα και δεν κινείται τίποτα. Και όλα ωραία.
12: Ωραία, πάπα.
10: Μιλάμε για πολύ ξάπλα, φίλε. Ναι. Δεν μπορούσα. Θα το ζήλευε εσύ έτσι με την παιδιά αυτή την ωραία.
11: Έφυγε Κυριακή. Επίσης την Κυριακή τα περισσότερα εστιατόρια είναι κλειστά.
10: Τα περισσότερα.
11: Ναι, ναι.
10: Έτσι το είχα μάθει και αυτό και έφυγα. Τι να. Και βέβαια
11: τι
10: και ανοιχτά. Άκουσε το. Και ανοιχτά που ήταν. Η Άρη σαν τα σκυλιά μα γύριζε. Μα έπαιρνε από το χωρί 8 η ώρα το πρωί μέχρι τι 10 το βράδυ γύριζε σαν τα σκυλιά μέσα στα μετρό. Μέσα ένα πηγαίναμε, βλέπαμε δεξιά-αριστερά. Ο Αντωνάκης τα είχε δει όλα. Ευτυχώς βρήκα παιδικές χαρές. Βέβαια η.
11: Εντάξει, έχουν υπέροχα.
10: Η Βιέννη, υπέροχα. Η Βιέννη κάποια στιγμή έμαθε την ατάκα. Αμάν πάλι βρε Αντώνη. Ούρλιαζε μέσα στους δρόμους. Αμάρε Αντώνη, αμάρε Αντώνη. Το παιδί του αξίζει τον κόσμο. Του έλεγε μια χαλά που περνάω. Ναι. Τι θέλει άλλη, γιατί λέει αμάν ρε Αντώνη.
12: Ούτε σχολείο, ούτε βάσανα.
10: Και φυσικά το είναι το πρώτο ταξίδι που μου πλήρωσε. Ξέρεις, τα κέρασμένα από την Ειρήνη.
11: Έλα ρε Βασίλη.
10: Ναι, παιδί μου, τη λέω εγώ δεν θα βάλω ούτε ένα ευρώ. Μου λέει εντάξει, θα πάμε όμως. Ωραία.
11: Και τα φαγητά σου και τα όλα σου.
10: Τι φαγητά, έκοψε λόρδα. Μπρανσάδικα, μόνο απ' έξω τα βλέπα. Ένα ψωμί με φυστικό βούτυρο και καφέ έτοιμο από το Airbnb. Αυτό ήταν όλο το πρωινό μου. Έκοψε λόρδα. Ήρθα εδώ πέρα και έτρωγα όλη τη μέρα χθες.
12: Πεινάσα τα αντράκια.
10: Για να δούμε την κίνηση.
2: Η κίνηση στη Θεσσαλονίκη.
5: με τον κύριο Τραφικούλη.
13: Λοιπόν, έχουμε σταματημένα αυτοκίνητα στο περιφερειακό, στο ύψος της Τριανδρίας και για τα δύο ρεύματα. Κωνσταντίνου Καραμαλή, Βασιλής Ζόγας, Βασιλέως Γεωργίου κινούνται καλά. Λίγα θεματάκια έχει η Τσιμισκή και η... εκεί στην ύψος της Χάνθ, μπορώ να πω. Τώρα πάμε Εγνατία, μετά την Καμάρα αρχίζει και γεμίζει, ενώ Κασάνδρου Αγίου Δημητρίου και η Λαγκαδά ακόμη δεν αντιμετωπίζουν προβλήματα.
10: Πολύ ωραία. Όνειρο είναι η Βιέννη, συμφωνώ λέει, για το φαγητό χάλια και η Δέσποινα εδώ. Όμως εγώ πήγα Κρακοβία την προηγούμενη εβδομάδα. Τέλεια, δεν τη το είχα να πάτε χθες. Έχεις πάει?
11: Έχω πάει Κρακοβία και μάλιστα η Κρακοβία έχει και πολλά μισελενάτα εστιατόρια.
10: Έλα.
11: Ναι, σε αντίθεση με τη Βιέννη που πήγες και δεν έχω πει καλά.
10: Χάλι μαύρο, τι έχουμε φέρει?
11: Λοιπόν, σου έχω φέρει κάτι πολύ δυνατό, έτσι. Λέω, θα γυρίσει ο Βασίλης με τα ξένα,
10: έτσι,
11: να
10: μπράβο.
11: Το δώσω το καλύτερο που βρήκα.
10: Και τι βρήκες?
11: Η Σουηδία ανακοινώνει επίσημα το σεξ ως άθλημα. Και ήδη διοργανώνει τουρνουά.
10: Τουρνουά, σε έχει φιλενάδα.
11: Ναι.
10: Θα γίνει και ολυμπιακό το άθλημα για να γίνει.
11: Δεν ξέρω αν είμαστε πάρα πολύ καλοί. Σύμφωνα, λέει, με τα δημοσιεύματα, οι συμμετέχοντες στο τουρνουά θα αξιολογούνται από επιτροπή με βάση παράγοντες όπως η χημεία του ζευγαριού, η αντοχή και άλλες επιδόσεις εντός εισαγωγικών.
10: Τι δηλαδή, τι, πώς κάνουν ανάποδο πείδημα στους κρίκους και σε αυτά.
11: Πώς κάνουν διάφορα.
10: Ανάποδο πείδημα.
11: Ναι, ναι.
10: Θα και αυτό μέσα δηλαδή.
11: Ναι, πόσο πάθος υπάρχει.
10: Μπράβο.
13: Η ευληγησία.
11: Η ευληγησία.
10: Όπω φίλε, βέβαια. Τι ωραία που μου το έπεσε τώρα. Σαν να το φαντάστηκα. Ναι. Τι άλλο.
11: Και θέλω να σου πω, δεν είναι αστείο αυτό. Υπάρχει αυτή η είδηση, κυκλοφορεί. Παρότι λέει τέτοιες ιδέες μπορεί να παρουσιάζονται ως καινοτόμες, δεν αποτελούν μέρος κάποιου επίσημου θεσμικού πλαισίου. Mm-hmm. Εντάξει, απλά το συζητάνε. Ήρθε η ιδέα να ονομάζεται Swedish Sex Federation,
10: ναι.
11: Η οποία δεν έχει κάποια κρατική τώρα αναγνώριση, μην φανταστείτε. Αλλά ψάχνουμε αθλητές σε αυτή τη χώρα, ψάχνουν αθλητές σε αυτή τη χώρα, στη Σουηδία, για να διοργανωθεί αυτό το τουρνουά.
10: Πολύ, πολύ ωραία. Ευχαριστούμε πάρα πολύ την άρση μου. Πρωταθλητής θα είσαι εσύ εκεί. Σε έχω έτοιμο για όλα. Αν και θα βγει και ένα παρακλάδι του συγκεκριμένο, θα είναι η αυτοικανοποίηση.
13: Και αυτό είναι καλό.
10: Πόσο ωραία το σπας.
13: Και το μάθω.
10: Παιδιά, είναι πολλά τα μηνύματά σας. Σε λίγο θα ασχοληθούμε και με αυτά και θα παίξουμε και τους σπιτόγατους.

0: Τα Teddy Swims στο Ζουρέντιο, στο δικό σου πρωινό παρεάκι που σου γνωρίζει ένα αυτοκίνητο πόλης που κάνει όλα όσα φανταζόμαστε. Γνωρίζουμε το νέο Hyundai i20 με αποδοτικό κινητήρα, χιλιάρι turbo, GDI 90 ύπων, χειροκίνητο ή αυτόματο κυβότιο, ανάλογα τα γούστα σας, σύγχρονη σχεδίαση, προηγμένη συνδεσιμότητα και πλούσιο εξοπλισμό ασφάλειας. Το Hyundai i20 είναι έτοιμο, σκατζούλι μου, για κάθε διαδρομή μας. Και με τιμή από 18.190 ευρώ και 5 χρόνια εγγύηση, χωρίς όριο χιλιόμετρων, το όφελος γίνεται ακόμη μεγαλύτερο. Hyundai i20 χωράει όλα όσα φαντάζεσαι και μπορείς να κλείσεις και ένα test drive στη Hyundai Velmar στο 1ο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Θεσσαλονίκης Μουδανίων. Κυρίες και κύριοι, καλημέρα σε όλους και σε όλες εσάς. Είναι η ώρα για τους σπιτόχατους. Είναι αυτή η ώρα που πρέπει να αναγνωρίσετε τι, Σκάτς?
1: Να αναγνωρίσετε ένα απόσπασμα από την ελληνική τηλεόραση και να κερδίσετε δώρο επιταγή 20 ευρώ από τα καταστήματα Λαβή.
2: Ρε Μάκη, την έχεις μουρλάνει. Η Λίλα δεν είναι φτιαγμένη να ζει σε κλουβί.
3: Δεν μπορώ να ζω εγώ με αυτή την ανασφάλεια και να περιμένω πότε θα μου φύγει.
2: Τι να κάνουμε, δεν μπορείς να ζητήσεις περισσότερα από τη Λίλα.
0: 2-3-10-2-32-9-08. Ποια είναι η σειρά που έχουμε γράψει από την ελληνική τηλεόραση? Τηλεφωνήστε τώρα, αρκεί να μην έχετε ξανακερδίσει δωράκι τους τελευταίους τρεις μήνες από τα Λαβή. 2-3-10-2-32-9-08. Ψάχνουμε εδώ στους σπιτόγατους αυτή τη σειρά.
2: Ρε Μάκη, την έχεις μουρλάνει. Η Λίλα δεν είναι φτιαγμένη να ζει σε κλουβί.
3: Δεν μπορώ να ζω εγώ με αυτή την ανασφάλεια και να περιμένω πότε θα μου φύγει.
2: Τι να κάνουμε, δεν μπορείς να ζητήσεις περισσότερα από τη Λίλα.
0: Καλημέρα στον φίλο μου τον Κωνσταντίνο. Καλή εβδομάδα. Ετοιμαστείτε για δύο ζεστές μέρες σήμερα και αύριο. Πολύ τις χαιρόμαστε τις ζεστές μέρες, Κωνσταντίνε. Συγχαθήκαμε να κρυώνουμε. Πάμε στην γραμμή. Καλημέρα.
4: Καλημέρα.
0: Τι κάνεις?
4: Είμαι καλά, εσύ?
0: Είμαστε πάρα πολύ καλά, αγαπημένοι μου. Για πες μου, σε παρακαλώ. Πού πας τώρα, καλή εβδομάδα.
4: Πάμε στη δουλειά με τους συναδέλφους.
0: Πόσους συναδέλφους έχεις, καλέ?
4: Δύο. Και... δύο χωράμε στα μάξι, τρεις χωράμε στα μάξι. Είχα κλάκι παιδικό. Θα νιώσουμε σαν κι άλλοι.
0: Πλένονται.
4: Ευτυχώς.
0: Ξέρεις ότι το άγχος μου πάντα είναι στις μετακινήσεις, αν κάποιος βρεθεί να μην πλένεται.
5: Ένας
0: να μην
4: πλένεται. Πολύ σωστό.
0: Μιλάμε για χαμό. Αγαπημένοι μου και αγαπημένοι μου όλοι εκεί μέσα, τέλος πάντων, την αγάπη μας, να πλένεστε που λέει και μια φιλενάδα μου και να περνάτε τέλεια ακούγοντας Zoo Radio και να σου πω ότι το κοσμηματάκι να είναι καλοφόρετο. Και η κούκλα μου.
4: Καλό καλοκαίρι να έχετε. Γεια σας.
0: Από τώρα? Βιάζεσαι.
4: Από τώρα, τι?
0: Δεν μου λες μήπως είσαι εκπαιδευτικός, ρε?
4: Όχι.
0: Α, γιατί
4: σήμερα. Θα ήθελα όμως, πολύ αλήθεια.
0: Οι εκπαιδευτικοί θέλουν το καλοκαίρι από τώρα για να ξεμπλέξουν. Με τι ασχολείσαι?
4: Ασχολούμαι σε μια εταιρεία με πόρτες, βλέπω, στην ΚΑΤΕ.
0: Ωραία.
4: Στη Σύνδο, η μηχανική περιοχή Θεσσαλονίκης.
0: Πόρτες ασφαλείας, θες μεγάλες, χοντρές.
4: Ακριβώς, ολόσωστα.
0: Ολόσωστα. Μπορεί να ξέρω και την εταιρεία.
4: Πάντα.
0: Μπορεί. Λοιπόν, μιλάς με την Ανσούλα. Καλημέρα, παιδιά, καλημέρα.
6: Η μηχανή του χρόνου στον Ζου

0: καλημέρα από μία οπαδό των πρωταθλητών φέτος, Αεκάκι το Σαντράκι. Καλημέρα, γλυκιά μου. Καλά, λέει, μη φαντάζεστε και τίποτα. Α, θα δω κανέναν αγώνα με τον μπαμπά μου εκεί στο σπίτι να χαρούμε. Άμα κερδίσουμε και θυμόμαστε, λέει. Όταν χάνουμε, να σπάω όλο το σπίτι. Μάλιστα, η Έλενα είναι εδώ. Όμορφες γλυκές καλημέρες και από εμάς. Φιλιά από το σοφάκι, καθώς σας ακούμε κάθε πρωί πηγαίνοντας στο σχολείο. Φιλάκια, φιλάκια σε όσους και όσες μας ακούνε πηγαίνοντας τα παιδιά τους στο σχολείο, αλλά και στα παιδάκια που μας ακούνε. Καλημέρα, έλα, τι πες και.
1: Και στο Βασίλη που περιμένει με τα παιδάκια του το σχολικό τώρα εκεί στην Καλλίδου, βέβαια.
0: Άντρε, Βασίλη, πάρε τα μάξι, πήγαινε τα περιμένει στο σχολικό. Πήγαινε εκεί πέρα τα παιδάκια, τα βάζετε μέσα στα λεωφορεία πρωί-πρωί να κοιμούνται και όρθια. Καλημέρα, παιδιά. Δηλαδή, λέει, με τη σουηδική γυμναστική θα πηγαίνουμε για μπύρα, θα μας ρωτάνε οι φίλοι μας πώς πήγε η προπόνηση και θα λέμε ότι. Ναι. Καλημέρα στον Ακύλα. Άμα γίνει και μετάδοση σε κανένα κρατικό κανάλι, η μισή Ελλάδα θα είναι με τενοντίτιδα, λέει, στο ένα χέρι μόλις έχει τελειώσει το τουρνουά. Γεια σου, ρε Ακύλα, δεν έχεις άδικο. Ο Κώστας είναι εδώ. Καλημέρα. Οι επόμενες δύο εβδομάδες θα είναι κρίσιμες με τον Χανταγιό. Ναι, το υπόλοιπο δεν το διαβάζω. Καλημέρα στην Βένια μας. Άλλες πέντε εβδομάδες που θα σας ακούμε από το αυτοκίνητο. Μετά καναπεδάρα, καφεδάκι και βότα με το μικρό στο αμάξι. Λέει εκπαιδευτικός μας.
1: Ορίστε, αυτά είναι τα ωραία.
0: Γεια σου, Δευτεράρα. Μην το παίρνεις και πάνω σου σίγουρα για δευτεραθλητές Ελλάδος. Μην το παίρνεις. Δεν είναι βέβαιο ακόμη. Είμαστε στην ίδια θέση με τον Ολυμπιακό και έχουμε δύσκολους αγώνες. Έτσι, ειδικά ο επόμενος. Καλημέρα στην Δήμητρα. Καλημέρα και καλή εβδομάδα στο πιο τέλειο παρεάκι. Περισσότερα μηνύματα σε λίγο. Ό,τι βρω δηλαδή, γιατί ήδη ξεκινάει το Beat the Bomb. Να τις μου ακούω.
1: Βέβαια. Τώρα στέλνετε Bomb και ενώ ονοματεπώνυμο και την ηλικία στο 69-39-08-908 ή βόμβα στα ελληνικά πολύ απλά και ενώ ονοματεπώνυμο και την ηλικία σας.
2: Κρυός ημέρα, σε καλή να κινηθείς πιο προσεκτικά και να ακούς περισσότερο το ένστικτό σου. Ταύρος, στην προσωπική σου ζωή προσπαθείς να βάλεις όρια σε ανθρώπους. Δίδυμος, ημέρα φέρνει έντονο φλερτ, αλλά και μια εσωτερική ανάγκη για ουσιαστική σύνδεση. Καρκίνος, η διέστησή σου είναι εξαιρετικά δυνατή και δύσκολα θα πέσεις έξω στις εκτιμήσεις σου. Λέων, η μέρα έχει ένταση και βαθύτερες συναισθηματικές διεργασίες. Παρθένος, η μέρα σε οθεί να ξεκαθαρίσεις ποιοι άνθρωποι μπορούν πραγματικά να σταθούν δίπλα σου. Ζυγός, μια συζήτηση ξεκαθαρίζει συναισθήματα που είχαν μείνει μπερδεμένα. Σκορπιός, νιώθεις πιο δυνατός ψυχολογικά και έτοιμος να εκφράσεις αυτά που πραγματικά θέλεις. Τοξότης, η διάθεσή σου αλλάζει εύκολα και χρειάζεται να αποφύγεις παρορμητικές αντιδράσεις. Εγώ καιρος, μια συζήτηση με άτομο που εμπιστεύεσαι σε βοηθά να δεις πιο καθαρά μια κατάσταση. Υδροχός, τα οικονομικά βρίσκονται στο επίκεντρο και ίσως χρειαστεί να οργανώσεις καλύτερα τα έξοδά σου. Και τέλος, ηχθείς, με τη σελήνη στο ζώδιό σου, η διάθεσή σου γίνεται πιο έντονη και ευαίσθητη.
3: Με πήραν τηλέφωνο από έρευνα.
4: Ωραία, και τι απάντησες?
3: Ζου 90,8.
4: Ουφ, σώθηκες. Γιατί αν τολμούσες να πεις άλλο σταθμό, θα σε είχα διαγράψει και από το Instagram.
5: Όταν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούς, μην είσαι λόκο, πες Ζου 90,8.
6: Η Health Aid συμπληρώνει την υγεία. Φαγητό, γλυκό, ποτό. Το σηκώνει το σηκώτη. Liver Care της Health Aid. Ειδική φόρμουλα με γαϊδουράγκαθο, βότανα και χολίνη που συμβάλλει στην καλή λειτουργία του σηκωτιού. Liver Care της Health Aid.
7: Health Aid από τη Pharma Center. Με κέντρο την υγεία.
8: Προϊόντα γνωστοποιημένα στον ΕΟΦ. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν την ισορροπημένη δίαιτα. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.
9: Υπάρχουν νερά και νερά. Το αμύλητο νερό, το αθάνατο νερό. Το νερό της κυραβαγγελιός. Τα νερά που σου κάνει το πρόσωπο. Σαν το νερό Πάικο όμως, δεν υπάρχει. Γιατί πηγάζει από προστατευόμενη περιοχή Natura και είναι το ελληνικό νερό με τη χαμηλότερη περιεκτικότητα σε νατρίο. Φυσικό μεταλλικό νερό Πάικο. Νερά Μακεδονίας. Πηγάζουν από καρδιάς.
10: Το βάλε! Το βάλε!
11: Το αποκάρφωμα!
12: Κυρίες και κύριοι, αυτό δεν ήταν pick and roll. Ήταν επιστήμη.
11: Τρελάνε μας!
13: Τρίποντο! Τρίποντο!
14: Το Final Four ξεκινά πιο δυναμικά από ποτέ, γιατί έχει την ενέργεια της ΔΕΗ και ίσως και τη δική σου. Μπες στο energyoutloud.gr και διεκδίκησε 10 διπλά εισιτήρια για τους αγώνες Final Four, 20 EuroLeague TV Passes και πολλά συλλεκτικά δώρα EuroLeague. ΔΕΗ, επίσημος χορηγός της EuroLeague.
15: Λοιπόν, Eurovision θα δούμε σε μένα.
16: Ωραία. Να φέρω και τον ξάδερφο.
15: Πέρτο.
16: Μπορώ να φέρω και την γκουάνα μου γιατί αγχώνεται το βράδυ.
15: Πέρτο.
16: Να φέρω και ένα παστιτσάκι να φάμε.
15: Πέρτο.
16: Να φέρω και το παράκι από το 5x5.
15: Μην το φέρεις.
16: Γιατί?
15: Γκαρσονιέρα έχω.
16: Πού θα χωρέσουμε όλοι?
17: Στη στοίχημα χωράνε όλοι. Γιατί τώρα φέρνει όλη την ενέργεια της Eurovision με σούπερ προσφορά γνωριμίας με 720 δώρα χωρίς κατάθεση. Στοίχημα, η στιγμή σου ανήκει.
18: Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή ΣΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
19: Σε μια ματιά χωράνε χιλιάδες πράγματα. Στιγμές που δεν θέλεις να χάσεις. Όταν όμως η ξηροφθαλμία φέρνει δυσφορία, τότε ακόμα και τα πιο απλά πράγματα γίνονται δύσκολα. Με τις νέες οφθαλμικές σταγόνες Artelax Plus με υαλουρονικό οξύ που προσφέρουν ανακούφιση και ενυδάτωση που διαρκεί, τίποτα δεν σε σταματά. Artelax Plus. Απόλαυσε όσα αγαπάς. Από την Bausch & Lomb. Ιατροτεχνολογικό προϊόν. Ανατρέξτε στις οδηγίες χρήσης για τα πλήρη συστατικά, τη συνθήκη και αποθήκευσης, τις προειδοποιήσεις και τις προφυλάξεις.
20: Τζάμπο. Άνοιξη. Τι υπέροχη μέρα για τραγούδι.

Κυριακή, γιορτή και σχόλη. Ίδια ιδέα έχουν όλοι. Να αράξουν στη βεράντα που απ' τα τζάμπο είναι τα πάντα. Λέω κι εγώ να την αράξω και αμέσως θα το πράξω. Μα γλιστράω, κάνω κέλα σαν να έπεσα από σέλα. Όλα γύρω φιλαρίπα και τα τζάμπο όλα λίμπα. Και τώρα καμιά

0: Jumbo Ideas. Σας βάλαμε Jumbo Ideas. Εξοπλιστείτε και ηλεκτρονικά και στο ijumbo.gr.
1: Μπαίνεις στο αυτοκίνητο, έχεις πει στο Γιάννη, πεζοπορία σίγουρα. Μα πριν προλάβεις να χαρείς το βουνό, χτυπά το τηλέφωνο και τα παιδιά ήδη ουρλιάζουν. Και εσύ δεν θες να διαλέξεις. Θέλεις βουνό, θέλουν οικογένεια, θέλει φίλους, θέλετε τα πάντα. Γι' αυτό έχεις το i20.
2: Τώρα με 18.190 ευρώ και νέους τουρμποκινητήρες. Hyundai i20. Χωράει όλα όσα φαντάζεσαι. Ανακάλυψέ το στη Hyundai Velmar. Ένα το χιλιόμετρο Θεσσαλονίκης Μουδανιών.
3: Διπλή έκπτωση. Με Lidl Plus σκανάρεις και την κερδίζεις σε πάρα από 40 προϊόντα. Από Δευτέρα στα Lidl. Τον οσαλάτα, συσκευασία 2 τεμαχίων, 2,99 και με Lidl Plus 2,45. Τορτελίνι, 250 γραμμάρια, 1,34 και με Lidl Plus 1,19. Και απορρυπαντικό πιάτων, 4 λίτρα, 2,62 και με Lidl Plus 2,15. Lidl. Γιατί αξίζει.
4: Zoo News. Διακοπές υδροδότησης είναι προγραμματισμένες σήμερα σε περιοχές του Δήμου Λαγκαδά. Απείρετος, ασυμπτωματικός και χωρίς καμία ένδειξη ασθένειας είναι ο Έλληνας επιβάτης του κρουαζιερόπλου που έφτασε στην Αθήνα. Την έντονη δυσαρέσκειά του για την απάντηση που έδωσε το Ιράν σε αμερικανική πρόταση για τον τερματισμό του πολέμου εξέφρασε ο Ντόναλτ Τραμπ και αγωγή ύψους 15 εκατομμυρίων δολαρίων κατέθεσε η Dua Lipa κατά τη Samsung, κατηγορώντας την εταιρεία ότι χρησιμοποίησε το πρόσωπό της για την προώθηση τηλεοράσεων χωρίς τη συγκατάθεσή της. Καιρός ηλιοφάνεια με λίγες νεφώσεις αναμένονται σήμερα. Οι άνεμοι θα πνέουν 2 με 4 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κοιμαθεί από 14 έως 27 βαθμούς Κελσίου. Επιστροφή στο πιο κεφά το πρωινό σόου της Θεσσαλονίκης.

0: Και τώρα επιστρέφουμε στο νούμερο ένα πρωινό σοου της Θεσσαλονίκης.
1: Bill Nackis and the Boss Crew in the morning.
2: Ωχ, και τι καλά, καλημέρα Θεσσαλονίκη. Κάποιος μου γράφει εδώ πέρα, λέει, όταν λείπετε, γιατί έχει γίνει χαμός και με το Beat the Bomb, είναι, λέει, τα καλύτερα παιδιά όταν λείπεις, Βασίλη. Τι είστε τόσο καλά παιδιά, έτσι?
3: Φλόρ είμαστε, ρε, Νάζι, τι
2: άλλο, Φλόρος, άλλο καλό παιδί, ρε, φιλαράκι.
3: Είμαστε παιδιά, καλά παιδιά, γενικά, πάντα.
2: Δεν κάνω ταξίες, αυτό εννοείς, φίλε μου, δεν ξέρω πραγματικά. Λοιπόν, σε αυτή την ώρα, στην δεύτερη ώρα του πρωινού σόου του Zoo Radio και της Θεσσαλονίκης, Νανσούλα μου, τι έχουμε?
4: Λοιπόν, σας έχω μια έρευνα που λέει πώς τα γυναικεία οπίστια μπορούν να βελτιώσουν την ψυχική υγεία.
2: Αχ, τα βλέπουμε και ηρεμούμε. Τι να πούμε, ψέματα να πούμε.
4: Κάπως έτσι. Έχουμε φυσικά την παιχνιδάρα μας, το Beat the Bomb, που μπορείτε να κερδίσετε έως 200 ευρώ μετρητά από την αγαπημένη μας εταιρεία Δημάκης.
2: Την κορυφαία επιλογή για εσένα που είσαι επαγγελματίας θέρμανσης, ίδρυυσης και κλιματισμού.
4: Έχουμε τα ξεχωριστά κουτσομπολιά από το σκατζόχυρο, την καλή είδηση και το ανέκδοτο της ημέρας.
2: Έχουμε πολλά και διάφορα να κάνουμε. Έχουμε να σας πούμε ότι όταν βγαίνεις στο εξωτερικό και βλέπεις παιδικές χαρές, αν είσαι γονιός, κλαις.
4: Ναι, μωρέ, ναι.
2: Κλαις. Ρε εσύ, πραγματικά, βάλανε
4: υπέροχες
2: εκεί. Εσύ που το κλείφεις συνέχεια το δήμαρχό μας.
5: Ναι,
2: ναι. Έβαλαν εκεί στη Χαριλάο μια ξαναφτιάξαν και καλά το πάρκο και το κάνουν χειρότερα από την προηγούμενη φορά. Η Τσουλήθρα είναι μισή από την άλλη φορά. Και εκεί πηγαίνεις, ναι, πάνε, έχουν μέσα υπονόμους, χαντάκια, γύρω,
4: ναι,
2: γύρω,
4: ναι, ναι.
2: Τι, πάνε μοίρα στον Αγγελούδη.
5: Εδώ μια απλή Τσουλήθρα και δύο κούνιες και άιντε.
2: Και άιντε, δηλαδή. Γεια. Και άμα θέλετε, φύγετε. Θες να κατουρίσεις τα μολά στο πάρκο. Εκεί έχει δίπλα τουαλέτα, ρε φίλε.
5: Εδώ δεν έχει, αλήθεια είναι, δεν έχει.
2: Πες στον Αγγελούδη, τι σύμβουλός του είσαι?
5: Ο Αγγελούδης, αλλά δεν φταίει ο Αγγελούδης.
2: Ποιος φταίει πάλι?
5: Φταίει αυτός που, ο μηχανικός που αναλαμβάνει το έργο.
2: Ο παιδικοχαράς.
4: Και ποιος δίνει την έγκριση, ρε σκάτσε τώρα, δεν φταίει ο δήμαρχος? Δεν φταίει ο δήμαρχος.
2: Ρε δήμαρχε, κάνε μας Ευρώπη, ρε αγόρι μου, αφού είσαι καινούριο, είσαι φρέσκος. Ρίξε μας μία, ρίξε εκεί να έχουμε πάρκα να πηγαίνουμε, παιδικές χαρές, να γίνεται κόλαση. Τουαλέτες να κατουράμε κανονικά, όμως καθαρισμένες. Όχι βρώμικες. Έτσι, μιλάμε όλα πέρα.
4: Ήρθες τώρα εσύ από την κεντρική Ευρώπη και νομίζεις, βρε Βαλκάνια είμαστε εδώ. Βγάζεις και το πετάς όπου θες να κατουρίσεις.
2: Όπου θέλω, πραγματικά. Κατουργέται ο μικρός και λέμε, πρέπει να κατουρίσει. Τι θα κάνουμε? Και λέει η Ειρήνη, μήπως να, ούτε λέω να το σκέφτεσαι, θα μας βάλουν φυλακή. Δεν αφήνουν εδώ ούτε να το δούνε, να το βγάλεις έξω.
5: Ούτε στο πάρκο έτσι.
2: Κοιτάω δεξιά.
5: Ναι, κανείς.
2: Τουαλέτα. Όχι, ρε, τουαλέτα. Ρε φίλε, με το που κοίταξα, που σκέφτηκα, μήπως τουαλέτα.
4: Τσακ, βεσέ, έχει παντού.
2: Αλλά με ρωτάς έτσι, αν θα έμενα στην Ελλάδα ή στο εξωτερικό, πάλι θα πω Ελλάδα.
4: Ελλαδίτσα.
2: Δεν συγκρίνεται.
4: Ελλαδίτσα, μωρέ.
2: Μου στέλνει ο φίλος μου και κολλητός διαλεκτός ένα ωραίο μήνυμα από τη Χαλκιδική να πίνουν ούζα. Α, έφυγε εκεί πέρα, λέω, που θες να πάω.
4: Και εσύ με τα λεφτά τα σνίξε.
0: Η κίνηση στη Θεσσαλονίκη. Με τον κύριο Τραφικούλη.
3: Πάμε στο περιφερειακό που έχει αυξημένη κίνηση και στα δύο ρεύματα από Πολύχνη μέχρι και Τριανδρία και στο ύψος της Τριανδρίας λίγο παραπάνω ταλαιπωρία γιατί έχει και ατύχημα. Λοιπόν, Κωνσταντίνου Καραμαλή αρχίζει και γεμίζει και στα δύο ρεύματα ενώ Βασιλής Σόχας, Βασιλέος Γεωργίου κινούνται ακόμη όμαλα όπως και η Τσιμισκή δεν αντιμετωπίζει προβλήματα. Λίγο κινησούλα θα βρείτε στην Εγνατία στο ύψος της Καμάρας, Αγίου Δημητρίου Κασάνδρου, Κατσιμίδη είναι άνοιχτες και η Λαγκαδά λίγη ταλαιπωρία στα Φανάρια Βαρδαρίου και Δικαστηρίου.

0: I for me, τέλειο στον Ζου 90,8. Βασούλα Μαρία, καλημέρα. Γιώργο μου, καλημέρα. Η Μαρίνα λέει: εμάς πάντως ο χθεσινός αγώνας με τον ΠΑΟΚ και τον Ολυμπιακό, γενικά η αγωνιστική προφανώς εννοείς, μας τύχησε ένα παιδικό σκαμπό από τη γνωστή εταιρεία, λέει. Ο σύζυγος Γαύρος δεν το άντεξε με τίποτε. Τι, άντε και αυτοί ήθελαν να πάρουν πρωτάθλημα. Από πού και σου. Ο Ολυμπιακός και ο ΠΑΟΚ δεν υπήρχε πιθανότητα.
1: Μη λες τώρα τέτοια, σ' ακούει, πας και καμιά καρέκλα στο γραφείο.
0: Μα δεν μπορούν τώρα αυτό το πράγμα. Ούτε ο Ολυμπιακός ούτε ο ΠΑΟΚ φέτος φαινόταν. Τι να σου πω τώρα. Άσε, λέει, στους αγώνες εξαφανιζόμαστε. Ήταν και η ΑΕΚ στη μέση και το έκανε χειρότερο. Και εγώ, λέει, σαν ΠΑΟΚ δεν τρελάθηκα βέβαια. Και όντως, λέει, να μην χαίρεται ο φίλος ΠΑΟΚΣΗΣ. Η ομάδα έχει ταλέντο να μας φτάσει στην κορύφωση και μετά. Άδειασμα στα τάρταρα. Έτσι είναι. Αυτό ακριβώς νιώσαμε φέτος με την ΠΑΟΚΑΡΑ. Παρ' όλα αυτά, εγώ να σας πάω κάπου αλλού, γιατί κακά τα ψέματα. Ζούμε σε έναν κόσμο που είναι πάντα online, κουκλάκια μου εκεί έξω. Και ναι, είναι ωραίο να μπορείς να είσαι συνέχεια στο ίντερνετ. Αλλά για τους εφήβους, για εσάς πουλάκια μου, που τώρα ξεκινάτε να ανακαλύπτετε τον online κόσμο, τα πράγματα είναι λίγο πιο περίπλοκα. Γιατί μπορεί να δείτε πράγματα που σας μπερδεύουν ή να μην είναι σίγουρο αυτό που βλέπετε και αυτό που ζείτε ότι είναι φυσιολογικό.
1: Ναι, γι' αυτό ακριβώς, γι' αυτό το σκοπό, το Ίδρυμα Vodafone δημιούργησε το Tozi. Μια δωρεάν εφαρμογή τώρα, Βασιλιάκου, που μέσα από άρθρα, βίντεο και podcast βοηθά τους εφήβους να μάθουν πώς να κινούνται με ασφάλεια στο ίντερνετ. Παράλληλα, τους εξασφαλίζει το δικό τους χώρο έκφρασης και τους συνδέει άμεσα με τη γραμμή υποστήριξης Ελίζα στο 104.54. Και φυσικά, όπως κάθε app, θα το βρείτε στο App Store ή στο Play Store. Περισσότερα στο Vodafone.gr.
0: Αυτά τα ωραία και τα όμορφα από την Vodafone. Εμείς να στείλουμε τα φιλιά και την αγάπη μας και να σας πούμε ότι μόλις έχει ολοκληρωθεί η ιστορία με το Beat the Bomb. Τέλος. Μέχρι εδώ ήταν για την πρώτη σας ευκαιρία. Σε λίγο θα γίνει η κλήρωση και θα παίξουμε με έναν από εσάς. Τι φέρει το κορίτσι μας όμως τώρα?
1: Μία έρευνα η οποία υποστηρίζει ότι ορισμένα οπτικά ερεθίσματα που σχετίζονται με τη φυσική έλξη μπορούν να επηρεάσουν θετικά τη διάθεση και να μειώσουν το στρες, προσωρινά τουλάχιστον, ναι, στους άντρες. Συγκεκριμένα, οι ερευνητές αναφέρουν ότι η θέα ενός ελκυστικού σώματος μπορεί να ενεργοποιήσει την αύξηση της ντοπαμίνης. Δηλαδή τη ευχαρίστηση, αυτό το συνέστημα τη ευχαρίστηση. Αυτό μπορεί να οδηγήσει σε μείωση άγχους, βελτίωση τη διάθεση και μια έτσι γενικότερη χαλάρωση και εφορία. Συγκεκριμένα, λέει, τα γυναικεία οπίστια μπορούν να βελτιώσουν την ψυχική υγεία των αντρών.
0: Τι είναι, κοιτάξτε, την κολάρα του κατσόχυρου.
2: Τι
0: να ερημίσω. Θα αγχωθώ περισσότερο.
1: Έτσι, λέει, παράλληλα, τέτοιου είδου ερεθίσματα ενδέχεται να συμβάλλουν προσωρινά στη σταθεροποίηση του νευρικού συστήματος. Δηλαδή, κοιτάτε αυτό που κάνετε, πού κοιτάτε.
0: Δεν το έχεις παρατηρήσει ότι υπάρχουν άντρες οι οποίοι ενώ έχουν να πάνε κάπου αλλού, όταν βλέπουν μια ωραία γυναίκα με ένα ωραίο κολάν,
1: μένουν.
0: Αλλά όχι, αλλάζουν διαδρομή.
1: Αλλάζουν διαδρομή.
0: Ήθελε ο άλλος να πάει, παραδείγματος χάρη, να αγοράσει κάτι από το σούπερ μάρκετ.
1: Τσακ, μεταβολή.
0: Συνεχίζει, περπατάει. Ή λέει η γυναίκα του, πού ήσουν τόση ώρα?
2: Εγώ κοιτάω, το λέω, το παραδέχομαι και μάλιστα όταν περάσει έτσι και θέλω να τη δω από πίσω γιατί τη βλέπω και από μπροστά.
0: Α, περιμένεις κιόλας, κάνεις χαμηλώνεις ταχύτητα.
2: Όχι, λέω μέσα μου, μη γυρίσεις, μη γυρίσεις. Θα γυρίσεις, ή θα μη γυρίσεις, θα γυρίσεις.
1: Μη γυρίσεις ξανά η πόρτα αυτή.
0: Δεν είναι τυχαίο ότι η ηρεμία στον άνδρα είναι στα οπίστια αλλά και στο στήθος. Παιδιά, μας ηρεμεί. Μη μας κατηγορείτε, δεν θέλουμε να σας κάνουμε κάτι κακό.
1: Ναι, είναι αυτό το. Πώς παίρνει ο άλλος
0: ένα παυσίπονο για τον πονοκέφαλο. Γι' αυτό το κάνουμε. Δηλαδή, μην παρεξηγηθείς και πεις ότι είναι λιγούρης αυτός.
1: Να μην το πω.
0: Να μην το πεις.
1: Ούτε
0: μην
1: και πεις. Άμα μένεις λίγο με ανοιχτό το στόμα, έτσι.
2: Είναι θαυμασμός, δεν είναι κάτι.
1: Έχω εδώ μεταξύ ένα παρεάκι. Από τα πολλά παρεάκια που συναναστρέφουμε, αγόρια.
0: Ναι.
1: 28 με 40 είναι.
0: Οπα.
1: Ναι. Δεν υπάρχει περίπτωση να περάσει θηλυκή γάτα από μπροστά τους και να μην μείνουν έτσι.
0: Τι να κάνουν τώρα, μα είναι καλή. Άλλη. Κοίταξε, ο Απόστολος μας γράφει εδώ για να καταλάβεις, Νασούλα. Για έναν, λέει, πισινό φίλο, έπατε 3.000 ζημιά στο αμάξι. Κοιτούσε, λέει, και στούκαρε. Και μηχανάκια έχουν καρφωθεί σε. Πώς το λένε,
1: Σε
0: τζαμαρίες. Γιατί κοιτάει ο άλλος, λέει, Παναγία μου, τι είναι αυτό,
2: μα και τώρα τα κολάνε, κορίτσια, και εσείς τα φοράτε πολύ προκλητικά.
1: Συγγνώμη κιόλας.
0: Τι εννοείς?
1: Συγγνώμη.
2: Θέλω να πω ότι υπάρχουν κολάν από πίσω που είναι ίσιο και υπάρχουν κολάν που φαίνονται κανονικά, διαγράφονται.
0: Ναι, τι θες εσύ, ίσιο? Άσε μας να σε κάτσω χέρι τέτοια ώρα.
2: Αυτά που διαγράφουν.
0: Άσε μας να ξαναρχίσουν να δίνουν οι γυναίκες. Θα μας τα καλόγρια σπίτι τρελάθηκες εσύ. Άσε τα κορίτσια εκεί. Κοριτσάρες μου.

0: 10 του Μάη. Καλημέρα, Θεσσαλονίκη, καλημέρα, Ελλάδα, εδώ είμαστε. Και σήμερα, παιδιά, έχει γίνει ο μεγάλος ο χαμός. Έχει γίνει η μεγάλη εισφαγή σήμερα. Τι γίνεται, τι γίνεται. 165 τα μηνύματα σήμερα για το Beat the Bomb. Το νούμερο 141 είναι αυτό το οποίο βγήκε. Σε λίγο θα μιλήσουμε με τον παίκτη της ημέρας. Σήμερα, Δευτεριάτικο, είμαστε εδώ μαζί μας. Έχουμε την εταιρεία Δημάκης για να εσένα που είσαι επαγγελματίας στον χώρο θέρμανσης, ίδρυψης, κλιματισμού, που πρέπει να ξέρεις πραγματικά πόσο σημαντικό είναι να έχεις δίπλα σου έναν προμηθευτή που καταλαβαίνει το έργο σου και το ξέρεις. Γιατί ασχολείσαι με αυτό, γιατί είναι η δουλειά σου, γιατί είναι η ζωή σου. Η Δημάκης, με πορεία από το 1968, σου προσφέρει ολοκληρωμένες λύσεις με προϊόντα υψηλών προδιαγραφών που αντέχουν στον χρόνο για εγκαταστάσεις ίδρυψης, θέρμανσης, ηλιοθερμίας και κλιματισμού. Η τεχνογνωσία της, η ποικιλία και οι ανταγωνιστικές τιμές της κάνουν τη διαφορά. Δημάκης, η πιο αξιόπιστη επιλογή σε προϊόντα θέρμανσης, ίδρυψης και κλιματισμού για τους επαγγελματίες. Πάτησε κανείς κόρνα?
1: Όχι, δεν ξέρουμε τι ήταν.
0: Κάτι τέτοιο άκουσα.
2: Τώρα παίζουμε Beat the Bomb. Κερδίστε ως 200 ευρώ μετρητά στον Ζου 90,8.
0: Και να συναντήσουμε την παίκτρια της ημέρας. Εκεί θα βρεθεί η Ελένη.
1: Ελένη, ναι.
0: Ελένη μου, καλημέρα.
3: Καλημέρα σας. Χαίρομαι πολύ που σας ακούω.
0: Αχ, αγαπημένη μου, εμείς ευχαριστούμε πάρα πολύ που χαίρεσαι και εμείς χαιρόμαστε που σε βλέπουμε. Έχεις ξαναστείλει μήνυμα?
3: Άπειρες φορές.
0: Άρα ήρθε η ώρα σου. Την Παρασκευή δώσαμε 50 ευρώ να σου λαμώνω.
1: Ναι.
0: Σήμερα εδώ δεν ξέρω.
3: Θα πάμε για τα πολλά.
0: Για

0: τι έχει πει η γυναίκα, άρα να πούμε, μας έχει φτιάξει διάθεση.
1: Εντάξει.
0: Νάνση, η γυναίκα θέλει το ένα, εσύ τι λες?
1: Κοίταξε, έτσι που το έθεσε, και εγώ με το ένα θα πάω.
0: Με το ένα θα πας εσύ.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Ως Κατζόχυρος.
2: Κοίτα, έτσι που το έθεσε, εμένα δεν μ' άρεσε.
0: Δεν του άρεσε του Κατζόχυρου.
2: Εγώ έχω άλλο feeling σήμερα για άλλη βόμβα.
0: Δεν θα πεις όμως για ποια.
2: Όχι, δεν θα πω για ποια.
0: Καλά. Έχει άλλο feeling ο Κατζόχυρος.
3: Εγώ θα επιμένω στην ένα.
0: Επιμένει στην ένα. Η φιλενάδα μου, η Ελένη, η οποία θέλει να πάρει τα πολλά λεφτά σήμερα. Ο Κατζόχυρος όμως δηλώνει κατηγορηματικά.
2: Είμαι, είμαι κατηγορηματικός.
0: Πιστεύεις ότι θα σκάσει αυτή τη βόμβα ή ότι δεν είναι καλύτερη?
2: Πιστεύω ότι θα σκάσει.
0: Μάλιστα. Λοιπόν, ένα ή αλλαγή. Αλλαγή ή ένα. Θα πάμε με την Νάνση και τα happy vibe της που συμφωνεί μαζί σου ή όχι?
3: Με την Νάνση θα πάμε.
0: Με την Νάνση θα πας. Ωραία για προσφορά.
1: Για καντή, να σε δω.
0: Ωραία για προσφορά.
1: Να σε χαρώ.
0: 50 ευρώ. Να σε χαρώ. Να σου πω.
1: 50 ευρώ.
0: Αγαπώ. 50 ευρώ. Δεν ξέρω και τι χρήματα παίρνει στο δημόσιο τη μια μέρα, σε μετρητό εννοώ.
3: Δεν θα το έλεγα.
0: Πώς, όχι και πολλά. 50 ευρώ μετρητά για την φιλενάδα Ελένη. Δεν είναι βέβαια τα πολλά λεφτά προφανώς που θέλει να πάρει, αλλά πρέπει να κάτσει τώρα να σκεφτεί αν θα ρισκάρει για περισσότερα ή αν θα πάρει το σιγουράτζα. Σύμφωνα, θα πω εγώ τώρα.
3: Για να παίξουμε, πάμε.
0: Θα παίξουμε, πάμε. Λοιπόν, οκ. Okay. Καλή επιτυχία στην Ελένη. Εγώ έβαλα το πενιντάρικο μέσα εδώ. Και τη συγχαίρω, γιατί συνήθως όταν είσαι δημόσιο υπάλληλο σου αρέσει το σίγουρο.
1: Βέβαια.
0: Οπότε πάμε τώρα να δούμε τι θα γίνει με την Ελένη. Κυρίες και κύριοι, η Ελένη ανοίγει την πρώτη βόμβα.
4: Παίζετε με την πρώτη βόμβα και ξεκινάτε τώρα. 10 ευρώ. 20 ευρώ. 30 ευρώ. 40 ευρώ. 50 ευρώ. 60 ευρώ. 70 ευρώ. 80 ευρώ.
0: Αχ, Λενιό μου, επειδή σε συμπάθησα τόσο μα τόσο πολύ, έτσι λέω, επειδή μου είπε για πολλά μετρητά η Ελένη, να τη δώσω 50 ευρώ να μην παίξει. Αλλά δεν πειράζει, γιατί έχουμε ξανά κι άλλη ευκαιρία, σίγουρα μετά από 10 εργάσιμες. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ που είσαι.
3: Ευχαριστώ πάρα πολύ που σας άκουσα.
1: Πού ήθελες να σταματήσεις?
0: 110, 120 θα
3: ήθελα. Εκεί.
1: Α, ήθελες πολλά.
0: Ήθελε πολλά, ήθελε πολλά. Δεν πειράζει, σε 10 εργάσιμες στην αγάπη μας. Ευχαριστούμε πάρα πολύ για τα καλά σου λόγια.
3: Ευχαριστώ πολύ, παιδιά.
0: Καλημέρα, αγάπη μου. Καλημέρα. Υπάρχει και η δεύτερη ευκαιρία στις 10 και 20 και σήμερα για έως 200 ευρώ μετρητά. Καλημέρα.

0: Jay Balvin εδώ, άλλη μια παραγωγή του David Guetta που έγινε χαμός. Κάτσε να πάω λίγο στο Λινάκι μου. Καλημέρα. Νομίζω ότι όλοι θυμόμαστε τη σκηνή στη μάσκα με τον Jim Carrey, λέει, που μπαίνει στο κλαμπ και βλέπει την Diaz να χορεύει και του βγαίνουν τα μάτια και η γλώσσα. αυτό γίνεται όταν περνάει κάποια κοπέλα από το συνεργείο που δουλεύω. Κλαίω από το γέλιο. Λίνα, είναι αλήθεια αυτή η αγάπη μου.
1: Αλλά, έτσι ακριβώς κάνουν.
0: Ρε Σιλίνα, ρε Σιλίνα όμως, πες μου την αλήθεια. Δεν ηρεμούνε μετά. Δεν την πιάνουν τη βίδα αλλιώς στο παξιμάδι. Δεν παίρνουν το γρίλο και το σηκώνουν πιο εύκολα. Δηλαδή έχει ηρεμήσει ο εγκέφαλός μας, κορίτσια μου. Γλυκιά, καλημέρα. Και εσύ, Χριστίνα, πάρα πολύ ωραία παρομοίωση. Ο Απόστολος, ο οποίος μας λέει μια καλημέρα, είναι εδώ και σήμερα σας ακούμε και εμείς και δουλεύουμε. Ο Θωμάς, καλημέρα παιδιά. Οι γυναικείες καμπύλες κάνουν ένα άνδρα χαρούμενο, λέει, όταν τις βλέπει και ευτυχισμένο όταν τις αγγίζει. Να, και ο μαθηματικός της γεωμετρίας εδώ. Εσύ Θωμά, είσαι ωραίος. Και το Χριστιανάκι μας είναι δίπλα μας και σήμερα.
2: Άκου τώρα τι βρήκανε για να δικαιολογήσουν που ξελιγώνονται. Και για εμάς τις γυναίκες, γιατί δεν είναι το ίδιο?
0: Τι με νοιάζει.
2: Καλημέρα.
0: Καλημέρα. Γιατί είσαι και σκληρή στον τρόπο σου.
1: Και επιθετική θα την έλεγα.
0: Να σου πω κάτι, Χριστιανά μου. Σου είπαμε εμείς να μην κοιτάς.
3: Κοίτα.
0: Κοίτα. Εμείς δεν έχουμε κανένα πρόβλημα. Κοιτάξτε ό,τι θέλετε. Κοιτάξτε. Περιποιημένοι είμαστε.
3: Ωραί.
0: Αποτριχωμένοι σε μερικά σημεία που χρειάζεται.
3: Και κοιτάξτε και πιάστε κιόλας. Και πιάστε, ναι. Εμείς αφήνουμε. Μπράβο. Πιάστε, κορίτσα.
0: Ό,τι θέλετε.
1: Κορίτσα.
0: Χριστιανά. Χριστιανά. Κορίτσα.
3: Κορίτσα. Κορίτσα.
0: Ορίστε. Ο Σκατζόχυρο εδώ λέει, έλα πιάστον. Δεν έχει κανένα πρόβλημα.
3: Ίσα ίσα όταν το πιάνει κιόλα είναι ακόμη καλύτερο.
1: Σταμάτα, άντε τώρα θα ξεφτυλιστούμε.
3: Γιατί γουστάρει περισσότερο αν θέλει να πιάσει κιόλα.
0: Κάτσε λίγο. Μας είπε ότι λιγωνόμαστε. Ναι.
1: Σε κοιτάει έχει, τώρα αυτό και
0: δεν είχε, δεν είχε δίκιο τώρα. Λιγωνόμαστε, μας είπε.
1: Έχει κάνει και τα μπάνια του, έχει μπει και το ιόδιο μέσα του και ξεσηκώνεται.
3: Ξεσηκώθηκα εγώ τώρα.
0: Πιάστε τον, κορίτσια. Εντάξει, σας παρακαλώ πάρα πολύ. Πιάστε τον.
3: Λοιπόν, πάμε τώρα στην αγαπημένη Σουριάννα. Τι τρυφερή κίνηση έκανε. Τι μανούλα ήταν αυτή που γιόρταζε χθες. Έκανε τις μουτζούρες, τις ζωγραφιές δηλαδή των παιδιών της.
1: Μουτζούρες τώρα.
3: Έκανε τα μικρά της, κάνε κάτι μουτζουρίτσες, τις οποίες τις μετέτρεψε όμως σύμφωνα με ένα καλλιτέχνη σε τατουάζ. Τις πήρε τις μουτζουρίτσες των παιδιών της και τις έκανε τατουάζ στο πίσω μέρος του παιδιού της.
1: Του
3: ποδιού της. Να τα έχει, να τα βλέπει, να θυμάται τις μουτζουρίτσες.
0: Τι ωραία, τον... πάμε παρακάτω.
3: Πάμε τώρα σε μια άλλη κορυφή.
0: Συγκινήθηκα, νόμιζα θα έλεγες τίποτα για τις καμπύλες. Πάμε παρακάτω.
3: Όχι, θα σε πάω τώρα στην Taylor Swift.
0: Μπράβο.
3: Η οποία κάτω από άκρα μυστικότητα.
0: Τι έχει, παιδί μου.
3: Έχει φτάσει στην Αθήνα.
0: Τι μυστικότητα, δεν το μάθαμε όλοι. Στα site, το γράφουν παντού.
3: Το γράφουν, αλλά.
0: Τι μυστικότητα είναι.
1: Δεν την είδε κανείς, δεν έχουμε κανείς, δεν κυκλοφορεί.
0: Μάλιστα.
3: Κινείται πάρα πολύ μυστικά. Και ο λόγος ο οποίος βρέθηκε στην Αθήνα είναι για το γάμο του Γιώργου Καρλιάφτη, ο οποίος είναι συμπαίκτης στο αμερικάνικο football, στον EFL δηλαδή, με τον δικό της, τον Travis Kelly.
0: Εντάξει.
3: Ναι, είναι συμπαίκτες. Και παντρεύεται.
0: Τι παίζουν αυτοί.
3: Είναι rugby, αμερικάνικο rugby.
0: Ωραίο, μου αρέσει το rugby.
3: Έτσι, στο NFL.
0: Ναι.
3: Και έτσι είναι καλεσμένος. Κάλεσε τον Travis σαν συμπαίκτη που θα πατρέψει.
0: Το καταλάβαμε. Αυτό. Παρακάτω, έχεις κάτι άλλο.
3: Όχι, ευχαριστώ. Δεν ξέρουμε γιατί κινείται κάτω από άκρα μυστικότητα.
0: Άι, κοίτα, κάνω κόλλο τώρα και θα ρεμίσει και μην μα τρέλνει στο μυαλό 50 φορές τώρα το ίδιο πράγμα. Α, δες εδώ όμως τώρα, Νάνση, και ναι. Η Αναστασία λέει το κάνει αυτό με την κολλητή της. Αν βγούμε λέει, βράδυ και δούμε έναν ωραίο άνδρα, έτσι το πρώτο που θα κάνουμε είναι να κοιταχτούμε λέει, με νόημα στα μάτια και να πούμε πω Παναγία μου.
4: Μόνος του, κάτω, μόνος σου είσαι, μόνος σου.
5: Κανείς δεν πρέπει να παίζει μόνος του.
4: Τι.
5: Πάντα θέλαμε ένα συμπαίκτη στο παιχνίδι μας. Και τώρα παίζουμε με τη Superbet.
4: Παίζουμε.
5: Και βλέπουμε και προβλέπουμε. Με live betting και streaming. Συζητάμε και αναλύουμε στο Super Social. Μοιραζόμαστε, μαθαίνουμε.
4: Μα...
5: σωπαίνουμε. Μαζί φωνάζουμε, γελάμε, πανηγυρίζουμε. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
6: Ανακάλυψε τη στιγμή που το καλοκαίρι γίνεται αίσθηση με ένα L'Or στιγμιαίο φρέντο. Ξεκινά από έναν ήχο. Γίνεται δροσιά. Παίρνει ρυθμό. Ζωντανεύεις το ποτήρι σου. Δοκίμασε τώρα τη νέα σειρά στιγμιαίου καφέ L'Or. Βουτιά στο καλοκαίρι. Βουτιά στη στιγμή.
7: Στάσου λίγο εδώ. Ακούς τον παλμό της δημιουργίας. Κάθε μεγάλη ιστορία ξεκινά από ανθρώπους με όραμα. 1982. Μια ελληνική βιομηχανία βάζει τη σφραγίδα της στην άνεση. Σήμερα η Afroline συνεχίζει με υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις στη βιομηχανική περιοχή Σύνδου, κατασκευάζοντας κορυφαία στρώματα, κρεβάτια και καναπέδες με πιστοποίηση ISO και διανομή σε όλη την Ελλάδα. Afroline, με την εγγύηση της οικογένειας Προκοπίδη.
8: Δεν χρειάζονται λόγια όταν μιλάει η γεύση. Η μέθοδος αργής ξύρασης Macwell κάνει τη διαφορά.
9: Macwell μακαρόνια.
8: Macwell, τώρα μιλάει η γεύση.
10: Πάμε beauty, πάμε Θεσσαλονίκη. Κορυφαίες εταιρείες, σούπερ προσφορές, εντυπωσιακά shows στη Beauty Macedonia. 16 με 18 Μαΐου στη Χελέξπο. Beauty Macedonia, the best of beauty. Μόνο για επαγγελματίες.
11: Αυτό το καλοκαίρι φροντίζουμε όλοι για λιγότερες φωτιές. Φροντίζουμε να καθαρίσουμε το οικόπεδό μας με θαμνοκοπτικά Kraft. Kraft. Για ταχύτητα, ευκολία και αντοχή. Με την εγγύηση της Unimac.
12: Ξέρω το σώμα μου, το πώς κοιμάμαι και το budget μου. Ποιος τρόμο όμως μου ταιριάζει? Η απάντηση έρχεται από τους ειδικούς στον ύπνο. Bed & Bath. Πάνω από 45 διαφορετικοί τύποι στρωμάτων. Υβριδικά, χειροποίητα. Με Too Cool τεχνολογία, Memory Foam και λατήρια με νανοτεχνολογία. Και πάντα με ενσωματωμένο ανόστρωμα. Άνεση, εμφάνιση, στήριξη, προστασία. Τεχνολογία υφάσματος, εύκολο καθάρισμα. Και τώρα που ξέρω και την απόλυτη προσφορά, υβριδικό στρώμα House Vista από 1500 μόνο 750 ευρώ. Τώρα ξέρετε. Βρες και εσύ το δικό σου τύπο στρώματος στο νέο κατάστημα Bed & Bath. Αδριανουπόλεως 6 Καλαμαριά και bedandbath.gr.
13: Θέλεις να σπουδάσεις αυτό που αγαπάς και μάλιστα με πλήρη υποτροφία? Ο Ζου σε έχει. Σε σπουδάζει στις σχολές Δέλτα. Μπες τώρα στο zooradio.gr, συμπλήρωσε τη φόρμα και δήλωσε συμμετοχή στο μεγάλο διαγωνισμό του Ζου και των ανώτερων σχολών Δέλτα και μπες στην κλήρωση για μια πλήρη υποτροφία στην ειδικότητα που θέλεις. Κάνε το πρώτο βήμα για τις σπουδές σου.
14: Μυρίζει λουχουδιά.
15: Και άμμο. Και ακούω παιχνίδια. Και καινούριο λουρί.
14: Πού πήγε πάλι?
15: Όπου και αν πήγε, Πετσάπ 88 θα ήταν. Στη Σταυρούπολη, Ωραιοκάστρο 88. Στο κέντρο, Πολυτεχνείου 23. Και ανατολικά, Βασιλίσσης Όλγας 26.
14: Λίγο σπίτι δεν κάθεται.
15: Και σπίτι να κάτσει, θα τα βρει όλα στο petshop88.gr. Παράδοση σε 24 ώρες.
16: Petshop 88. Γιατί ο κόσμος του κατοικιδίου σου είναι εδώ. We play the...
17: Nakis and the Boss Crew in the morning.
18: I listen to them every morning and they make me laugh.
17: Το πιο κεφάτο πρωινό της πόλης, στον Zoo.

0: Τέμι Μπάλα, Τζένι, στο Zoo Radio.
1: Αχ, Βασίλη, δεν ξέρω για σένα, αλλά εγώ τώρα που αλλάζει ο καιρός έτσι και φτιάχνει, θέλω μια ανανέωση ιδανικά και στην καρδαρόμπα μου.
0: Κοίτα, να δεις, και το look σου μπορείς να ανανεώσεις, θα μ' ακούσεις εμένα, αλλά παράλληλα μπορείς και να κερδίσεις.
1: Αυτά θέλω να ακούω. Πώς όμως?
0: Είναι απλά τα πράγματα. Mm-hmm. Μπαίνεις στο My Day. Ναι. Εκεί υπάρχει η ενότητα The My Rewards Coupons. Βρίσκεις το κουπόνι και παίρνεις έκπτωση 20% για τις αγορές σου στο About You. Έτσι απλά και όμορφα. Άσε που μπορείς να βρεις ακόμα εκατοντάδες προσφορές, εκτός για φαγητό, καφέ, αγορές, τεχνολογία και πόσα άλλα ακόμα. Τι να σου λέω τώρα, τι περιμένεις δηλαδή?
1: Καλά, αυτό είναι όλα τα coupons. Για να μπω τώρα.
0: Μπείτε κι εσείς και κερδίστε, κυρίες και κύριοι, ενώ ψωνίζετε. Καλημέρα σε όλους και σε όλες. Έχει γίνει ο μεγάλος ο χαμός με το θέμα σου με την ηρεμία όταν βλέπουμε τα οπίστια των γυναικών, αλλά και με το σεξο θέμα, τη σεξογυμναστική που είπες ότι θα γίνει άθλημα. Οπότε σήμερα περισσεύουν όλα όσα έχουμε να πούμε. Να μας φέρεις όμως και κάτι ακόμη που
1: σας
0: έχεις
1: έχω
0: ψάξει.
1: Φέρει βέβαια για το Netflix.
0: Αυτό θέλω.
1: Δύο πολύ ωραίες σειρές, οι οποίες μπήκανε τώρα και έχουν πολύ καλές κριτικές. Είναι το Legends, είναι μια βρετανική αστυνομική σειρά. Και το Chestnut Man, δηλαδή ο Καστανάνθρωπος, είναι σειρά μυστηρίου.
0: Νομίζω το έχω δει αυτό, ρε.
1: Βγήκε δεύτερος κύκλος.
0: Okay.
1: Με δύο detectives και να σας πω και μια πάρα πολύ ωραία στο Apple TV για όποιους την έχετε. Φίλοι και γείτονες, είναι μια πάρα πολύ ωραία σειρά με πολλές ανατροπές. Κοινωνική. Έτσι, πολύ ενδιαφέρουσα. Έπαιζε και το Καταζητείτε στο πρώτο τελευταίο επεισόδιο της Νατάσας Θεοδωρίδου. Είναι πάνω σε ένα γιότ αυτός.
0: Καταζητείτε,
1: δεν είναι σπίτι.
0: Αυτό τι είναι, ξένη παραγωγή?
1: Είναι Αμερικανιά, κανονικά.
0: Και πώς έπαιζε αυτό?
1: Έλαντε.
0: Τι ωραίο.
1: Πού το βρήκανε. Και είναι και Καταζητείτε αυτός. Δηλαδή είναι πάνω σε ένα γιότ και παίζει αυτό το τραγούδι.
0: Ναι.
1: Και ο ρυθμός ταιριάζει.
0: Μήπως είναι Έλληνας, ρε παιδί μου?
1: Όχι.
0: Τι ωραίο. Από τα ελάχιστα τραγούδια που μου αρέσουν από την Νατάσα Θεοδωρίδου, 3-4 μου αρέσουν. Ένα είναι και αυτό. Έχει έτσι ένα κάτι.
1: Έχει.
0: Μια γκρουβιά.
1: Είναι. Από τραγούδι τη Σακύρα.
0: Γι' αυτό, ρε φίλε.
2: Η ροκ μπάντα στον Ζου 90,8.
0: Μα είπα κι εγώ. Με την Νατάσα δεν τα έχω πολύ καλά.
3: Καταζητείτε να το μπήκε.
0: Σταμάτα, ρε. Κάζε Σουίπς. Every day I love you less and less.

0: κάνει μύτη για το κουμακίδι τώρα να μαρωστήσει και μπαίνει μέσα δευτεριάτικο και είναι καλά.
1: Και 10 λεπτά νωρίτερα.
0: Δεν είναι φυσιολογικά πράγματα.
1: Από το φυσιολογικό, όχι από το δικό του τώρα.
0: Τι συμβαίνει εδώ πέρα στο Zoo Radio. Τι γίνεται, παιδιά, τι γίνεται, ξεκουραστήκατε. Έλειψα και δεν δουλέψατε.
1: Όχι, όχι.
0: Όχι, όχι, όχι.
1: Εμεί ειδικά αυτό λέγαμε την Παρασκευή. Είχα φέρει και μια έρευνα ότι ξεβολευτήκαμε την Παρασκευή.
0: Γιατί καλέ.
1: Αλλά γι' αυτό μα το έκανε εσύ, για να ξεβολευόμαστε, γιατί έτσι δουλεύει καλύτερο εγκέφαλο μετά. Πρέπει να ξεβολεύεσαι.
0: Να ξεβολεύεστε, μην βολεύεστε, γιατί μετά είστε, πώς λένε, βαρεμένοι. Βέβαια, η αλήθεια είναι ότι εμένα αυτό που μου έλειψε την Παρασκευή ήταν το ανέκδοτο που το περίμενα πώς και πώς και δεν πρόλαβα να το βάλω γιατί είχα μπερδευτεί με την ώρα.
2: Ναι.
0: Δεν θα σας άκουγα σε όλη τη διάρκεια, μόνο στο ανέκδοτο για να σε βρίσω. Και να συνεχίσω την ημέρα μου. Είπε καλό ανέκδοτο.
2: Η Νάση ξετρελάθηκε. Ναι, δεν θυμάμαι βέβαια.
0: Αλήθεια.
1: Ναι,
0: κρίμα που δεν τα άκουσα. Λοιπόν, για πάμε.
2: Πάμε σήμερα. Δύο φιλαράκια πίνουν το καφέ, του συζητάνε διάφορα. Ρε, εσύ λέει, πήγα σε ένα πρακτορείο παπ να παίξω κάτι. Και ο διπλανός μου συμπλήρωνε ένα δελτίο προπό και ταυτόχρονα ρευότανε. Είναι προπορευόμενο.
0: Γιατί. Γιατί προπορευόμενος, γιατί. Φίλε Κατζόχυρε, δεν το είχες σήμερα. Ποιο ήταν αυτό?
2: Θυμήθηκα της Παρασκευής. Ήτανε με το αγκομαχώντας.
0: Το έχουμε πει αυτό, νομίζω.
2: Το έχουμε πει σίγουρα.
0: Πριν την πρώτη χρονιά.
2: Η Νάση ξετρελάθηκε.
1: Και εγώ δεν το θυμάμαι.
0: Το ότι δεν το θυμάσαι με προβληματίζει. Παιδιά, ωραία είμαστε. Ωραία είμαστε στην επιστροφή μας και πάλι έτσι το τρίο. Το τρίο το οποίο σας φτιάχνει το πρωινό. Εδώ θα είμαστε για άλλες 2 ώρες. Μην χάσετε, 9 και 10 έχουμε τα ασύνδετα δώρα από τα TGI Fridays. Και στις 10 και 20 η δεύτερη ευκαιρία για τα έως 200 ευρώ μετρητά στο Beat The Bomb.
3: Σκεφτείτε μία απόδραση πολυτέλειας μακριά από την ένταση της πόλης. Το Καβό Ολύμπο στην πλάκα Λιτοχώρου σας περιμένει. Εκεί που η επιβλητική ομορφιά του Ολύμπου συναντά το απέραντο γαλάζιο του Αιγαίου. Αφαιθείτε στην απόλυτη ηρεμία, αναζωογονηθείτε στο υπερσύγχρονο σπα και απολαύστε γαστρονομικές δημιουργίες υψηλής αισθητικής. Μόλις 50 λεπτά από τη Θεσσαλονίκη, η πραγματική χαλάρωση έχει όνομα. Καβό Ολύμπο. Ζήστε την εμπειρία που σας αξίζει. Για περισσότερες πληροφορίες επισκεφτείτε το kavoolimpo.gr.
4: Πριν από 50 χρόνια, ένα παιδί μπήκε στη θάλασσα για πρώτη φορά. Μετά ήρθαν τα αδέρφια του, οι φίλοι του, τα παιδιά τους, τα εγγόνια τους. Και κάθε καλοκαίρι η ίδια μαγεία, η ίδια χαρά. Από το 1977 μέχρι σήμερα, μέσα στο δάσος και δίπλα στη θάλασσα, τα παιδιά δίνουν το δικό τους καλοκαιρινό ραντεβού. Κατασκηνώσεις Καλύβας. Μια οικογένεια, 3 γενιές, άπειρες αναμνήσεις. 50 καλοκαίρια. Το πιο ξεχωριστό είναι φέτος.
5: Αντέχεις. Πρόλαβε τα όλα. Φεστιβάλ Χαμηλών Τιμών στη Ραβένα με προσφορές έως μείον 50% από 20 Απριλίου μέχρι 31 Μαΐου. Προλαβέτες. Όλα ετοιμοπαράδοτα με την υψηλή ποιότητα της Ραβένα.
6: Στο δεύτερο ημίχρονο θέλω pressing. Γρήγορο παιχνίδι.
7: Coach.
6: Όχι τώρα, μιλάω. Χτυπάμε από αριστερά.
7: Το δεξί τους μπακ δεν μπορεί.
6: Coach. Σου είπα όχι τώρα. Οπα! Γιατί έπεσε ο τείχος! Ποιος είναι αυτός με το κινητό στο χέρι?
8: Πώς βρέθηκα εδώ? Εγώ στο πάμεστοίχημα.gr μπήκα.
9: Με το πάμεστοίχημα.gr μπαίνεις δυνατά στη δράση με αμέτρητες στοιχηματικές επιλογές και μια μοναδική εμπειρία live casino. Πάμεστοίχημα.gr. Το παιχνίδι σου. Τα σπάει. All win. Winning awaits. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.

0: Κατασκήνωση Γλάρη στο Πεύκο Χώρι Χαλκιδικής. Δωρεάν με όλα τα ταμεία και το πρόγραμμα του ΑΕΔ για άνεργους και χαμηλόμισθους. Στο House of Trends της Trendyol γεννιούνται όλα τα trends. Από 6 Μαΐου απολαμβάνεις εκπτώσεις έως 70% σε είδη μόδας, σπιτιού, ομορφιάς και ακόμα περισσότερα. Ετοιμάσου να δημιουργήσεις εσύ τα trends αυτό το καλοκαίρι. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
1: Έχεις καφέ, μπαρ, θέατρο, σινεμά, παιδότοπο, φαν πάρκ και ψάχνεις μια νέα πηγή εσοδών. Ανέβασε κερδοφορία με ένα προϊόν με τεράστια αναγνώριση. Έλα στο δίκτυο της Pizza Fan, νούμερο 1 brand pizza στην Ελλάδα. Τώρα μπορείς να προσφέρεις ένα εξαιρετικό προϊόν χωρίς προετοιμασία. Τα Ιδονάκια, Κηφισό Soccer Club, Water Fan Park και τόσες άλλες επιχειρήσεις συμμετέχουν και κερδίζουν ήδη διπλά. Pizza Fan. Επικοινώνησε μαζί μας σήμερα.
2: Δεν θα πιστέψεις τι ονειρεύτηκα. Το σπίτι μας. Φρεσκοβαμμένο, πανέμορφο. Και το καλύτερο, δεν πληρώσαμε τίποτα.
3: Μάλλον δεν ήταν όνειρο. Στο διαγωνισμό της Vivachrome κερδίζεις προϊόντα και δωρεάν βάψιμο για το χώρο σου.
2: Δηλαδή το σπίτι των ονείρων μου μπορεί να γίνει πραγματικότητα.
3: Ακριβώς. Μπες τώρα στο vivachrome.gr και δήλωσε συμμετοχή.
4: Spring Offers at Attica. Οι προσφορές ξεκίνησαν στα πολυκαταστήματα Attica. Έως και 20% σε αμέτρητα fashion brands στον απόλυτο προορισμό shopping. Και για τα μέλη Miles & Bonus της Aegean, κερδίστε διπλά μιλιά εξαργύρωσης με τις αγορές σας. Εποφεληθείτε έως 17 Μαΐου. Attica. You at your best.
5: Η Κότα έκανε τη σως. Ίσως την Κότα. Η απάντηση βρίσκεται στα Goodies Burger.

0: Τώρα σε ένα κατάστημα Goodies Burger House ή μέσω delivery στο goodies.com και στο Goodies App.
1: Στην Ελλάδα, μέσα στον τελευταίο χρόνο, γεννήθηκαν χιλιάδες γονείς. Από τη στιγμή που γεννιέται το παιδί σου, γεννιέσαι και εσύ σαν γονιός. Και προσπαθείς κάθε μέρα να κάνεις το καλύτερο δυνατό για να ανταποκριθείς σε αυτόν τον τόσο απαιτητικό ρόλο. Για πρώτη φορά έχεις κάποιον δίπλα σου. Respect στη γονεϊκότητα. Μέσα από το πρόγραμμα για την προαγωγή των γονεϊκών δεξιοτήτων που εφαρμόζεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα και αποτελεί διεθνώς καλή πρακτική, στηρίζουμε τους γονείς στην ανατροφή των παιδιών τους από την εγκυμοσύνη έως την ηλικία των 16 ετών. Μπες στο παιδί και ψυχική υγεία.gov.gr και μάθε περισσότερα από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με τη UNICEF. Στο πλαίσιο της Εθνικής Δράσης Προαγωγής Υγείας Παιδιού και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0 με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
2: Η ώρα είναι 9. Ώρα να έρθει στα Φορόλ. Έλα και πάρε μέρος στο διαγωνισμό Lucky 13. 13 χρόνια στα Φορόλ, είσαι Lucky.
3: Έτσι που λέτε, κύριε Τάκη. Διαγωνισμός Lucky 13 στα Φορόλ.
4: Τι είναι το Lucky?
5: Σημαίνει η τυχερό σα πασία μου. Για τον διαγωνισμό Lucky 13 των Φορόλ λέμε. Κληρώνουν και αυτοκίνητο.
4: Θέλω κι εγώ αυτοκίνητο Φορόλ.
5: Τα Φορόλ είναι convenience stores, όχι αντιπροσωπεία αυτοκινήτων.
4: Τι είναι convenience?
5: Είναι καταστήματα ψηλικών που κάνουν καφεδάρες.
4: Ψηλικατζίδικα δηλαδή.
3: Ναι, αλλά τι ψιλικατζίδικα, κυρία Σπασία.
4: Αυτά καλέ με το καλό καφέ που κληρώνουν αυτοκίνητο.
5: Σωστά.
6: Διαγωνισμός Lucky 13. 13 χρόνια στα Φορόλ. Είσαι Lucky.
7: Zoo News. Διακοπές υδροδότησης είναι προγραμματισμένες σήμερα σε περιοχές του Δήμου Λαγκαδά. Πύρετος, ασυμπτωματικός και χωρίς καμία ένδειξη ασθένειας είναι ο Έλληνας επιβάτης του Κρουαζιερόπλου με τον Χανταϊό. Την έντονη δυσαρέσκειά του για την απάντηση που έδωσε το Ιράν σε αμερικανική πρόταση για τον τερματισμό του πολέμου εξέφρασε ο Ντόναλντ Τραμπ και αγωγή ύψους 15 εκατομμυρίων δολαρίων κατέθεσε η Dua Lipa κατά τη Samsung, κατηγορώντας την εταιρεία ότι χρησιμοποίησε το πρόσωπό της για την πρόθεση τηλεοράσεων χωρίς η συγκατάθεσή της. Καιρός, ηλιοφάνεια με λίγες νεφώσεις αναμένουμε σήμερα. Οι άνεμοι θα πνέουν 2 με 4 από φόρη, θερμοκρασία θα κοιμαθεί από 14 έως 27 βαθμούς Κελσίου. Επιστροφή στο πιο κεφάτο, πρωινό σόου της Θεσσαλονίκης.

0: ώρα είναι 9 ακριβώς. Ώρα για ακόμη περισσότερη πρωινή τρέλα στη Θεσσαλονίκη. Πινάκης and the Boss Crew in the morning.
1: Κοκλάκια! Εδώ είμαστε και σήμερα. Ο Πινάκης με την Boss Crew στην πρωινή παρέα του Zoo Radio. In the morning φάσης, hey. Κατσούλη μου, μαυρούλη μου και... Afro House Steel.
2: Θυμάσαι ένα τραγούδι Αφρικανέ, Αφρικανέ, πότε θα κάνουμε κονέ.
1: Έτσι έχει γίνει εσύ. Εντάξει, τα μαλλιά σου είναι, όταν πηγαίνεις στη θάλασσα είναι σαν γίνονται διπλάσια.
3: Φουντώνουν,
1: αλλά και σαν να μεγαλώνουν, σαν να σκληραίνει η τρίχα, να γίνεσαι πιο βάρβαρος.
3: Το αλάτι είδες τι κάνει. Και το ιόδιο.
1: Με το αλάτι, έτσι, ωραία. Λοιπόν, κυρίες και κύριοι, εδώ είμαστε. Τρίτη ώρα του σοου. Νανσούλα.
2: Λοιπόν, έχουμε τα σύνθετα, το παιχνίδι μας που σας δίνουμε δύο λέξεις για να κάνετε μία ιστορία και να κερδίσετε ένα γεύμα στα TGI Fridays. Σας έχω ποια είναι η ιδανική μουσική για ανακούφιση από το άγχο. Το ζώος μου μια από το ατελιέ του στη Λάρισα. Έχουμε το τραγούδι που έχει επιλέξει για εμάς ο Σκας. Μία έρευνα ακόμη και το χρυσό κουκουνάρι από το TikTok. Αν πάρει έγκριση.
1: Αν πάρει έγκριση. Καλημέρα στον φίλο μας τον Σωτήρη που είναι εδώ και σήμερα με ανεκδοτάρα, αλλά μεγάλη και μπορεί και την έχουμε πει. Καλημέρα στην γλυκιά μου την Ξένια. Και πάμε λίγο έξω να δούμε τι γίνεται με την κίνηση στη Θεσσαλονίκη μας.
0: Η κίνηση στη Θεσσαλονίκη. Με τον κύριο Τραφικούλη.
4: Ο περιφερειακός σχετικά καλά. Περιφερειακός σχετικά καλά κινείται. Μόνο ένα ατύχημα έχει στο ύψος της Άνω Τούμπα, οπότε εκεί λίγο προσοχή. Πάμε τώρα Κωνσταντίνου Καραμαλία, έχει γεμίσει επικίνδυνα όπως και η Κατσιμίδη. Η Βασιλή Σόγας και αυτή γεμίζει προς το κέντρο, όμως η Τσιμισκή ακόμα κινείται ομαλά όπως και η Εγνατία. Λαγκαδά στο ύψος της Νεάπολης, φανάρια Βαρδαρίου, φανάρια δικαστηρίων, έχουμε καθυστερήσεις. Και όμως υπάρχει και ένα ακόμη ατύχημα παλαιού σταθμού στο ύψος του Ουάν Σαλόνικα.
1: Τέλεια, τέλεια. Ευχαριστούμε πάρα πολύ τον Σκατζούλη. Πάμε γρήγορα να το κουνήσουμε. Το μπαμ μπαμ, το τζαμαϊκανό, το ωραίο, το περιποιητικό.

0: Είναι το Εσπρέσο, η Σαμπρίνα Κάρπεντερ, 11 του Μάη. Καλημέρα, Θεσσαλονίκη. Καλημέρα στο Ιωαννάκη μας που είναι εδώ δίπλα μας και στον Γιωργάρα. Καλημέρα στον Κωνσταντίνο, στον Σπύρο μας, στην Πινελόπη, το Ματθαίο και την Ιωάννα. Όλους εσάς ευχαριστούμε πάρα πολύ για τα πολλά σας μηνύματα και σήμερα. 69-31-908-908 είναι το Viber του ραδιοφώνου. Όχι τώρα, το χρειαστείτε σε λίγο, γιατί τώρα λέμε να παίξουμε ένα πολύ ωραίο παιχνίδι. Είναι τα ασύνδετα, εκεί δηλαδή που σας δίνει δύο λέξεις Νάνση Βλάχου και εσείς προσπαθείτε να κάνετε μία ιστορία. Πρώτα όμως, ιστορία με την πρώτη λέξη κάνει ο Σκάτς και μια δεύτερη δική μου. Τι κερδίζουμε?
1: Κερδίζουμε γεύμα σε DJI Friday σε 20 ευρώ δωρεό επιταγή. Να θυμίσω ότι από 1η Μαΐου και για όλο το μήνα απολαμβάνουμε τις αγαπημένες μας μαργαρίτες μόνο με 5,5 ευρώ.
0: Ναι.
1: Passion Fruit, Spicy Pineapple. Αυτή είναι που δοκίμασα το Σαββατοκύριακο και μου άρεσε πάρα πολύ. Spicy. Aha. Pink Chili και Friday's Classic Margarita. Best Friday's Margarita και όλη η συλλογή των μαργαριτών που μπορείτε να φανταστείτε.
0: Ναι.
1: Εκεί σαν DJI Friday's μόνο με 5,5 ευρώ.
0: Κυρίες και κύριοι, 2-3-10-2-32-9-08. Πιο γρήγορος θα βγει στον αέρα και θα παίξει μετά από το Σκάτς. Η πρώτη λέξη ποια είναι, Νάνση?
1: Τηγανίτα.
2: Τηγανίτα.
0: Α, η τηγανίτα. Πολύ ωραία λέξη. Η πρώτη λέξη για την ιστορία σας. Κυρίες και κύριοι, 2-3-10-2-32-9-08. Ο Σκάτς θα πει ως πρώτη λέξη την τηγανίτα και τη δεύτερη λέξη που θα σου δώσω θα είναι η αυτοπεποίθηση.
2: Τηγανίτες λεγουρεύτηκα να φάω σήμερα το πρωί, σαν αυτές που έφαγε και ο Βασίλης στη Βιέννη. Αλλά τελικά έφυγα νηστικός από το σπίτι, αλλά έχω μέσα μου αυτοπεποίθηση ότι θα φάω αύριο.
1: Ό,τι να είναι.
0: Θα έμενες νηστικός και από τις τηγανίτες και από το δώρο. TGI Fridays δεν κέρδισες. Συγγνώμη, ας πάω στη γραμμή. Καλημέρα.
3: Καλημέρα.
0: Τι κάνεις?
3: Καλά είμαι, εσείς?
0: Τι καλά να είμαστε με την ιστορία που μας είπε ο Σκάτς. Μπορείς να είσαι καλά. Έχει αυτοπεποίθηση ότι θα φάει αύριο, λέει. Γιατί δεν έφαγε σήμερα. Λοιπόν, το όνομά σου?
3: Ευαγγελία.
0: Η Ευαγγελία είναι έτοιμη να κάνει τη δική της ιστορία με την πρώτη λέξη τηγανίτα και τη δεύτερη λέξη
1: Wi-Fi.
0: Wi-Fi.
3: Ξεκίνησα να φτιάχνω τηγανίτες χωρίς να ξέρω τη συνταγή και έτσι χρειαζόταν να ανοίξω το κινητό για να δω μια συνταγή, αλλά δεν είχα το Wi-Fi.
1: Ανοιχτό.
0: Δεν το είχες. Επλήρωσε και εσύ με ρομπετζίγιο κανένα 4G. Λοιπόν, θα τη το δώσουμε. Θα τη το δώσουμε, παιδιά. Θα τη το δώσουμε. Δεν μου λες από ποια περιοχή τηλεφωνείς?
3: Από Πολύχνη.
0: Από την Πολύχνη, η φιλενάδα μου. Και με τι ασχολείσαι στη ζωή σου?
3: Είμαι μαμά, δύο παιδιών.
0: Μπράβο, να τα χαίρεσαι.
3: Και εργαζόμενη στον κλάδο του φαρμακείου.
0: Του φαρμακείου. Πλέον στα φαρμακεία δεν είναι λίγο σαν καλλιτικών μαγαζί ή μου φαίνεται εμένα?
3: Ναι, αλλά αναλόγως και το κάθε κατάστημα όπως έχει αποφασίσει.
0: Δηλαδή
3: αλλά,
0: εσύ, εσείς ας πούμε, αν φέρω εγώ μια...
1: Ρετινόλη έχετε?
0: Ρετινόλη έχετε?
3: Βέβαια.
1: Ορίστε, άρα είστε καλλιτικά, ερχόμαστε.
0: Κάτσε, να ρωτήσω. Φτιάχνετε εσείς φάρμακα που μπορεί να ζητήσει ένας γιατρός, να τα φτιάξετε όμως εσείς οι ίδιοι?
3: Ναι.
0: Μπράβο.
3: Ναι, ναι. Άρα, ναι. Εννοείται, έχουμε εργαστήριο.
0: Μπράβο. Γιατί πήγα σε ένα φαρμακείο μια μέρα, είχα μια συνταγή που έπρεπε να μου τη φτιάξουν και λέει δεν φτιάχνουμε φάρμακα. Τότε πού είστε φαρμακείο, λέω. Λέει έχουμε φάρμακα. Αυτό. Γι' αυτό σε ρώτησα τώρα, κατάλαβες?
3: Όχι, όχι, εμείς φτιάχνουμε.
0: Μπράβο, κορίτσι μου. Λοιπόν, θα μείνεις εδώ με την Νανσούλα για να πάρεις το δώρο. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ που έπαιξες μαζί μας. Είσαι πολύ, πολύ γλυκιά. Ευχαριστούμε. Καλημέρα, καλημέρα. Ray, where is my husband?

0: Είναι το Sports Car State McRae. Καλημέρα Θεσσαλονίκη, καλημέρα σε όλους και σε όλες εσάς. Τα έχουμε όλα, οι εκλογές μας μάρωναν. Γράφει εδώ πέρα ο Μινάς, ο φίλος μας, ο οποίος μας ακούει στο αυτοκίνητό, το οδηγός είναι. Τι να σου πω, ρε εσύ, Μινά. Κανονικά πότε θα γινόντουσαν οι εκλογές, μέχρι πότε πήγαινε. Δεν θυμάμαι κιόλας, δηλαδή.
1: Το
2: 27 δεν είναι.
0: Τι να σου πω κι εγώ τώρα, πραγματικά. Πάντως βολεύει αυτή η αναμπουμπούλα την κυβέρνηση να τις κάνει τώρα τις εκλογές. Κάτι για Σεπτέμβριο ακούγεται, κάτι για Οκτώβριο θα δούμε. Καλημέρα στον φίλο μας τον Νικήτα, ο οποίος χθες δεν το περίμεναμε τίποτε, φίλε Μπιλ, να χάσουμε έτσι το πρωτάθλημα. Εγώ, φίλε, το περίμενα και το είχα πει και στον Κουλιανό, ο οποίος έλεγε ότι θα το πάρουμε εμείς στο πρωτάθλημα, το λέω με τίποτε, και σε πολλούς άλλους εδώ μέσα έτσι που μιλούσαμε για το τι θα γίνει. Όμως οι άνθρωποι που ήταν λίγο πιο συντηρητικοί το καταλαβαίνουν ότι είναι πολύ δύσκολο να συμβούν όλα αυτά. Καλημέρα στην Αμαλία. Και αυτή η ΑΕΚΤΖΟΥ το πήραμε το πρωτάθλημα, Μπιλάρα, σας το πήραμε, λέει, μέσα από τα χέρια σας. Εδώ και πολύ καιρό, αγαπημένοι μου. Σήμερα έχουμε πολύ τρόλ από τα χανουμάκια μου.
3: Εμείς
0: και δεν πειράζει.
3: Δεν έχουμε τέτοια προβλήματα.
0: Εσείς τι θέματα έχετε?
1: Κανένα πρόβλημα.
3: Κερδίσαμε και τον Όφη μέσα και έξω. Τι μας νοιάζει? Μια χαρά πάει.
1: Τι μας νοιάζει?
0: Τι είναι? Εγώ Αριανός είμαι πάντως, ναι. Λέει εδώ ένας άλλος Νικήτας, ο οποίος είναι εδώ. Εσύ τι έχεις την άποψη που έχει εδώ ο Σκατζούλης, ο φίλος μου? Σε νοιάζει κάτι φέτος? Γιατί δεν το νοιάζει τίποτα τον φίλο μου τον Σκατζούλη.
3: Είμαστε άνετοι, ωραίοι.
0: Έτσι, μπράβο. Τώρα, άνετοι και ωραίοι, να πούμε ότι είναι η έφηβοι σήμερα. Έχουν μπροστά τους έναν online κόσμο γεμάτο δυνατότητες. Και μαζί με αυτές, Νάνση μου, έρχονται καθημερινά νέες εμπειρίες, σκέψεις και στιγμές που χρειάζονται καθοδήγηση και υποστήριξη.
1: Το Τόζι, λοιπόν, η νέα δωρεάν εφαρμογή του Ιδρύματος Vodafone δημιουργήθηκε για ακριβώς αυτό το σκοπό, Βασίλη. Μέσα από τις ενότητες Κόσμος, MySpace και τη γραμμή υποστήριξης Ελίζα, ναι, προσφέρει ενημέρωση, έμπνευση και προστασία. Με την ενότητα Κόσμος, οι έφηβοι μαθαίνουν μέσα από άρθρα, βίντεο και podcast πώς να κινούνται με ασφάλεια online. Αχα. Με την ενότητα Άκου Τώρα MySpace έχουν το χώρο να γράφουν ελεύθερα ό,τι σκέφτονται και αν χρειαστεί να μιλήσουμε κάποιον, συνδέονται άμεσα.
0: Αυτό, με την Ελίζα.
1: Γραμμή υποστήριξης. Λίζα.
0: Έτσι λοιπόν, ο κάθε έφηβος έχει ένα ψηφιακό μέντορα που τον βοηθά να ζει την digital καθημερινότητά του με ασφάλεια. Να πούμε ότι η αυτοπεποίθηση είναι αυτή η οποία θα του δώσει πόντους στη ζωή, σαν την αυτοπεποίθηση του Σκατζόχυρου πριν στο παιχνίδι μας, και η ισορροπία. Αν σε ενδιαφέρει και σε ένα εφαρμογή, τόσο είναι διαθέσιμη στο App Store και στο Play Store. Περισσότερα μπορείς να δεις και στο vodafone.gr. Καλημερίζω και την φίλη μου την Εύη που είναι εδώ. Ο Νικήτας ο Αριανός λέει: με νοιάζει να φύγει ο Παλέτας.
3: Θέλει να διώξει τον πρόεδρο.
0: Τον πρόεδρό σας δεν το θέλει.
3: Εγώ ένα παράπονο έχω μόνο για τον πρόεδρο. Γιατί το εισιτήριο να έχει 25 ευρώ.
0: Πόσο να έχει, ρε φίλε? Μετάλλικα 150 δώσανε. Τι να έχει δηλαδή, καθίστε ρε παιδιά.
1: Μ' αρέσει που συγκρίνεις Μετάλλικα με τον Άρη.
0: Με όλους συγκρίνω. Δηλαδή όταν πάνε και αγοράζουν τον καφέ 5 ευρώ και 6 δεν γκρινιάζουν.
1: Ναι.
0: Πώς θα βγει μια εταιρεία?
3: Ενδιαφέρον δεν έχει. Ας εκεί να γεμίσει το γήπεδο, να πάει ο κόσμος.
0: Όχι ρε φίλε, δεν είναι έτσι.
3: 25 ευρώ το εισιτήριο. Τελευταίες αγωνιστικές.
0: Αν εσύ άνοιγες μια επιχείρηση και δεν έβγαινες, θα έλεγες περάστε κόσμο, φάτε τζάμπα. Δεν γίνεται αυτό.
1: Όχι, τώρα
0: είναι,
1: έχει δίκιο.
0: Εταιρεία είναι, ρε φιλέ.
3: Ναι, αυτό το καταλαβαίνω.
1: Δεν θα έχεις λεφτά μετά. Να πάρεις παίκτες, να πάρεις πράγματα που θες.
0: Και άλλο τρόλ εδώ. Ο Αλέξανδρος. Καλημέρα από τους πρωταθλητές Φιλάρες Παρεάκι. Γεια σας, ρε πρωταθλητή, Αλέξανδρε. Κάντε μας, πιέστε μας σήμερα. Τα χρειάζεται ο κόλος μας. Γιατί το παίζαμε πολύ όλη τη χρονιά έτσι. Lose yourself, Eminem. Sees everything you ever wanted. Καλημέρα, Γεωργία. You capture it.

0: αρέσει του Ζορζ Μουνιέ, παιδιά, αυτή η καλλιτέχνη. Τρελαίνεται πάρα μα πάρα μα πάρα πολύ με την Ολίβια Ντίν και τον ακούω κρυφά εγώ, έτσι βάζω.
1: Τραγουδάει, ε.
0: Που κάνει talk to me, talk to me. Talk to me, talk to me.
2: Talk to me. Φοβερή, Βασίλη μου. Θέλω κάποια στιγμή να τη δω και live, αν βέβαια κάνει τέτοια.
0: Ναι, τι.
2: Αν κάνει συνευλή, θα ήθελα πολύ να τη γνωρίσει από κοντά.
0: Αν κάνει τέτοια, ρε φίλε. Λοιπόν, κάνει και συναυλίε, μην αρέσει.
2: Κάνει συναυλίε η Ολίβια.
0: Ναι, η Ολίβια.
2: Να με εξασφαλίσει εισιτηριάκι, εσύ εκεί που έχετε τα κονέ.
0: Να σε εξασφαλίσω, τι να σε κάνω. Τέτοιο που είσαι.
2: Που έχετε και τα ραδιόφωνα.
0: Τέτοιο που είσαι, που ξέρει ότι σε προσέχω.
2: Καλώς ήρθες, Βασίλη μου, πάλι στην πατρίδα.
0: Μην χτυπάς με το αυτή τα πλήκτρα. Καλώς σας βρήκα, Ζωζ Μουνιέ μου. Πού είσαι τέτοια ώρα?
2: Είναι καλό εδώ στο ατελιέ, καλέ. Καλή εβδομάδα σε όλους. Δουλειά ξεκινάει από νωρίς.
0: Η γραμματέας μου είπε ότι δεν σε έβρισκε στο ατελιέ. Συγγνώμη, στο κινητό σε πήρε τώρα.
2: Γιατί το ψάχνα, την πιάσω μετά από το μαλλί.
0: Θα την ξεβαλιάσαι.
2: Γιατί τα λέει αυτά, αφού έχουμε συνοηθεί να το παίζουμε έτσι.
0: Τι, πού

0: Ήσουνα. Ξενοκοιμήθηκες. Άστα αυτά. Τώρα δεν είσαι στο ατέλεια. Μην κοροϊδευόμαστε. Τέλος πάντων, πες μου.
1: Η αλήθεια είναι μόλις μπήκα, παιδιά, στο γραφείο. Μόλις μπήκαν αυτά τα φώτα ίσα-ίσα και κάθισα.
0: Για πες τώρα, τι γίνεται.
1: Λοιπόν, έχω για τις κοριτσάρες να πω μερικά παπούτσια.
0: Ναι.
1: Τα οποία καθιστούν μια γκαρντερόμπα πελήρη. Τα πέντε σχέδια που θα αναφέρουν για κάθε στυλ, για κάθε περίσταση. Αλλά προσέξτε, θέλω μόνο να είναι μαύρα.
0: Μαύρα, ωραία.
1: Μόνο μαύρα.
0: Μαύρη μαυρίλα.
1: Έτσι, για να ταιριάξουν στο σύνολο το οποίο θα φορέσει εσείς μέσα στο καλοκαίρι και πρέπει να υπάρχει αυτό το παπούτσι σε μαύρο χρώμα.
0: Ναι.
2: Εντάξει, ζωής.
1: Λόφερς.
2: Mm-hmm, ωραία.
1: Έτσι, λόφερς, τέλω μετά. Ίσιο μπαλαρίνας.
0: Ναι.
1: Μαύρο πεδιλάκι, είναι τόσο ωραίο.
0: Πολύ ωραίο είναι αυτό,
1: έτσι,
0: μ' αρέσει και εμένα.
1: Λεπτό τακουνάκι, όχι τα κουνάρα.
0: Όχι τα κουνάρα για την... ναι,
1: έτσι, ίσιο με ένα ελαφρύ τακουνάκι. Επίσης είναι πάρα πολύ στιμόνα τα flip-flop σανδάλια.
0: Ναι.
1: Και τέλος θέλω να μου πεις και Βασίλη μου, είναι οι εσπαντρίγες, οι μαύρες, αν φορούσαν τα κορίτσια στην
0: Βιέννη. Φορούσαν στην Βιέννη. Στη Βιέννη βασικά φορούσαν τόσο λίγα πράγματα, ενώ εγώ ψιλοκρύωνα λίγο. Που ήταν σαν καλοκαίρι, φίλε, έτσι την όντουσαν ζώσεις μου.
1: Το στυλ τους δηλαδή.
0: Ήταν λίγο πιο φλωρέ, να σου πω την αλήθεια, έτσι πιο κάπως, έτσι.
1: Μόνο οι Ελληνίδες, αγάπη μου, το έχουν με τον τύχημα.
0: Αυτή την, να μην πω τώρα, σε 9 τελειώνει, την έχουν μόνο οι Ελληνίδες τόσο ωραία.
1: Μπράβο,
0: και γενικά η Μεσογειακή. Έτσι, η αλήθεια είναι ότι δύο πράγματα μου έλειψαν για να δω δηλαδή, έτσι. Σέξι γυναίκες, είχε στυλάτες, αλλά αυτές τις απρόσωπες, ρε παιδί. Και σεξι φαγητό. Και πάλι, και το φαγητό του ήταν απρόσωπο.
1: Βέβαια, πού θα βρεις βρε κοριτσάρες
0: πουθενά,
1: και φαγητάρες μόνο πουθενά, στην Ελλάδα.
0: Πουθενά, ζωής μου, νιέ μου, γι' αυτό είμαστε εδώ, γι' αυτό την αγαπάμε την Ελλάδα μας, γι' αυτό μένουμε τρέλα. Με τα 1000 προβλήματα που έχουμε, δεν την αλλάζουμε με τίποτα.
1: Ακριβώς.
0: Καλημέρα. Καλημέρα, ζωής μου, νιέ.
1: Τα φιλιά σε όλους.
0: Καλημέρα, καλημέρα, την αγάπη μας, το πιάσαμε. Ξενοκοιμότανε σήμερα, είναι βέβαιο αυτό. Πάμε γρήγορα, γρήγορα σε διαφημίσεις και επιστρέφουμε σε λίγο. Έχουμε αρκετό ακόμη να ζήσουμε μέχρι και τις 11.
3: Μόνος του, κάτω, μόνος σου είσαι, μόνος σου.
4: Κανείς δεν πρέπει να παίζει μόνος του.
3: Τι.
4: Πάντα θέλαμε ένα συμπαίκτη στο παιχνίδι μας. Και τώρα παίζουμε με τη Superbet.
3: Παίζουμε.
4: Και βλέπουμε και προβλέπουμε. Με live betting και streaming. Συζητάμε και αναλύουμε στο Super Social. Μοιραζόμαστε, μαθαίνουμε.
3: Μα...
4: σωπαίνουμε. Μαζί φωνάζουμε, γελάμε, πανηγυρίζουμε. Superbet, τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όρι.
5: Θέλεις μοναδικά προϊόντα τεχνολογίας. Vodafone Flex, χωρίς πολλά-πολλά και ακόμα πιο ευέλικτα. Κάνε δικά σου κορυφαία smartphones, tablets, smart TVs και αξεσουάρ τώρα με έως 36 άτοκες δόσεις στο Vodafone λογαριασμό, χωρίς κάρτα, χωρίς τραπεζική προέγκριση, χωρίς αναμονή. Και για εγγυημένη ασφάλεια στο νέο σου smartphone ή tablet, συνδύασε τη νέα υπηρεσία Vodafone Tech Insurance μόνο από 2,49 ευρώ το μήνα. Επισκέψου σήμερα ένα κατάστημα Vodafone ή το Vodafone Shop. Vodafone. Together we can. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Μάθε περισσότερα στο vodafone.gr.
6: Αυτό το καλοκαίρι φροντίζουμε όλοι για λιγότερες φωτιές. Φροντίζουμε να καθαρίσουμε το οικόπεδό μας με θαμνοκοπτικά Kraft. Kraft. Για ταχύτητα, ευκολία και αντοχή. Με την εγγύηση της Unimag.
7: Υπάρχουν νερά και νερά. Το αμύλητο νερό, το αθάνατο νερό. Το νερό της κυραυαγγελιός. Τα νερά που σου κάνει το πρόσωπο. Σαν το νερό Πάικο όμως, δεν υπάρχει. Γιατί πηγάζει από προστατευόμενη περιοχή Natura και είναι το ελληνικό νερό με τη χαμηλότερη περιεκτικότητα σε νατρίο. Φυσικό μεταλλικό νερό Πάικο. Νερά Μακεδονίας. Πηγάζουν από καρδιάς.
8: Εξέλιξη. Όχι στα λόγια. Στην πράξη. Όχι στο μέλλον. Εδώ και τώρα. Νέο Kia Stonic. Με τολμηρή σχεδίαση. Νέους κινητήρες Turbo 100 και 115 ύπων στην έκδοση Hybrid και στάνταρ το σύστημα τηλεματικής Kia Connect. Γιατί στην Kia η εξέλιξη είναι η δύναμή μας. Νέο Kia Stonic. Move your own way. Με 19.990 ευρώ.
9: Kia Belmar. Στη Θέρμη Θεσσαλονίκης. Otto Ellas Group.
10: Το όνομα Hotel σε προσκαλεί σε ένα διαφορετικό πάρτι με DJ set και live προβολή της Eurovision όπως δεν την έχεις ξαναδεί. Μαζί, οι μοναδικές Rainbow Mermaids αναλαμβάνουν το hosting και ανεβάζουν τη διάθεση στα ύψη. Και φυσικά, δεν λείπουν τα δώρα. Μπες τώρα στο Instagram του όνομα και του Zoo Radio, πάρε μέρος στο διαγωνισμό και κέρδισε διπλές προσκλήσεις για τη βραδιά. Όνομα Πάρτι, Σάββατο 16 Μαΐου. Be there.
11: Μπαίνεις στο αυτοκίνητο, έχεις πει στο Γιάννη, πεζοπορία σίγουρα. Μα πριν προλάβεις να χαρείς το βουνό, χτυπά το τηλέφωνο και τα παιδιά ήδη ουρλιάζουν. Και εσύ δεν θες να διαλέξεις. Θέλεις βουνό, θέλουν οικογένεια, θέλει φίλους, θέλετε τα πάντα. Γι' αυτό έχεις το i20.
12: Τώρα με 18.190 ευρώ και νέους τουρμπο κινητήρες. Hyundai i20. Χωράει όλα όσα φαντάζεσαι. Ανακάλυψέ το στη Hyundai Velmar. Ένα το χιλιόμετρο Θεσσαλονίκης Μουδανιών.
13: Πού πας?
14: Pet Shop 88. Ξέρεις, Βασιλίσσης Ζόλγας 26.
13: Εγώ προτιμώ ωραίο κάστρο 88, Σταυρούπολη.
14: Και εγώ Πολυτεχνείου 23, Κέντρο.
13: Δηλαδή, παντού.
14: Και online.
13: Petshop88.gr. Pet Shop 88. Ό,τι αγαπά το κατοικίδιό σου σε τρία καταστήματα και παντού online.
15: Bill Nackis and the Boss Crew in the morning.
16: Bill Nackis and the Boss Crew in the morning.
17: Good morning, everybody.
18: Good morning, everybody.
19: Good morning, everybody.
16: Γιατί το πάρτι
19: Let's get started.
16: Ξεκινάει κάθε πρωί στις 7.

0: Άρε θεέ, Alex Warren, τι έχεις βγάλει? Τι είναι αυτό το κομμάτι, τι αξεπέραστο είναι αυτό? Ordinary στο Ζουρέντιο. Καλημέρα, καλημέρα σε όλους, σε όλες εσάς εκεί έξω. Καλημέρα στη γλυκιά μου την Αργυρό, που την ξέχασα γιατί μπλέχτηκαν τα μηνύματα εκεί μέσα στο Beat the Bomb. Στην Γιώτα μας, να τη χαίρεσε τη μαμάκα και να χαιρόμαστε όλοι τις μαμάδες μας και να χαίρεσετε τις γυναίκες σας, βρε, που σας κάνουν τα παιδάκια σας εσείς οι άνδρες, γιατί χθες ήταν η γιορτή της μητέρας.
1: Ναι, ναι, ναι. Έτσι, να το πούμε και αυτό.
0: Να το πούμε και αυτό. Καλημέρα και στον Ισίδωρο, στην Εφούλα, στην Σοφία. Καλημερίζουμε τη Βιενέζικη συμμορία τρέλας, εδώ είμαστε. Και στο φίλο μου τον Γιάννη, ο οποίος πάλι είναι αεξής. Καλημέρα, καλή εβδομάδα, Εκάρα. Ολέ, πόνεσε λίγο στην παρέα από αγάπη. Όχι, δεν πόνεσε. Εγώ το είχα καταλάβει αυτό από τον Μάρτιο και μετά ότι θα το πάρουμε.
1: Δεν μας νοιάζει, οπότε.
0: Ναι, αυτή είναι Αργιανή εδώ η απέναντι. Οπότε καταλαβαίνεις, είμαστε λίγο στο χαλαρό σήμερα. Τώρα, φίλες και φίλοι, το καλοκαιράκι, Νάνση μου.
1: Ναι,
0: αχ, Παναγιά μου, πλησιάζει. Ναι. Και όλο σκεφτόμαστε τα νησιά, τις ακρογιαλιές, τις αμμουδιές. Τι έγινε, γύρι πάλι.
1: Καλά κάνουμε και τα σκεφτόμαστε. Άσε που μπορούμε τώρα να κλείσουμε ακτοπλοϊκά με έκπτωση, Βασίλη. Αφού με το ΔΕΗ, My Rewards Coupons έχει 20% έκπτωση σε κρατήσεις για ακτοπλοϊκά με τη Ferry Scanner. Ναι, ναι. Για να πας όπου θέλεις. Όπου θέλεις και να βρεις και κερδισμένος.
0: Και πού όμως βρίσκουμε αυτά τα coupons?
1: Πάρα πολύ εύκολο είναι. Μπαίνεις στο MyDay, στην ενότητα Day My Rewards Coupons και βρες αυτήν και εκατοντάδες ακόμα προσφορές που σου λέω για αγορές, για φαγητό, για καφέ, για πολλά πολλά.
0: Τέλεια, τέλεια, κυρίες και κύριοι. Day My Rewards Coupons, καταπληκτικό για να περνάμε σούπερ, να βρίσκουμε τα πάντα και να κερδίζουμε κιόλας. Καλημέρα στο γλυκό μου το κορίτσι, την Δήμητρα, η οποία είναι εδώ και σήμερα στο γραφείο. Σας ακούμε, λέει, και περνάμε τέλεια. Τι ωραίο πρωινό, παρεάκι. Που είστε εσείς, ο Φωτάρας. Καλημέρα και καλή εβδομάδα. Σιγά, λέει, μη σκέφτεσαι τα νησιά. Νησάρες, αγόρι μου. Και φέρω Κυκλάδες με,
1: ναι,
0: τρέλα,
1: ρε,
0: πάλι.
1: Παιδιά, λευκό, άσπρο, λευκό και γαλάζιο.
0: Άσπρο, ούζο γκρίζο, άσπρο, γαλάζιες σκεπές. Τέτοια, δεν ξέρω πώς θα λένε.
2: Πατζούρια πράσινα.
0: Πω, ρε φίλε, τι ωραία. Κάτσε, πασοξύ εσύ κατευθείαν. Πατζούρια. Γαλάζια λέμε και άσπρα κατευθείαν. Πασοξύ.
2: Κάποιοι τα έχουν πατζούρια πράσινα όμως. Με τρέλα.
0: Σταμάτα.
2: Και ασβεστωμένα πεζοδρόμια.
0: Εκνεύρισε και το παγώνι.
1: Ευτυχώς μας έχει φέρει ωραίο τραγούδι, αλλά πριν το πει αυτό, να σας πω εγώ για το φοβερό και εντυπωσιακό Απόστολο Σίσκο. Στα 200 μέτρα ύπτιο έκανε επίδοση χρυσού Ολυμπιακού μεταλλίου, κατέρευσε το δικό του πανελλήνιο ρεκόρ ανδρών 1.54 και ανέβηκε στο νούμερο 1 του κόσμου.
0: Πότε έγινε αυτό, καλέ?
1: Έγινε μέσα στο Σαββατοκύριακο, νομίζω χθες ήταν οι αγώνες.
0: Ούτε πήρε χαμπάρι.
1: Ήσουν εσύ ταξιδιώτης τώρα.
0: Λοιπόν, σκατζόχυρε.
2: Δύο χιδάδες.
0: Ερωτεύτηκες. Δεν μπορεί τώρα να φέρεις αυτό το τραγούδι εσύ.
2: Έτσι λίγο
0: δεν είναι στα γούστα σου.
2: Να ρίξουμε τους τόνους.
0: Δεν είναι στα γούστα.
2: Για τα κορίτσια, όχι, όχι. Για τα κορίτσια.
0: Πώς τη λένε?
2: Δεν είναι, δεν είναι.
0: Το όνομά τη, σε παρακαλώ.
2: Βρε, θα τα μάθετε όλα, βρε, άμα γίνει.
0: Πού την είδε στην παραλία?
2: Τι? Θα γίνει χαμός, βρε.
0: Θα το βγάλουν τα κανάλια.
2: Θα το βγάλουν τα κανάλια. Λοιπόν, 2012, όλοι Mars με Dear Darling.
0: Dear Darling, για να
2: κορίτσια, ακούστε, βρε, ακούστε. Πιάνω, πιάνω να ευχαριστηθεί.
0: Χούφτονε, χούφτονε. Πιάνω.

0: Τάζου Κατζόχυρου μιλάει ότι είναι στην Ελλάδα η Taylor Swift, κυρίες και κύριοι, και σε αποκλειστικότητα έχουμε δήλωσή της.
1: Hi, I'm Taylor Swift and you're listening to Zoo Radio 90.8.
0: Γεια σου ρε Taylor, θεάρα μου. Τώρα ο Ζου 90,8 και οι ανώτερες σχολές Δέλτα 360 σου χωρίζουν υποτροφία σπουδών για να κάνεις το επόμενο βήμα στην καριέρα σου. Άκουσε το λίγο. Μπορείς να επιλέξεις ανάμεσα σε 12 τομείς εκπαίδευσης και να δηλώσεις συμμετοχή μέχρι τις 24 του Μάη στο zooradio.gr ή μέσα από τα social του ραδιοφώνου μας. Και ίσως να είσαι εσύ ο τυχερός. Μπορείς να μάθεις περισσότερα στο delta360.gr ή να επισκεφτείς από κοντά, που αυτό νομίζω ότι είναι και το καλύτερο, τις εγκαταστάσεις στην Ερμού 45. Στην πλατεία Αριστοτέλους για πλήρη ενημέρωση. Πάμε να πούμε χρόνια πολλά κάπου τώρα. Όποιον ψάχνουμε, την Μάγδα. Κυρία Μάγδα.
2: Ωχ, αρχίσαμε τα κυρία. Καλημέρα.
0: Τι καλέ, γιατί δεν σας λένε κυρία Μάγδα, πώς σας λένε κύριε?
2: Μάγδα Σκέτο.
0: Γιατί?
2: Γιατί όχι, δεν μ' αρέσουν οι τυπικούρες.
0: Εντάξει, μωρό μου Μάγδα, καλημέρα.
2: Εντάξει.
0: Πού είσαι, μωράκι μου, χρόνια σου πολλά.
2: Ευχαριστώ πάρα πάρα πολύ.
0: Έτσι, σ' αρέσει καλύτερα?
2: Όχι, χωρίς το μωρό μου θα ήταν ακόμα καλύτερα.
0: Τι θέλει, τέλος πάντων, αυτή η γυναίκα. Δεν τελείω. Αυτό είναι ξέρω που λες τώρα. Δηλαδή, ούτε
3: Μάγδα,
0: κυρία, ούτε
3: έλα,
0: μωρό
3: Μάγδα
0: μου. Έλα, ρε Μάγδα. Καλημέρα, Μάγδα από το Zoo Radio. Χρόνια πολλά.
2: Το ξέρω, είμαι όχι απλά φαν. Δεν μπορώ χωρίς εσάς.
0: Τι
2: εδώ λέτε? Ήρθα στη δουλειά, με είχαν ελληνικά, λέω δεν καταλάβατε καλά. Ή θα ακούμε Ζου ή παρετούμε.
0: Είναι φοβερή η Μάγδα.
3: Κάντε όπως η Μάγδα.
0: Κυρίες και κύριοι, η Μάγδα είναι φοβερή. Άρα το μωρό μου έπρεπε να της το πω.
3: Έπρεπε.
0: Γιατί είναι το μωρό μας. Τέλειως η ακροάτρια που τη βαφτίζουμε το μωρό της εκπομπής. Γλυκιά μου Μάγδα, δεν θα πω τώρα ηλικίες, αλλά τόσο μικρή. Πώς έχεις τόσο σχετικά μεγάλη κόρη? Πολύ μικρή είσαι για να είσαι κόρη η οποία είναι σε αυτή την ηλικία. Μην πούμε και μεγάλη την κόρη και θα μας βρεις μετά η κόρη τώρα. Κατάλαβες τι συμβαίνει?
2: Δεν είμαι μικρή, νορμάλ είμαι. Έκλεισα το 49.
0: Ναι, και η άλλη δεν είναι όμως 10.
2: Όχι, είναι 25, ο γιος είναι 23 και 21 η άλλη κόρη.
0: Αυτό σου λέω, πολύ γρήγορα αρσί όλα. Τι έκανες εκεί πέρα, τι έχεις κάνει?
3: Δούλευε.
2: Ήταν όνειρο ζωής να κάνω οικογένεια.
0: Αλήθεια?
2: Είμαι λάστρης των παιδιών, ναι.
0: Μπράβο,
2: ναι,
0: αγάπη μου
2: πολύ
0: γλυκιά.
2: Τα παιδιά.
0: Μπράβο αγάπη μου γλυκιά. Και πώς νιώθεις έτσι που έχεις κάνει 3 παιδιά, πώς πήγε η ζωή σου γενικά?
2: Αυτή τη στιγμή περνάω την καλύτερη φάση της ζωής μου, γιατί είμαστε όλοι φίλοι.
0: Ναι.
2: Είμαστε καλύτερη παρέα. Είμαστε, δεν ξέρω, μάλλον ζωρίστηκα φανιάτα μου, αλλά τώρα είμαι τέλεια.
0: Αγάπη μου,
2: το Θεό.
0: Χρόνια πολλά. Να ζήσεις πάρα πολλά χρόνια για να χαίρεσαι την οικογένειά σου και να είσαι και εσύ ευτυχισμένη και να ζήσεις αυτά τα λίγα που έχασες στα μικρότερα σου χρόνια. Δεν θα πω νιάτα, γιατί και τώρα πιτσιρίκα είσαι. Δεν είσαι και καμιά.
2: Πάρα πολύ. Και εσείς ό,τι επιθυμείτε.
0: Την αγάπη μας, την αγάπη μας. Πολλά φιλάκια.
2: Πολλά φιλάκια,
0: καλημέρα. Καλημέρα, καλημέρα. Σε λίγο η έρευνα, Νανσούλα. Τώρα λίγο turn the lights off και ετοιμαστείτε, γιατί το Beat the Bomb σε 20 δευτερόλεπτα αρχίζει να ξαναδέχεται μηνύματα.

0: κερδίσεις έως 200 ευρώ μετρητά. Στο Beat the Boom. Στείλε τώρα μήνυμα στο Viber του Zoo 6931-908-908. Boom και ενώ όνομα και ηλικία.
1: Με πήραν τηλέφωνο από έρευνα.
2: Ωραία, και τι απάντησες?
1: Ζου 90,8.
2: Ουφ, σώθηκες. Γιατί αν τολμούσες να πεις άλλο σταθμό, θα σε είχα διαγράψει και από το Instagram.
0: Όταν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούς, μην είσαι λόκο, πες Ζου 90,8.
3: Βάζω τις προάλλες το χέρι στη τσέπη να πληρώσω και τι να δω?
4: Μήπως λεφτά?
3: Τα λες και λεφτά.
5: Coupons, coupons.
4: Από πού ακούστηκε αυτό?
3: Τι σου λέω τόση ώρα? Από την τσέπη μου.
0: Όταν έχετε The My Rewards Coupons, έχετε το κέρδος στο τσεπάκι σας. Μπείτε τώρα στην ενότητα The My Rewards Coupons στο MyDay. Εξαργυρώστε αμέσως τα κουπόνια σας και κερδίστε κουπόνι 10 ευρώ για παραγγελίες από το eFood, 20% έκπτωση στη Ferry Scanner σε κρατήσεις ακτοπλοϊκών, 20% έκπτωση στο About You και βρείτε εκατοντάδες ακόμα εκπτώσεις και προσφορές. MyDay, My Way. Ο δικός σου τρόπος και με την επιβράβευση. The, ένα με το μέλλον. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Περισσότερες πληροφορίες στο dei.gr.
6: Η Health Aid συμπληρώνει την υγεία. Φαγητό, γλυκό, ποτό. Το σηκώνει το σηκώτη. Liver Care της Health Aid. Ειδική φόρμουλα με γαϊδουράγκαθο, βότανα και χολίνη που συμβάλλει στην καλή λειτουργία του σηκωτιού. Liver Care της Health Aid.
7: Health Aid από τη Pharma Center. Με κέντρο την υγεία.
6: Προϊόντα γνωστοποιημένα στον ΕΟΦ. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν την ισορροπημένη δίαιτα. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.
8: Στο House of Trends της Trendyol γεννιούνται όλα τα trends. Από 6 Μαΐου απολαμβάνεις εκπτώσεις έως 70% σε είδη μόδας, σπιτιού, ομορφιάς και ακόμα περισσότερα. Ετοιμάσου να δημιουργήσεις εσύ τα trends αυτό το καλοκαίρι. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
9: Λοιπόν, Eurovision θα δούμε σε μένα.
10: Ωραία. Να φέρω και τον ξάδερφο.
9: Πέρτο.
10: Μπορώ να φέρω και την γκουάνα μου γιατί αγχώνεται το βράδυ.
9: Πέρτο.
10: Να φέρω και ένα παστιτσάκι να φάμε.
9: Πέρτο.
10: Να φέρω και το παράκι από το 5x5.
9: Μην το φέρεις.
10: Γιατί?
9: Γκαρσονιέρα έχω. Πού θα χωρέσουμε όλοι?
11: Στη στοίχημα χωράνε όλοι. Γιατί τώρα φέρνει όλη την ενέργεια της Eurovision με σούπερ προσφορά γνωριμίας με 720 δώρα χωρίς κατάθεση. Στοίχημα, η στιγμή σου ανήκει.
12: Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.

0: Τελείωσαν τα σχολεία και το παιδάκι σου βαριέται? Ανησυχείς για τις ώρες που είσαι στη δουλειά? Το Summer Camp του Μακεδονικού είναι εδώ ακόμη μια χρονιά με πολλά παιχνίδια, πισίνα, αθλήματα και φύλαξη από τις 7.30 το πρωί ως τις 4 το μεσημέρι, 16 Ιουνίου έως 31 Ιουλίου. Για πληροφορίες καλέστε στο 2310 587 870 ή στο makedonikos.gr.
1: Jumbo. Άνοιξη. Τι υπέροχη μέρα για τραγούδι. Ναι. Για πάμε.
2: Τζάμπο ιδέα. Μου καρφώθη και δεν βγαίνει. Τζάμπο ιδέα.
1: Κυριακή γιορτή και σχόλη. Ίδια ιδέα έχουν όλοι. Να αράξουν στη βεράντα που απ' τα τζάμπο είναι τα πάντα. Λέω κι εγώ να την αράξω και αμέσως θα το πράξω. Μα γλιστράω κάνω κέλα σαν να έπεσα από σέλα. Όλα γύρω φιλαρίπα και τα τζάμπο όλα λίμπα. Και τώρα

0: Jumbo Ιδέα.
1: Σας βάλαμε Jumbo Ιδέες. Εξοπλιστείτε και ηλεκτρονικά και στο ijumbo.gr.
2: Spring Offers at Attica. Οι προσφορές ξεκίνησαν στα πολυκαταστήματα Attica. Έως και 20% σε αμέτρητα fashion brands στον απόλυτο προορισμό shopping. Και για τα μέλη Miles & Bonus της Aegean, κερδίστε διπλά μιλιά εξαργύρωσης με τις αγορές σας. Εποφεληθείτε έως 17 Μαΐου. Attica. You at your best.
3: Ξύπνα, ξύπνα,
4: τι?
3: Ήρθε. Είναι απ' έξω.
4: Να φτιάξω καφέ για τους εργάτες.
3: Καλημέρα στα παιδιά. Οπτική είναι, ε?
5: Μπα, για την αποχέτευση, κυρία μου.
6: Μην περιμένετε άλλο. Ήρθε το Nova 5G Home Internet. Υπερυψηλές ταχύτητες ίντερνετ έως 300 Mbps και απεριόριστη επικοινωνία χωρίς οπτική ίνα. Nova 5G Home Internet. Τα προγράμματα 5G Home Internet παρέχουν ταχύτητες έως 300 Mbps και διατίθενται μέσω του δικτύου κινητής Nova όπου είναι τεχνικά εφικτό. Χάρτης ταχυτήτων και πληροφορίες nova.gr.
7: Γκρίζα ζώνη. Μια εκρηκτική περιπέτεια δράσης από τον κορυφαίο σκηνοθέτη Guy Ritchie με τους Henry Cavill, Jake Gyllenhaal και Aiza Gonzalez.
8: If you're all in, we're all in.
7: Όταν το σχέδιο είναι τέλειο, κάτι θα πάει στραβά. Γκρίζα ζώνη. 14 Μαΐου στους κινηματογράφους από την TFG.
9: Zoo News. Διακοπές υδροδότησης είναι προγραμματισμένες σήμερα σε περιοχές του Δήμου Λαγκαδά. Απείρατος, ασυμπτωματικός και χωρίς καμία ένδειξη ασθένειας είναι ο Έλληνας επιβάτης του κρουαζιερόπλου με τον Χανταϊό. Την έντονη δυσαρέσκειά του για την απάντηση που έδωσε το Ιράν σε αμερικανική πρόταση για τον τερματισμό του πολέμου εξέφρασε ο Ντόναλντ Τραμπ και αγωγή ύψους 15 εκατομμυρίων δολαρίων κατέθεσε η Dua Lipa κατά τη Samsung κατηγορώντας την εταιρεία ότι χρησιμοποίησε το πρόσωπό της για την πρόθεση τηλεοράσεων χωρίς τη συγκατάθεσή της. Καιρός, ηλιοφάνεια με λίγες νεφώσεις αναμένουμε σήμερα. Οι άνεμοι θα πνέουν 2 με 4 βοφόροι. Η θερμοκρασία θα κοιμαθεί από 14 έως 27 βαθμούς Κελσίου. Επιστροφή στο πιο κεφάτο πρωινό σόου της Θεσσαλονίκης.

0: Θεσσαλονίκης.
1: Oh.
2: Bill Nackis and the Boss Crew. In the morning.
1: Ομορφιές μου εκεί έξω, εδώ είμαστε και σήμερα για να περάσουμε τέλεια. Και σας το λέω γιατί έχουν μείνει ακόμη 60 λεπτά στα οποία θα κρύψουμε και θα αποκαλύψουμε το Beat the Bomb της δεύτερης ευκαιρίας έως 200 ευρώ μετρητά. Σας έχουμε πολιτική επικαιρότητα αλλά και επικαιρότητα για την πόλη μας. Έχουμε κουτσομπολιό.
3: Βεβαίως και έχουμε να δώσουμε και τρεις προσκλήσεις για το street food.
1: Για το street food, φιλαράκι.
3: Βέβαια.
1: Θα τους δώσουμε σε λίγο, 10 και 10.
3: Ναι.
1: Νάνση, για πες
4: ναι,
1: λίγο.
4: Ναι. Είναι το street food festival και έχουμε διπλές προσκλήσεις.
1: Σε λίγο. Ωραία. Έχουμε και τα ζώδια και βεβαίως έχουμε όλους εσάς να πούμε ότι γράφετε bomb στα αγγλικά ή βόμβα στα ελληνικά, αφήνετε ένα κενό, το όνομα τεπώνυμό σας και την ηλικία σας στο 6931-908-908 στις 10 και 15 για να κάνουμε την κλήρωση για το Beat the Bomb των 10 και 20 έως 200 ευρώ μετρητά και σήμερα. Και αν σαν σήμερα γεννηθήκατε ή κάποιος γνωστός σας,
4: είστε χαρισματικοί, ταλαντούχοι και αξιοσέβαστοι. Δεν σας αρέσει να σας λένε οι άλλοι τι να κάνετε. Γι' αυτό μια θέση στην οποία είστε αρχηγός ή αφεντικό του εαυτού σας σας ταιριάζει γάντι. Είστε τηλιομανείς στα θέματα καρδιάς. Η ήρεμη παρουσία σας μερικές φορές κρύβει μια ανήσυχη φύση και σαν σήμερα γεννήθηκε ο Σαλβαντόρ Νταλί.
2: Η κίνηση στη Θεσσαλονίκη με τον κύριο Τραφικούλη.
3: Κίνηση στο περιφερειακό δεν υπάρχει καθόλου και τα δύο ρεύματα κινείστε πολύ άνετα. Θα σταθούμε όμως μόνο στο κέντρο, δηλαδή στη Τζιμισκή, από Χάνθ μέχρι Ίωνος Δραγούμη. Υπομονή, φίλοι μας οδηγοί. Όλα τα άλλα είναι ανοιχτά, μπορείτε να πάτε όπου θέλετε.
1: Να πάτε όπου γουστάρετε, να περάσετε τέλεια. Εδώ θα είμαστε εμείς για να

0: I'm feeling alright. Η διασκευή στο τραγούδι από τους Blue Eiffel 65, από Eiffel 65 και Blue. Από τον David Guetta και την Bebe Rexha. 11 του Μάη, καλημέρα Θεσσαλονίκη. Λίγο ακόμη έχει μείνει, αλλά 4 λεπτά. Bomb και ενώ ονοματεπώνυμο και την ηλικία σας για να παίξετε στο Beat the Bomb της δεύτερης ευκαιρίας την ημέρα σήμερα και να διεκδικήσετε έως 200 ευρώ μετρητά από την εταιρεία Δημάκης. Να πάμε όμως λίγο να δούμε με την Ανσούλα τώρα κάτι εξτρά που σας έχουμε.
1: Τι μια έχουμε? Μελέτη σας έχω, η οποία έγινε από εταιρεία software και έδειξε ότι συγκεκριμένη μουσική, συγκεκριμένο συγκρότημα, ναι, μπορεί να σε ανακουφίσει από το άγχος. Σύμφωνα με αυτή τη μελέτη, τα ευρήματα δείχνουν πως η συναισθηματικά φορτισμένη μουσική, αχα, και οι καλλιτέχνες που προκαλούν νοσταλγία εξακολουθούν να αγγίζουν βαθιά τους ακροατές σε περιόδους έντονου στρες. Συγκεκριμένα, μετά από 155.000 τραγούδια σε playlist που δοκίμαζαν σε διάφορα
0: 155.000 τραγούδια.
1: Ναι, ξέσκια βγήκε η νούμερο ένα μπάντα η οποία έτσι προσφέρει παρηγοριά
0: Queen,
1: και οικειότητα. Η Linkin Park. Η Linkin Park είναι ιδανική μουσική για ανακούφιση από το άγχος, σύμφωνα με αυτή τη μελέτη.
0: Τους λατρεύουμε έτσι κι αλλιώς εμείς, τους Linkin, ναι, Park εδώ στο Zoo Radio. Ένα γκρουπ που έχει ταυτιστεί με τον Zoo, που γενικά δεν παίζει ροκ μουσική, αλλά Linkin Park είχαμε ζούρλα, φίλες Κατζόχυρε. Στα ξεκινήματά μας, θυμάσαι τότε τι παίζαμε.
2: Ας αρέσουν
0: πάρα πολύ. Όλα τα τραγούδια.
1: Και δεν 2005, ήταν τυχαίο. 6.
0: Όχι, δεν ήταν τυχαίο. Λοιπόν, έχουμε τώρα όμως και ένα δώρο σκάτς. Τι θα δώσουμε?
2: Θα δώσουμε τώρα τρεις διπλές προσκλήσεις για το
1: Θεσσαλονίκη Street Food Festival.
0: Για το Street Food Festival,
2: τώρα,
0: τι
2: ωραία. Ναι.
1: Είναι λοιπόν γεμάτο φαγητό, παιδιά, events και μουσική για 5 ολόκληρες ημέρες. Από Τετάρτη 20 έως Κυριακή 24 Μαΐου, στον προάβλιο χώρο της ΔΕΘ. Και τώρα εσείς στέλνετε φεστιβάλ στα ελληνικά. Φεστιβάλ.
0: Κάτσε λίγο, κάτσε λίγο. Έχει και πάλι Viber, όχι. Τηλεφωνήματα θα δεχθούμε. Τρία δεν είναι.
1: Ναι.
0: Οι τρεις πιο γρήγοροι που θα τηλεφωνήσουν θα μιλήσουν εδώ με την Άνση. Οι τρεις πιο γρήγοροι που θα τηλεφωνήσουν θα μιλήσουν με την Άνση και θα γράψει τα ονόματά τους για να μην το μπλέξουμε με τον Beat the Bomb. Δεν χρειάζεται. 2-3-10-2-32-9-08. Τηλεφωνήστε τώρα οι τρεις πιο γρήγοροι για να πάρουν τι.
1: Τρεις διπλές προσκλήσεις για φαγητό, events και μουσική στο Θεσσαλονίκη Street Food Festival.
0: Άρα τηλεφωνικά αυτό, παιδιά. 2-3-10-2-32-9-08. Και τώρα λίγο παπαούτε έτσι για να σας χαλαρώσουμε, αν και δεν είναι Linkin Park.

0: Shopping Love. Wiz MC, 19 μετά από τις 10. Ομορφιές μου εκεί έξω, ήρθε η ώρα τώρα, ξέρετε εσείς, για να σας δώσουμε τη δεύτερη ευκαιρία μετά από το Πάσχα. Είπαμε, ρε παιδί μου, τα έξοδα αυξηθήκανε, πληθωρισμός, πίεση στα κάψιμα. Θα δίνουμε δύο ευκαιρίες την ημέρα για να κερδίζετε μετρητά. Βέβαια, εσείς εδώ έχετε κάνει το μεγάλο το χαμό και σήμερα. Βλέπω πάρα πολλά μηνύματα. 94 μηνύματα και στο νούμερο 25 βρίσκουμε την Νάνση.
1: Άννα.
2: Γεια σας, καλημέρα.
0: Καλημέρα, γλυκιά μου Άννα. Έχεις στείλει πολλές φορές ή λίγες εσύ?
2: Νομίζω είναι η τρίτη ή τέταρτη φορά.
0: Α, την τυχερούλα. Την τυχερούλα. Και γκρινιάζει ο κόσμος ότι δεν κληρώνεται. Άμα είναι να έχεις τύχη. Με τι ασχολείσαι τη ζωή σου?
2: Αυτή τη στιγμή δουλεύω. Είμαι ιδιωτικός υπάλληλος σε μια εταιρεία.
0: Σου αρέσει?
2: Καλά, είναι πολύ καλά.
0: Πολύ καλά, καλά είναι, πολύ καλά. Οπότε, γλυκιά μου Άννα, για να δούμε αν θα μπορέσουμε να βγάλουμε διπλό το μεροκάματο σήμερα χάρη στο Beat the Bomb από την εταιρεία Δημάκης. Πρέπει να διαλέξεις μία από τις τρεις βόμβες που έχουμε εδώ μπροστά μας. Ένα, δύο ή τρία.
2: Λοιπόν, λέω να πάω με τη δύο.
0: Λες να πας με την δεύτερη βόμβα. Ακούσω, φίλες, κάτσε. Ναι. Το κορίτσι εδώ, η Άννα, θέλει τη δεύτερη βόμβα.
3: Τη δεύτερη βόμβα την είχα στο μυαλό μου από την πρώτη ώρα. Σώπα, οπότε, ναι, εφόσον την επέλεξες, θα πω ναι.
0: Θα πει ναι, εσύ.
1: Εμένα όχι, δεν μου αρέσει η δεύτερη.
0: Έλα, συνέχεια, δεν σ' αρέσει. Δεν της αρέσει. Ο Σκάτς όμως λέει την είχε στο μυαλό του από, τη δεύτερη, από την πρώτη ώρα τη συγκεκριμένη. Και στο πρώτο Beat the Bomb και στο δεύτερο θέλει να παίξει με τη δεύτερη βόμβα ο κρατής. Παρακαλώ, σ' ακούω. Άννα μου.
2: Λοιπόν, επειδή ξέρουμε όλοι λίγο με το φόβο αυτό ο Σκάτς τι μας κάνει τώρα σήμερα.
0: Ναι, πρόσεξε, λοιπόν, την προηγούμενη εβδομάδα είχε πάει καλά. Εντάξει, τι ακούγεται?
2: Καλά.
0: Τι ακούγεται εκεί, έχεις μουσική από κάτω?
2: Όχι, τον καζόνι, δεν κουρεύουν τον καζόνι έξω.
0: Τι κουρεύουν τον καζόνι με μετάλλικα? Λοιπόν, σ' ακούω, λοιπόν, σ' ακούω.
2: Θα πάω με την τρία.
0: Θα πάει με την τρία.
3: Την πετάει τη,
0: την πετάει τη δεύτερη βόμβα, κυρίες και κύριοι. Σμπαράλια την κάνει την βόμβα του Σκατζόχυρο. Το θεωρεί αρχιγκαντέμι, ναι, της Θεσσαλονίκης. Αν και την προηγούμενη εβδομάδα είχε χαρίσει πολλά.
2: Μπορεί, αλλά παιδιά, εντάξει, νομίζω τα ποσοστά μιλάνε λίγο, όχι.
0: Μιλάνε, δεν ξέρω. Δεν μπορώ να σου πω τώρα ναι ή όχι, γιατί εγώ είμαι ο μοναδικός που ξέρει τις βόμβες εδώ μέσα.
2: Ναι, ναι.
0: Ενώ τα παιδιά όχι. Πες μου, αν αλλάζεις βόμβα ή πας στην τρία ή μένεις στη δύο. Πρέπει να πάρεις μια απόφαση.
2: Αυτό, εντάξει. Καλά, όχι, θα πάμε την τρία. Το είπα, θα πάμε την τρία.
0: Το είπε, θα πάμε την τρία. Την πετάει τη δεύτερη βόμβα, κυρίες και κύριοι. Και οπότε θα τη δώσουμε μια προσφορά, φίλε Κατζόχυρε.
3: Ναι.
0: Κοίταξε, πώς θα τη δώσω?
3: Θα τη δώσει 35 ευρώ.
0: 35 ευρώ θα σου δώσουμε τώρα, γιατί ο Κατζόχυρος παρεξηγήθηκε.
2: Κατάλαβα τι έγινε. Λοιπόν. Όχι, θα παίξουμε, αφού τώρα κληρώθηκα, θα παίξουμε. Τι να κάνουμε.
0: Θα παίξει, κληρώθηκε, κυρίες και κύριοι, η παίκτρια δεν δέχεται ούτε τα 35 ευρώ που βγάζει, φανταστείτε, ο Σκατζόχυρος από την τσέπη, ναι, του, για να της πει ότι έκανε λάθος.
3: Τα ξαναβάζω πάλι μέσα.
0: Τα ξαναβάζει πάλι μέσα και πάμε για την τρίτη βόμβα.
4: Παίζετε με την τρίτη βόμβα και ξεκινάτε τώρα.
0: Αγαπημένη μου, γλυκιά μου Άννα, όμορφή μου Άννα, η δεύτερη βόμβα ήταν η καλύτερη βόμβα που είχαμε στο Beat the Bomb σήμερα. Με 180 ευρώ μέσα, στα 170 δηλαδή τα έπαιρνες, στα 180 έχανες. Αλλά ο Σκατζόχυρος σου είπα δύο φορές, τρεις φορές, ότι την προηγούμενη εβδομάδα τα πήγε καλά. Δεν με ακούστε.
3: Και ήταν και η πρώτη σου επιλογή.
0: Μπράβο.
3: Άσχετα τι είπα εγώ.
1: Όχι, ο Βασίλης.
2: Παιδιά, δεν πειράζει.
0: Δεν
2: την
0: πειράζει.
2: Επόμενη φορά.
0: Σε 10 εργάσιμες, Ανούλα μου, θα τα ξαναπούμε σαν μήνυμα. Δεν ξέρω αν ξανακληρωθείς. Μακάρι να ξανακληρωθείς, οκ. Okay?
1: Τα λες, ρε Βασίλη. Τα λες, αλλά δεν σε ακούν.
0: Καλημέρα, καλημέρα. Βρε, εγώ τα λέω.
1: Τα λες.
0: Ποιο μ' ακούει το θέμα. Τη το έλεγα με τρόπο.
1: Ναι.
0: Ο Σκατζόχυρος κερδίζει τελευταία. Δεν το ήθελε.
1: Που καλό λόγο δεν λες.
0: Δεν τράπηκες, μωρή. Δεν τράπηκες. Εγώ φταίω που σου φέρα τα πιο ακριβά σοκολατάκια της Βιέννης.

0: Τέλειο τραγούδι, Golden Hadrex. Αύριο δεν θα τα μπλέξουμε, επειδή μιλάει εδώ με τον φίλο μας τον Χρήστο, τον ακροατή μας, τον Σατανά. Ότι θα το δώσουμε λίγο πιο νωρίς. Εσύ θα είσαι υπεύθυνη γι' αυτό, Νάνση μου. Για να τα δώσουμε με Viber, για να μην έχουν και την καθυστέρηση κάποιοι που μας ακούνε μέσω ίντερνετ.
1: Ναι, ναι, εντάξει.
0: Και δεν προλαβαίνουν να είναι οι τρεις πρώτοι. Γι' αυτό, για το φαγητό, γι' αυτό λέμε. Okay.
1: Για το Street Food Festival.
0: Πολύ ωραία. Καλημέρα στο φίλο μου τον Τζον τον Τσάν που είναι εδώ και σήμερα. Και καλή εβδομάδα σε όλους εσάς εκεί έξω. Καλά μου, παιδιά. Ξέχασα να πληρώσω ο Κουσκάτς.
2: Τι?
0: Ξέρεις, ξέχασα να πληρώσω.
2: Τι πληρώσω.
0: Τώρα πάνω εκεί που έφευγα Βιέννη. Ενώ είμαι στη Βιέννη, δεν πλήρωσα το κταίο, ρε φίλε. Δεν πέρασα κταίο.
2: Ωραία. Μην έχει κανένα πρόστιμο.
0: Θα έχω σίγουρα πρόστιμο. Το θέμα είναι τι πρέπει να κάνω τώρα. Να φύγω, να πάω να το κάνω
2: να
0: σήμερα.
2: Πάρει τηλέφωνο, να του πει το κετό και να πα από εκεί.
0: Το κετό να του πω.
2: Ναι.
0: Μάλιστα.
1: Πάνε κατευθείαν, δεν έχει.
0: Δεν έχει.
1: Όχι.
0: Μάλιστα. Ωραία. Επικαιρότητα λίγο.
1: Λοιπόν, γιατί σήμερα κουνιέται συνέχεια το μικρόφωνο μου πέρα.
0: Γιατί κάνω εγώ έτσι, κοιτά.
2: Α, αυτό, ναι.
0: Και εσύ το έχεις ακουμπήσει εδώ. Κάτσε να σου
1: δεν πω, το ακουμπάω εγώ κάπου. Δεν ακουμπάει.
0: Δεν το ακουμπάς. Καλά, έλα, πες.
1: Να σας πω ότι συνεχίζονται χωρίς προβλήματα οι υποβολές των φετινών φορολογικών δηλώσεων. Μην ξεχνάτε ότι υπάρχει και μια έκπτωση φόρου μέσω εφάπαξ εξόφλησης και λήγει την Παρασκευή αυτή, 15 Μαΐου. Mm-hmm. Έχουμε δύο νέα κρούσματα χανταϊού από το πλοίο.
0: Το τρίτο είσαι εσύ, γιατί βραχασμένη σ' ακούω, βήγεις όλη μέρα. Το τρίτο είσαι εσύ. Ασυμπτωματική δεν θα είσαι. Θα είσαι συμπτωματική. Έλα.
1: Γαλλία και ΗΠΑ. Επιδεινώθηκε τη νύχτα η Γαλλίδα. Θέλω να σας πω. Έχω και μια ημερομηνία για τις εκλογές από τον Κυριάκο Μητσοτάκη. Πιθανό να γίνει 27 Σεπτεμβρίου.
0: Πιθανό, ναι, το είχαμε πει και πριν. Πιθανό όμως, πιθανό, ανάλογος πώς θα πάει. Πάμε παρακάτω.
1: Έχουμε και ένα θρίλερ με ένα νεογέννητο που βρέθηκε νεκρό στο δροσερό της Ξάνθης. Και συνεχίζονται και τα σενάρια για το πώς κατέληξε στη Λευκάδα το Γκίκας για το ντρόουν.
0: Μάλιστα.
1: Το Γκίκας για το ντρόουν.
0: Ό,τι να είναι. Το Ιράν απειλεί. Φύγε, βγες έξω, φύγε έξω.

0: βήξω θέλω.
1: Φύγει να βήξει.
2: Όχι, με μπάνιο θα μας κάνει.
1: Φύγει να βήξει, βγες έξω. Δεν χρειάζεται. Το Ιράν απειλεί τον Τραμπ με την τύχη του Κράσου που σφαγιάστηκε στη μάχη των Καρών. Η ιστορία λέει παραλαμβάνεται για όσους δεν τη σέβονται. Και ο παππούς τρελάθηκε πάλι. Τα έχει πάρει στο κρανίο. Και φίλε Κατζόχυρε, πάμε και κανένα κουτσομπολιό να ακούσουμε τίποτα ευχάριστο.
2: Ο Κέβιν Μπέικον δέχτηκε ξαφνικά επίθεση από Σμήνο Μελισσών. Καθώ λέει ήταν μέσα στο δάσο με την κόρη του, τη Σόση και το Σκοτ, ξαφνικά φωνάζουν τα παιδιά: παπά, παπά, μέλισσες! Ξαφνικά λέει: βγαίνουν οι μέλισσες και επιτίθονται όλες επάνω μου. Λίγο, και λέει: τι πάθατε με τον Κέβιν Μπέικον, λέει: τα βάλαν οι μέλισσες. Τους άλλους δύο λέει: δεν τους έκαναν τίποτα. Ναι. Λέει: με τσίπησαν μέχρι και κάτω από το πουκάμισό μου και φυσικά η κόρη του έκανε ένα
1: βίντεο. Μέλισσες, ρε φίλε, ή σφίγγες.
2: Μέλισσες, μέλισσες.
1: Γιατί και τον Μπέικον το αγαπάνε οι σφίγγες.
2: Ναι. Καλό αυτό, στις πίτσες πάνε όλο. Και φυσικά η κόρη του έκανε ένα βιντεάκι με την αντίδραση του ηθοποιού, το πώς έδιωχνε τις μέλισσες και πώς ήταν σαν να χόρευε.
1: Τώρα που πες για το χόρευε, και ο Ακύλας χόρευε πολύ ωραία στο Τυρκουάζ Χαλί της φετινής Eurovision. Μια πολύ ιδιαίτερη εμφάνιση, τον είδες?
0: Φοβερή εμφάνιση, τον είδα.
2: Πάμε για πρωτιά.
1: Όχι.
3: Μόνος του, κάτω, μόνος σου είσαι, μόνος σου.
4: Κανείς δεν πρέπει να παίζει μόνος του. Πάντα θέλαμε ένα συμπαίκτη στο παιχνίδι μας. Και τώρα παίζουμε με τη Superbet.
3: Παίζουμε.
4: Και βλέπουμε και προβλέπουμε. Με live betting και streaming. Συζητάμε και αναλύουμε στο Super Social. Μοιραζόμαστε. Μαθαίνουμε.
3: Μα...
4: σωπαίνουμε. Μαζί φωνάζουμε. Γελάμε. Πανηγυρίζουμε. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όρι.
3: Μυρίζει λουχουδιά!
5: Και άμμο! Και ακούω παιχνίδια! Και καινούριο λουρί!
3: Πού πήγε πάλι!
5: Όπου κι αν πήγε, Πετσάπ 88 θα ήταν. Στη Σταυρούπολη, Ωραιοκάστρο 88. Στο κέντρο, Πολυτεχνείου 23. Και ανατολικά, Βασιλίσσης Όλγας 26.
3: Λίγο σπίτι δεν κάθεται!
5: Και σπίτι να κάτσει, θα τα βρει όλα στο petsop88.gr. Παράδοση σε 24 ώρες.
4: Πετσάπ 88. Γιατί ο κόσμος του κατοικεί. Η δίου σου είναι εδώ. Δεν χρειάζονται λόγια όταν μιλάει η γεύση. Η μέθοδος αργής ξύνασης Macwell κάνει τη διαφορά.
6: Macwell μακαρόνια.
4: Macwell. Τώρα μιλάει η γεύση.
7: Πάμε beauty. Πάμε Θεσσαλονίκη. Κορυφαίες εταιρείες, σούπερ προσφορές, εντυπωσιακά shows στην Beauty Macedonia. 16 με 18 Μαΐου στη Χελέξπο. Beauty Macedonia. The best of beauty. Μόνο για επαγγελματίες.
8: Το βάλε! Το βάλε!
9: Το αποκάρφωμα!
10: Κυρίες και κύριοι, αυτό δεν ήταν pick and roll. Ήταν επιστήμη.
9: Τρελάνε μας!
8: Τίποτα! Τίποτα!
9: Μεχάρα!
11: Το Final Four ξεκινά πιο δυναμικά από ποτέ, γιατί έχει την ενέργεια της ΔΕΗ και ίσως και τη δική σου. Μπες στο energyoutloud.gr και διεκδίκησε 10 διπλά εισιτήρια για τους αγώνες Final Four, 20 EuroLeague TV Passes και πολλά συλλεκτικά δώρα EuroLeague. ΔΕΗ, επίσημος χορηγός της EuroLeague.
12: Στην Ελλάδα, μέσα στον τελευταίο χρόνο, γεννήθηκαν χιλιάδες γονείς. Από τη στιγμή που γεννιέται το παιδί σου, γεννιέσαι και εσύ σαν γονιός. Και προσπαθείς κάθε μέρα να κάνεις το καλύτερο δυνατό για να ανταποκριθείς σε αυτόν τον τόσο απαιτητικό ρόλο. Για πρώτη φορά έχεις κάποιον δίπλα σου. Respect στη γονεϊκότητα. Μέσα από το πρόγραμμα για την προαγωγή των γονεϊκών δεξιοτήτων που εφαρμόζεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα και αποτελεί διεθνώς καλή πρακτική, στηρίζουμε τους γονείς στην ανατροφή των παιδιών τους από την εγκυμοσύνη έως την ηλικία των 16 ετών. Μπες στο παιδί και ψυχική υγεία.gov.gr και μάθε περισσότερα από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με τη UNICEF. Στο πλαίσιο της Εθνικής Δράσης Προαγωγής Υγείας Παιδιού και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.

και τώρα. Και τώρα. Επιστρέφουμε στο νούμερο 1 πρωινό σοου της Θεσσαλονίκης. Bill Nackis and the Boss Crew in the morning.

0: 11 του Μάη. Καλημέρα, Θεσσαλονίκη. Εδώ με τον ψηφιακό κόσμο να δίνει σήμερα στους έφηβους αμέτρητες δυνατότητες, Νάνση μου, να εξερευνούν, να εκφράζονται και να επικοινωνούν. Και μαζί με αυτές γεννιούνται καθημερινά ερωτήματα. Πούμε, τι είναι ok να αποστάρουν, τι είναι ok να δούνε, πώς να αντιδράσουν όταν κάτι τους κάνει να νιώσουν άβολα. Και γενικά πώς μπορούν να βρουν χώρο μόνο για εκείνους και τις σκέψεις τους και με ποιον να μιλήσουν αν χρειαστεί.
1: Με το Τόζι, λοιπόν, τη δωρεάν εφαρμογή του Ιδρύματος Vodafone, οι έφηβοι έχουν έναν ψηφιακό σύμμαχο που τους βοηθά να ζουν online με ασφάλεια, Βασίλη. Αυτοπεποίθηση και ισορροπία. Γιατί μέσα από τις ενότητες Κόσμος, MySpace και τη γραμμή υποστήριξης Ελίζα στο 10454 προσφέρει ενημέρωση, στήριξη και έμπνευση. Όσα χρειάζονται δηλαδή για να εξερευνούν τον ψηφιακό κόσμο με σιγουριά.
0: Να σας πω εγώ βεβαίως ότι η εφαρμογή Τόζι είναι διαθέσιμη στο App Store και στο Play Store. Και για περισσότερα μπορείτε να πληκτρολογήσετε vodafone.gr για να τα μάθετε. Καλημέρα, γλυκιά μου. Τι ωραία τούρτα μας έφερες.
2: Τι φοβερό, ε!
0: Ε?
2: Νούμερο ένα πρωινό σόου, βέβαια.
0: Βέβαια.
2: Έτσι γράφει τούρτα πάνω.
0: Α, καλημέρα. Τι έχουμε τώρα, έχουμε ζωδιάκια.
2: Ναι.
0: Εσύ τι ζώδιο είσαι?
3: Κριός.
0: Άμα με εσένα ξεκινάει κάθε μέρα και μας πάει τα νεύρα. Δεν το κάνει ένα κύκλο. Κάθε μέρα κρυός και κρυός.
2: Κρυός, βέβαια.
0: Έλα.
2: Άκου, άκου.
0: Κρυός.
2: Η μέρα σε καλεί να κινηθείς πιο προσεκτικά και να ακούσεις περισσότερο το ένστικτό σου, ό,τι σου λέει. Ταύρο. Στην προσωπική σου ζωή, πως θα δεις να βάλεις όρια σε ανθρώπους. Δίδυμος, ημέρα φέρνει έντονο φλερτ, αλλά και μια εσωτερική ανάγκη για ουσιαστική σύνδεση.
0: Ναι.
2: Καρκίνος, η διέστησή σου είναι εξαιρετικά δυνατή και δύσκολα θα παίρνεις έξω στις εκτιμήσεις σου. Λέων, ημέρα έχει ένταση και βαθύτερες συναισθηματικές διεργασίες. Παρθένος, ημέρα σε οθεί να ξεκαθαρίσεις ποιοι άνθρωποι μπορούν πραγματικά να σταθούν δίπλα σου.
1: Ζυγός, μια συζήτηση ξεκαθαρίζει συναισθήματα που έχουν μείνει μπερδεμένα. Σκορπιός, νιώθεις πιο δυνατός ψυχολογικά. Τοξότης, η διάθεσή σου αλλάζει εύκολα. Εγώκερος, μια συζήτηση με άτομο που εμπιστεύεσαι σε βοηθά να δεις πιο καθαρά. Υδροχός, τα οικονομικά βρίσκονται στο επίκεντρο. Και τέλος, Ιχθύς, με τη σελήνη στο ζώδιο σου, η διάθεσή σου γίνεται πιο έντονη από ποτέ.
0: Έχεις ένα σεξουαλικό μπούλινγκ εδώ από ακροατή.
1: Α, τι?
0: Νάνση, το μικρόφωνο κουνιέται γιατί θέλει να το αρπάξει.
1: Δεν τρέπεστε. Όρμα του. Δεν τρέπεστε. Σαν τα μούτρα σα του έχετε κάνει και του ακροατέ.
0: Επίση, δεν τρέπεστε. Σαν τα μούτρα μου έκανε τον Αντώνη. Σαν τα μούτρα μου έκανε του ακροατέ. Τι γίνεται τελικά. Το τόσο είμαι πια έργο σεξολιάρη.
1: Influencer.
0: Σεξολιάρη.
2: Πάμε στοίχημα.
0: Χάσαμε.
2: Ε, καλά να είσαι.
0: Και την Παρασκευή.
2: Την Παρασκευή, βέβαια. 0-3.
0: Βέρε, φίλε.
2: Μεγάλη αποτυχία.
0: Πολύ άξιο έχει γίνει στο κομμάτι.
2: Πραγματικά,
0: αυτό.
2: Πραγματικά. Έλα, περιμένω πες. Να ξεκινήσει το.
0: Ποιο?
2: Το
0: με Eurovision.
2: Το Mundial.
0: Παίξε Eurovision.
2: Mundial.
0: Ωραία, πες λίγο τι θα παίξουμε
2: σήμερα. Τότεναμ Λίντς το σημείο 1, Νάπολη Μπολόνια το σημείο 1 και Ράγιο Βαγεκάνο Χιρόνα 2-3-25.
0: Ούτε για τον Αχιρόνα δεν είσαι.
4: Η μηχανή του χρόνου στον Ζου 90,8.
0: Πώς, 15 σειρά έχει χωρίς να κερδίσουμε νομίζω.
2: Ναι, σίγουρα.

0: Είναι το Move, είναι ο Ζου 90,8. Το πρωινό σόου της Θεσσαλονίκης εδώ για εσάς, με εσάς πάντα βεβαίως. Και αυτό είναι το Move. Φίλες Κατζόχυρε, πώς τα πήγαμε σήμερα? Πήγαμε καλά, είχαμε καλά.
1: Βέβαια.
0: Στην ανασκόπηση, για πες μερικά.
1: Άθλημα στη Σουηδία το σεξ. Οπτικά ερεθίσματα. Τι έδειξε η μελέτη για τους τραγουδιστές? Και πεινασμένος γύρισε από τη Βιέννη ο Βασίλης. Δυστυχώς λεφτά δεν δώσαμε στη βόμβα.
2: Ναι, αλλά έχει να φάει εδώ τουρτάρα τώρα.
0: Χαμός. Παιδιά, υπέροχο το τραγούδι και ακόμα πιο υπέροχη η τραγουδίστρια Fergie, λέει σήμερα στο Don't Lie. Thank you very much, γλυκέ μας Νίκο. Δεν έχω απαντήσει τώρα σε όλους εσάς που ήσασταν πάρα πολύ για τα μηνύματα για τον Beat the Bomb. Θα το κάνω, θα προσπαθήσω σε λίγο. Νάνση μου.
2: Λοιπόν, περάσαμε πολύ ωραία. Ευχαριστούμε που γύρισες από τη Βιέννη και είσαι πάλι κοντά μας. Στην αγκαλιά μας. Εδώ θα είμαστε όλη την εβδομάδα. Αύριο πάλι σε 7 το show ξεκινά.
1: Κοντά σας τώρα μέχρι τις 2 η Βενετσιάνα Ειρήνη Κακούρη και το Coffee Time.
0: Βενετσιάνα είναι
2: τελικά. Βιενέζα.
0: Βιενέζα. Ναι. Βενετσιάνα είναι από τη Βενετία.
1: Καλά λες, Βιενέζα.
0: Αλλού πήγε αυτή, αλλού εγώ πάλι. Για μότο που έχω μπλέξει, ρε. Αγόρια, κορίτσια, κυρίες και κύριοι, μην χάσετε και τους Troublemakers στις 4 ακριβώς, στις 7 ο Χρήστος μας και στις... Ο Χρήστος μας, όχι, στις 2 ο Χρήστος, στις 7 ο Πέτρος και στις 9 το βράδυ η Έλενα. Την αγάπη, τα φιλιά μας, τους ραδιοφωνικούς μας έρωτες. Τα λέμε και πάλι αύριο πρωί στις 7. Ciao, my baby!

0: Now, what's my name?
1: Bill Nackis.
0: You're damn right.
2: Έλα, έλα, παιδιά, για σήμερα, OK. Ο Bill Nackis και η Boss Crew θα είναι κοντά σας αύριο στις 7 το πρωί.

καλύπτει τα πάντα. Όταν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούς, μην είσαι λόκο, πες Ζου 90,8. Χακούνα Ματάτα, τι υπέροχος γύρος. Χακούνα Ματάτα,

0: Χεμερίδες τεράστιες. Σύνδο, Λυτή, τώρα και στη Μακρυγιάννη της Ηλιούπολης. Delivery 2310-6655-90 και στην eFood.
1: Αντέχεις. Πρόλαβε τα όλα. Φεστιβάλ χαμηλών τιμών στη Ραβένα με προσφορές έως μείον 50% από 20 Απριλίου μέχρι 31 Μαΐου. Προλαβέτες. Όλα ετοιμοπαράδοτα με την υψηλή ποιότητα της Ραβένα.
2: Στο δεύτερο ημίχρονο θέλω pressing. Γρήγορο παιχνίδι.
3: Coach.
2: Όχι τώρα, μιλάω. Χτυπάμε από αριστερά.
3: Το δεξί τους μπακ δεν μπορεί.
2: Coach. Σου είπα όχι τώρα. Οπα! Γιατί έπεσε ο τείχος! Ποιος είναι αυτός με το κινητό στο χέρι?
4: Πώς βρέθηκα εδώ? Εγώ στο πάμεστοίχημα.gr μπήκα.
5: Με το πάμεστοίχημα.gr μπαίνεις δυνατά στη δράση με αμέτρητες στοιχηματικές επιλογές και μια μοναδική εμπειρία live casino. Πάμεστοίχημα.gr. Το παιχνίδι σου. Τα σπάει. All win. Winning awaits. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.

0: Κατασκήνωση Γλάρη στο Πευκοχώρι Χαλκιδικής. Δωρεάν με όλα τα ταμεία και το πρόγραμμα του ΑΕΔ για άνεργους και χαμηλόμισθους. Στο House of Trends της Trendyol γεννιούνται όλα τα trends. Από 6 Μαΐου απολαμβάνεις εκπτώσεις έως 70% σε είδη μόδας, σπιτιού, ομορφιάς και ακόμα περισσότερα. Ετοιμάσου να δημιουργήσεις εσύ τα trends αυτό το καλοκαίρι. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
1: Δεν θα πιστέψεις τι ονειρεύτηκα. Το σπίτι μας, φρεσκοβαμμένο, πανέμορφο και το καλύτερο, δεν πληρώσαμε τίποτα.
2: Μάλλον δεν ήταν όνειρο. Στο διαγωνισμό της Vivachrome κερδίζεις προϊόντα και δωρεάν βάψιμο για το χώρο σου.
1: Δηλαδή το σπίτι των ονείρων μου μπορεί να γίνει πραγματικότητα.
2: Ακριβώς. Μπες τώρα στο vivachrome.gr και δήλωσε συμμετοχή.
3: Σε μια ματιά χωράνε χιλιάδες πράγματα. Στιγμές που δεν θέλεις να χάσεις. Όταν όμως η ξηροθαλμία φέρνει δυσφορία, τότε ακόμα και τα πιο απλά πράγματα γίνονται δύσκολα. Με τις νέες οφθαλμικές σταγόνες Artelax Plus με υαλουρονικό οξύ που προσφέρουν ανακούφιση και ενυδάτωση που διαρκεί, τίποτα δεν σε σταματά. Artelax Plus. Απόλαυσε όσα αγαπάς. Από την Bausch & Lomb. Ιατροτεχνολογικό προϊόν. Ανατρέξτε στις οδηγίες χρήσης για τα πλήρη συστατικά, τις συνθήκες αποθήκευσης, τις προειδοποιήσεις και τις προφυλάξεις.
4: Jumbo. Άνοιξη. Τι υπέροχη μέρα για τραγούδι. Ναι. Για πάμε.
5: Τζάμπο ιδέα, μου καρφώθη και δεν βγαίνει. Τζάμπο ιδέα.
4: Κυριακή γιορτή και σχόλη, ίδια ιδέα έχουν όλοι. Να αράξουν στη βεράντα, που απ' τα τζάμπο είναι τα πάντα. Λέω κι εγώ να την αράξω, και αμέσως θα το πράξω. Μα γλιστράω κάνω κέλα σαν να έπεσα από σέλα. Όλα γύρω φιλαρύπα και τα τζάμπο όλα λίμπα. Και τώρα

0: Τζάμπο Ιδέα.
1: Σας βάλαμε Τζάμπο Ιδέες. Εξοπλιστείτε και ηλεκτρονικά και στο ijambo.gr.
2: Θέλεις να σπουδάσεις αυτό που αγαπάς και μάλιστα με πλήρη υποτροφία? Ο Ζου σε έχει. Σε σπουδάζει στις σχολές Δέλτα. Μπες τώρα στο zooradio.gr, συμπλήρωσε τη φόρμα και δήλωσε συμμετοχή στο μεγάλο διαγωνισμό του Ζου και των ανώτερων σχολών Δέλτα και μπες στην κλήρωση για μια πλήρη υποτροφία στην ειδικότητα που θέλεις. Κάνε το πρώτο βήμα για τις σπουδές σου.
3: Η ώρα είναι 11. Ώρα να έρθει στα For All. Έλα και πάρε μέρος στο διαγωνισμό Lucky 13. 13 χρόνια στα For All, είσαι Lucky.
4: Τρεις φρέντο εσπρέσο.
5: Lucky.
4: Τάκι.
5: Lucky 13.
4: Τάκι με λένε. Είμαι 43.
6: Ρε, θες γιατρό?
7: Αυτοκίνητο θέλω. Ξεκίνησε ο διαγωνισμός Lucky 13 στα For All. Κληρώνουν και αυτοκίνητο.
4: Η τύχη ευνοεί τους τολμηρούς. Εσύ δεν τολμάς να πεις τη μάνα σου να πιούμε μόνοι έναν καφέ? Αυτοκίνητο θα κερδίσεις.
8: Κύριε Lucky, έτοιμα.
4: Τάκης.
8: Κύριε Τάκη. Στα For All είσαι Lucky. Η τύχη δεν ευνοεί τους τολμηρούς. Ευνοεί όσους έρχονται For All.
9: Διαγωνισμός Lucky 13. 13 χρόνια στα For All είσαι Lucky.
8: Και σε λένε Τάκη.
10: Και τώρα στον Zoo 90,8 η Ειρήνη Κακούρη παίζει τις επιτυχίες.
11: Καλώς τους, καλώς τους. Εδώ είμαι φυσικά. Καλή εβδομάδα στην παρέα μου την όμορφη. Καλημέρα, τι όμορφη η Δευτέρα είναι αυτή σήμερα. 11 του Μάη, μέρα Βιέννης έχω σκάσει στο στούντιο του Ζου 90,8. Θα τα πούμε όλα στη συνέχεια. Πώς πέρασα, τι κάναμε και όλα αυτά. Θέλω να μου πεις και εσύ τα νέα σου. Πώς ήταν το σουκού σου και να σου πω ότι μου λείψες πάρα πολύ αυτές τις μέρες. 6931-908-908 το Viber για να μου στείλεις την καλημέρα σου. Και εγώ φέρνω 10 επιτυχίες στη σειρά χωρίς καμία διακοπή για διαφημίσεις. Σε λίγο έρχεται ο Sober, The Second Voice, Teddy Swing. Αυτό τώρα είναι ο Τάμι Μπάλα με την Τζέννη. Ντράκιουλα στον Ζου. Καλημέρα σε όλους.

Άντρε Μαϊνό Σόπρου με το Ανδρέα στον Ζου 90,8. Καλημέρα, καλή εβδομάδα σε όλου. Ειρήνη Κακούρη στο μικρόφωνο του Ζου. Τι κάνετε, πώς είστε, πώς ήταν το σουκού σας, παιδιά, πόσο όμορφη βγαίνει. Πραγματικά, πείτε μου λίγο. Από την καρδιά της Eurovision ήμασταν αυτές τις τέσσερις μέρες. Θα σας πω σε λίγο, είχε και ένα πάρα πολύ ωραίο χωριό Eurovision. Σε άλλα νέα, σήμερα είναι Δευτέρα 11 του Μάη. Να πω και χρόνια πολλά σε όλες τις μανούλες που εχθές γιορτάζαμε. Εθνική ημέρα πρόληψης θαλάσσιων ατυχημάτων και πνιγμών. Και χρόνια πολλά λέμε στον Αργύριο, στην Αργυρία, στον Αρμόδιο, στον Κύριλο, στο Μεθόδιο και στη Μεθοδία. Χρόνια σας πολλά. Olivia Dean σε λίγο. Αυτός είναι ο Weekend. Blinding Lights.

τον Ζου 90,8. Μπήκε στο κινητό σου. Κατέβασε τώρα το νέο Ζου App σε iOS και Android smartphones δωρεάν.

Forever Young, David Guetta και Eva Max. Τα φωνητικά παίζουμε τις επιτυχίες εδώ στον Zoo 90,8. Καλή σου μέρα, καλή εβδομάδα, αγαπημένη μου οδηγέ. Πού είσαι τώρα, τι κάνεις? Λίγη κίνηση έχουμε στην Τζιμισκή. Κατά τα άλλα, ο περιφερειακός είναι πάρα πολύ καθαρός. Σήμερα Δευτέρα, 11 του μηνός και 25 βαθμούς Κελσίου θα γράψει θερμοκρασία. Μια χαρούλα, είμαστε, καλοκαιράκι έρχεται. Ανέβασε την ένταση, Venom BB Rexha και New Religion.

0: με το συγκεκριμένο τραγούδι. Δεν το έχει νιώσει. Φλωράιντα και τι πέιν. Είναι το low στον Ζου 90,8. Τι throwback σου έκανα τώρα δευτεριάτικα. 11 του Μάη σήμερα. Στα σημαντικά έτσι νέα τη ημέρα είναι ότι η Κατερίνα Καινούριο επέστρεψε στο πλατό του Σούπερ Κατερίνα μετά από 1,5 μήνα απουσία. Την υποδέχτηκαν που λέτε εκεί με χαμό, με λουλούδια. Βάλανε εκεί από πίσω το χαλί να παίζει πρώτη θέση του Νίκο Οικονομόπουλου. Και από αύριο θα δούμε και τι νούμερα θα μα φέρει έτσι η επιστροφή τη Κατερίνα Καινούριου. Μανούλα και εκείνη, χρόνια πολλά ξανά στι μαμάδε. Φεύγω σε break, έρχομαι σε λίγο, μη φύγεις.
1: Κάθε πρωί, 7 με 11, όλοι ακούνε.
2: Bill Nackis and the Boss Crew in the morning.
3: Παίρνω μια έρευνα καταναλωτών που έγινε στο Ηνωμένο Βασίλειο και αποκάλυψε ότι περίπου το 20% των ανδρών φορούσαν το ίδιο σώρουχο.
4: Γιατί?
3: Μια ολόκληρη εβδομάδα, ρε παιδιά, μην τα κάνετε αυτά.
5: Το αλλάζανε μπρος πίσω, πάνω κάτω ή το είχαν ίδιο στην ίδια
3: μεριά.
5: Πριν
3: το πλήσιμο, λέει. Αποκάλυψε ότι οι άντρες...
5: Το μέσα έξω, λέει, ως κάτσαμα τα αλλάζανε, είναι καθαρό.
3: Επαγγελματίες της ιατρικής προειδοποιούν ότι υπάρχουν βακτήρια, το E. coli, ας πούμε.
5: Κόλλι, τρώει κόλλι.
3: E. coli λέγεται αυτό το βακτήριο.
5: Άμα δεν μυρίζει καλό.
3: Αλλάξτε βραχή.
5: Α, εμαρισί, αλλάξτε βραχή, αλλάξτε βραχή. Κοίταξε, η αλήθεια είναι ότι στη δεκαετία του 70, όταν το παιδί ρωτούσε πώς βάζουν το βραχή, του έργανε το κίτρινο μπροστά το καφέ πίσω.
3: Έλα ρε Σαμάτα, μετανιώνω που φέρνω έρευνες, μετανιώνω.
5: Μα συγχώρεσέ με, όταν φέρεις κάτι και έχω μια γνώση από το παρελθόν, δεν πρέπει να την μεταλαμπαδεύσω.
1: Nackis and the Boss Crew in the morning.
2: Good morning, everybody.
1: Κάθε πρωί στις 7.
6: Ανακάλυψε τη στιγμή που το καλοκαίρι γίνεται αίσθηση με ένα L'Or στιγμιαίο φρέντο. Ξεκινά από έναν ήχο. Γίνεται δροσιά. Παίρνει ρυθμό. Και ζωντανεύει στο ποτήρι σου. Δοκίμασε τώρα τη νέα σειρά στιγμιαίου καφέ L'Or. Βουτιά στο καλοκαίρι. Βουτιά στη στιγμή.
7: Στάσου λίγο εδώ. Ακούς τον παλμό της δημιουργίας. Κάθε μεγάλη ιστορία ξεκινά από ανθρώπους με όραμα. 1982. Μια ελληνική βιομηχανία βάζει τη σφραγίδα της στην άνεση. Σήμερα η Afroline συνεχίζει με υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις στη βιομηχανική περιοχή Σύνδου, κατασκευάζοντας κορυφαία στρώματα, κρεβάτια και καναπέδες με πιστοποίηση ISO και διανομή σε όλη την Ελλάδα. Afroline. Με την εγγύηση της οικογένειας Προκοπίδη.
8: Αυτό το καλοκαίρι φροντίζουμε όλοι για λιγότερες φωτιές. Φροντίζουμε να καθαρίσουμε το οικοπεδό μας. Με θαμνοκοπτικά Kraft. Kraft. Για ταχύτητα, ευκολία και αντοχή. Με την εγγύηση της Unimac.
9: Υπάρχουν νερά και νερά. Το αμύλητο νερό, το αθάνατο νερό. Το νερό της κυραβαγγελιός. Τα νερά που σου κάνει το πρόσωπο. Σαν το νερό Πάικο όμως, δεν υπάρχει. Γιατί πηγάζει από προστατευόμενη περιοχή Natura και είναι το ελληνικό νερό με τη χαμηλότερη περιεκτικότητα σε νατρίο. Φυσικό μεταλλικό νερό Πάικο. Νερά Μακεδονίας. Πηγάζουν από καρδιάς.
10: Εξέλιξη. Όχι στα λόγια. Στην πράξη. Όχι στο μέλλον. Εδώ και τώρα. Νέο Kia Stonic. Με τολμηρή σχεδίαση. Νέους κινητήρες Turbo 100 και 115 ύπων στην έκδοση Hybrid και στάνταρ το σύστημα τηλεματικής Kia Connect. Γιατί στην Kia η εξέλιξη είναι η δύναμή μας. Νέο Kia Stonic. Move your own way. Με 19.990 ευρώ.
11: Kia Velmar. Στη Θέρμη Θεσσαλονίκης. Auto Ελλάς Group.
12: Η κότα έκανε τη σως. Ίσως την κότα. Η απάντηση βρίσκεται στα Goodies Burger House.

0: στη Goodies Burger House ή μέσω delivery στο goodies.com και στο Goodies App.
1: Και αυτοί είμαστε εμείς. Παίζουμε τις επιτυχίες στη Θεσσαλονίκη. Καλή σου μέρα σήμερα το πρωινό της Δευτέρας. Είναι καλή εβδομάδα να έχουμε. 11 του Μάη και Ειρήνη Κακούρη μέχρι τις 2 στο μικρόφωνο. Περιμένω πώς και πώς να μάθω τα νέα σου στο Viber. Έχω σε λίγο σου φέρνω Sam Smith, Hugh Gales, όλη το Cyril. Τώρα όμως είναι ο Νταμιάνο David. Θέλεις να τον ακούσεις, θα τον ακούσουμε παρέα. The first time στον Zoo.

0: αυτό το τραγούδι σου δίνει απαντήσεις για να απλοποιήσεις τη ζωή σου. Marshall Jefferson και My Zig Life is Simple στον Zoo 90,8. Και πάμε να πούμε και ένα χρόνια πολλά στο One Salonica που έχει γενέθλια. Και είναι δυνατόν το One Salonica να μην χαρίσει δωράρες. 5.000 μετρητά μπορούν να γίνουν δικά σου, γιατί το One Salonica γιορτάζει 11 χρόνια λειτουργίας και έως τις 22 του Μάη σου δίνει την ευκαιρία να διεκδικήσεις το μεγάλο χρωματικό έπαθλο των 5.000 ευρώ. Το μόνο που χρειάζεσαι πάρα πολύ απλά να κάνεις τις Super Outlet αγορές σου από 30 ευρώ και άνω, να συμπληρώσεις την ηλεκτρονική φόρμα συμμετοχής και να μπεις στην κλήρωση. Προσοχή όμως, μην ξεχάσεις να κρατήσεις την απόδειξή σου. Και το πιο σημαντικό, για κάθε συμμετοχή, το One Salonica δίνει πίσω σε φιλανθρωπικό σκοπό. Μπορείς να μάθεις τα πάντα στο onesalonica.com και να μείνεις συντονισμένος για όλες τις δράσεις των φετινών γενεθλίων. Χρόνια πολλά, One Salonica. Σαν ένα break φεύγω, έρχομαι σε λίγο, μη φύγεις.
1: Εκεί

0: και καλύπτει τα πάντα. Όταν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούς, μην είσαι λόκο, πες ζου 90,8.
1: Μας είπα να φτιάξουμε ένα σποτ για να διαφημίσουμε την εκπομπή. Εγώ είμαι ο Μαργαρίτης και Χαγιάς.
2: Εγώ είμαι ο Βασίλης Βαρσάμης.
3: Και εγώ είμαι η Κατερίνα Καρακιτσάκη.
1: Γενικά στην εκπομπή μιλάω στο μικρόφωνο.
4: Υπάρχει μια σειρά παρακαλώ.
2: Ναι, και εγώ κάπως έτσι κάνω.
3: Εγώ μιλάω την ώρα που μιλάνε οι άλλοι δύο από πάνω τους.
1: Παίζουμε τραγούδια.
2: Λέμε αστεία.
3: Καλά είναι, καλά.
1: Να μας ακούτε.
4: Να μας ακούτε.
2: Είμαστε οι Troublemakers.
3: Στον Ζου 90,8.
4: Στις 4 είμαστε.
1: Κάθε μέρα στις 4.
5: Σκέφτεστε μία απόδραση πολυτέλειας μακριά από την ένταση της πόλης. Το Κάβο Ολύμπο στην Πλάκα Λιτοχώρου σας περιμένει. Εκεί που η επιβλητική ομορφιά του Ολύμπου συναντά το απέραντο γαλάζιο του Αιγαίου. Αφαιθείτε στην απόλυτη ηρεμία, αναζωογονηθείτε στο υπερσύγχρονο σπα και απολαύστε γαστρονομικές δημιουργίες υψηλής αισθητικής. Μόλις 50 λεπτά από τη Θεσσαλονίκη, η πραγματική χαλάρωση έχει όνομα. Κάβο Ολύμπο. Ζήστε την εμπειρία που σας αξίζει. Για περισσότερες πληροφορίες επισκεφτείτε το kavolimbo.gr.
6: Πριν από 50 χρόνια, ένα παιδί μπήκε στη θάλασσα για πρώτη φορά. Μετά ήρθαν τα αδέρφια του, οι φίλοι του, τα παιδιά τους, τα εγγόνια τους. Και κάθε καλοκαίρι, η ίδια μαγεία, η ίδια χαρά. Από το 1977 μέχρι σήμερα, μέσα στο δάσος και δίπλα στη θάλασσα, τα παιδιά δίνουν το δικό τους καλοκαιρινό ραντεβού. Κατασκηνώσεις Καλύβας. Μια οικογένεια, τρεις γενιές, άπειρες αναμνήσεις. 50 καλοκαίρια. Το πιο ξεχωριστό είναι φέτος.
7: Βάζω τις προάλλες το χέρι στη τσέπη να πληρώσω και τι να δω.
8: Μήπως λεφτά.
7: Τα λες και λεφτά.
9: Coupons. Coupons.
8: Από πού ακούστηκε αυτό?
7: Τι σου λέω τόση ώρα. Από την τσέπη μου.
10: Όταν έχετε The My Rewards Coupons, έχετε το κέρδος στο τσεπάκι σας. Μπείτε τώρα στην ενότητα The My Rewards Coupons στο MyDay. Εξαργυρώστε αμέσως τα κουπόνια σας και κερδίστε κουπόνι 10 ευρώ για παραγγελίες από το eFood, 20% έκπτωση στη Ferris Scanner σε κρατήσεις ακτοπλοϊκών, 20% έκπτωση στο About You και βρείτε εκατοντάδες ακόμα εκπτώσεις και προσφορές. MyDay, My Way. Ο δικός σου τρόπος και με την επιβράβευση. The, ένα με το μέλλον. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Περισσότερες πληροφορίες στο dei.gr.
11: Η Health Aid συμπληρώνει την υγεία. Φαγητό, γλυκό, ποτό. Το σηκώνει το σηκώτη. Liver Care της Health Aid. Ειδική φόρμουλα με γαϊδουράγκαθο, βότανα και χολίνη που συμβάλλει στην καλή λειτουργία του σηκωτιού. Liver Care της Health Aid.
12: Health Aid από τη Pharma Center. Με κέντρο την υγεία.
13: Προϊόντα γνωστοποιημένα στον ΕΟΦ. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν την ισορροπημένη δίαιτα. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.
14: Στο House of Trends της Trendyol γεννιούνται όλα τα trends. Από 6 Μαΐου απολαμβάνεις εκπτώσεις έως 70% σε είδη μόδας, σπιτιού, ομορφιάς και ακόμα περισσότερα. Ετοιμάσου να δημιουργήσεις εσύ τα trends αυτό το καλοκαίρι. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
15: Εσύ τι τύπος είσαι? Τύπος που κοιμάται ανάσκελα, μπρούμητα, στο πλάι? Ή όλοι αυτοί οι τύποι μαζί? Που ζεσταίνεται, υδρώνει? Γιατί έχει διαφορά. Που αναζητά σωστή και άνετη στήριξη? Bed & Bath. Πάνω από 50 διαφορετικές κατηγορίες μαξιλαριών που καλύπτουν όλους τους τύπους ύπνου. Μαξιλάρια πολλαπλών θέσεων, memory foam, με πούπουλα, βαμβάκι, με τάξη, θερμορυθμιστικά και οικολογικά υλικά, αντιαλλεργικές ιδιότητες και φυσικά πλενόμενα. Ό,τι τύπος κι αν είσαι, σίγουρα θα βρεις το δικό σου τύπο μαξιλαριού από 19 έως 500€ στο νέο κατάστημα Bed & Bath. Αδριανουπόλεως 6 Καλαμαριά και στο bedandbath.gr. Και κοιμάσαι όπως θες.
16: Στην Ελλάδα, μέσα στον τελευταίο χρόνο, γεννήθηκαν χιλιάδες γονείς. Από τη στιγμή που γεννιέται το παιδί σου, γεννιέσαι και εσύ σαν γονιός. Και προσπαθείς κάθε μέρα να κάνεις το καλύτερο δυνατό για να ανταποκριθείς σε αυτόν τον τόσο απαιτητικό ρόλο. Για πρώτη φορά έχεις κάποιον δίπλα σου. Respect στη γονεϊκότητα. Μέσα από το πρόγραμμα για την προαγωγή των γονεϊκών δεξιοτήτων που εφαρμόζεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα και αποτελεί διεθνώς καλή πρακτική, στηρίζουμε τους γονείς στην ανατροφή των παιδιών τους από την εγκυμοσύνη έως την ηλικία των 16 ετών. Μπες στο παιδί και ψυχική υγεία. www.gov.gr και μάθε περισσότερα. Από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με τη UNICEF. Στο πλαίσιο της Εθνικής Δράσης Προαγωγής Υγείας Παιδιού και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
8: Διπλή έκπτωση. Με Lidl Plus σκανάρεις και την κερδίζεις σε πάνω από 40 προϊόντα. Από Δευτέρα στα Lidl. Τον οσαλάτα, συσκευασία 2 τεμαχίων, 2.99 και με Lidl Plus 2.45. Τορτελίνι 250 γραμμάρια 1.34 και με Lidl Plus 1.19. Και απορριπαντικό πιάτων 4 λίτρα 2.62 και με Lidl Plus 2.15. Lidl, γιατί αξίζει.
17: Beat the bomb. Beat the bomb. Το πιο κεφάτο πρωινό σόου της Θεσσαλονίκης διπλασιάζει τις πιθανότητες. Παίξε δύο φορές καθημερινά στις 8 και 20 και 10 και 20 και κέρδισε έως 200 ευρώ μετρητά στο Bill Nackis and the Boss Crew in the Morning. Beat the Bomb στον Zoo 90,8. Μια χορηγία της εταιρείας Δημάκης. Δημάκης, η κορυφαία επιλογή για τους επαγγελματίες θέρμανσης, ίδρυυσης και κλιματισμού.
18: Και τώρα, στον Zoo 90,8, η Ειρήνη Κακούρη παίζει τις επιτυχίες.
3: Πάμε να παίξουμε τις επιτυχίες μέρος δεύτερο. Η ώρα είναι 12. Καλημέρα, καλημέρα στη βαρέα μου την όμορφη Δευτέρα σήμερα, 11 του Μάη. Και τι σου έχω ετοιμάσει αυτό το 60 λεπτό. Πολύ ωραία πράγματα. Σε λίγο θα μάθεις πώς μπορείς να πάρεις μέρος για να διεκδικήσεις μια πλήρη υποτροφία από τις ανώτερες σχολές Delta 360. Θα σου δώσω και μια διπλή πρόσκληση να πας σινεμά στο Odeon Πλατεία by TFG. Έχω έρευνα, έχω επικοινωνία και όλα τα καλά μαζί μου μέχρι τις 2. 10 επιτυχίες φέρνω τώρα χωρίς καμία διακοπή και ξεκινάμε με RG, Μεντούζα και Πολιάνα. Μελωδία.

όσο πολύ το αγαπώ αυτό το κολλάμπ. Νταμιάνο Ντέιβιτ και Τάιλα, talk to me στον Ζου 90,8. Ειρήνη Κακούρη μέχρι τις 2 στο μικρόφωνο. Ρε παιδιά, έχει έρθει Taylor Swift στην Ελλάδα και δεν έχουμε πάρει χαμπάρι. Τις τελευταίες ώρες λέει Taylor Swift είναι εδώ με τον αγαπημένο της, τον Travis Kelce. Έχει έρθει για συγκεκριμένο σκοπό, δεν έχει έρθει για διακοπές. Είχαν να πάνε σε ένα γάμο ενός Έλληνα αθλητή του Γιώργου Καρλάφτη, ο οποίος λέει διατηρεί στενή σχέση με τον αστέρα του NFL, τον Travis Kelce. Είχε λέει προσωπικό ασφαλείας φυσικά η Taylor Swift, αλλά κατά τα άλλα υπάρχουν κάποιες φωτογραφίες που την απεικονίζουν. Αυτή πρέπει να είναι. Αβίτσι τώρα, addicted to you στον Ζου.

και η Τσίραν στον αέρα του Ζου 90,8. Καλημέρα και έφτασε η ώρα να σε πάω σου νεμά. Πες μου λίγο τι ταινιάκι θέλεις να δεις. Ότι on πλατεία by TFG έχουμε τις καλύτερες αίθουσες στο κέντρο της πόλης μας. Μου στέλνεις τώρα ένα μήνυμα στο Viber, μου γράφεις ότι on, το όνομα τεπώνυμό σου και αποστολή στο 6931-908-908 και καλή σου προβολή. Σε λίγο μπάουσα, σε λίγο The Weekend. Αυτές είναι οι Κάτσαϊ. Γκαμπριέλα στον Ζου.

μεσημέρι στον Ζου 90,8. Η Ειρήνη Κακούρη παίζει τις επιτυχίες. I've seen the devil down sunset in every place.

Πόσο πολύ βαϊμπάρω με το συγκεκριμένο μπάουσα και Magnetic στον Zoo 90,8. Να σε πάω τώρα σε μία έρευνα που πάρα πολύ γέλασα και θα ταυτιστεί σίγουρα. Μία πρόσφατη έρευνα λέει έδειξε ότι το 99% των ζευγαριών παραδέχεται πως ο ένας από τους δύο απλώνεται τόσο πολύ που φτάνει να πιάνει λέει μέχρι και το 90% του χώρου στο κρεβάτι. Αυτό λέγεται bed hogging. Στις περισσότερες περιπτώσεις λέει αυτό δεν γίνεται συνειδητά αν το κάνει ο σύντροφός σου ή το κάνει εσύ. Συνήθως ξεκινάει με κάποιον που μετακινείται προς το κέντρο ή τεντώνεται τέλος πάντων κατά τη διάρκεια του βαθύ ύπνου. Με τον καιρό, άλλος σύντροφος προσαρμόζονται σε αυτό

0: και μετά ξεκινάνε οι καυγάδες. Πάμε σε ένα break, ερχόμαστε σε λίγο.
1: Κάθε πρωί, 7 με 11, όλοι ακούνε.
2: Bill Nackis and the Boss Crew in the morning.
3: Πάμε τώρα στην Έλλη Κοκκίνου, που ξέρουμε ότι είναι εξαιρετική μαγείρισα.
4: Έφαγε σπίτι?
3: Όχι, δεν έχω φάει, αλλά έτσι μας το λέει η ίδια. Είναι εξαιρετική στη σπανακόπιτα και στα μελομακάρον. Αλλά πήγε να φτιάξει, λέει, εξαιρετικά cottage cheese balls.
4: Cottage cheese balls.
3: Πήγε να φτιάξει cottage cheese balls.
4: Δεν τα πέτυχε?
3: Όχι.
5: Τα άκαψε.
3: Τα άκαψε και ούτε balls, λέει, έγιναν.
4: Αγάπη μου,
3: δεν τα πέτυχε.
4: Εσύ έστω και στο φαγητό, είσαι τόσο ωραία γυναίκα. Από σένα τρώμε και καμένα.
3: Έλατε.
4: Έλα.
3: Αλλά λέει μπορεί από εφάση να είναι χάλια, να είναι καμένα. Ναι. Από γεύση όμως.
5: Τι τα έφαγε τα καμένα?
3: Τα έφαγε, πολύ ωραία.
4: Μπράβο.
3: Και εγώ θα έτρωγα πάντως.
4: Το χεράκι της.
3: Βέβαια, εννοείται και το καμένο.
4: Από τις ωραίες μιλφάρες που κυκλοφορούν.
3: Εννοείται. Τι παντρεύεσαι τώρα.
4: Συγχαρητήρια και σε όποιον τη χαίρετε αυτή τη στιγμή. Μπράβο σου. Μπράβο σου. Συγχαρητήρια.
1: Bill Nackis and the Boss Crew in the morning.
2: Good morning, everybody.
1: Κάθε πρωί στις 7.
6: Μόνος του, κάτω, μόνος σου είσαι, μόνος σου.
7: Κανείς δεν πρέπει να παίζει μόνος του.
6: Ε,
7: τι ε, πάντα θέλαμε ένα συμπαίκτη στο παιχνίδι μας. Και τώρα παίζουμε με τη Superbet.
6: Παίζουμε.
7: Και βλέπουμε και προβλέπουμε. Με live betting και streaming. Συζητάμε και αναλύουμε στο Super Social. Μοιραζόμαστε, μαθαίνουμε.
6: Μα...
7: σωπαίνουμε. Μαζί φωνάζουμε, γελάμε, πανηγυρίζουμε. Superbet, τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όρι.
1: Δεν χρειάζονται λόγια όταν μιλάει η γεύση. Η μέθοδος αργής ξύνασης Macwell κάνει τη διαφορά.
8: Macwell μακαρόνια.
1: Macwell. Τώρα μιλάει η γεύση.
9: Αυτό το καλοκαίρι φροντίζουμε όλοι για λιγότερες φωτιές. Φροντίζουμε να καθαρίσουμε το οικόπεδό μας με θαμνοκοπτικά Kraft. Kraft. Για ταχύτητα, ευκολία και αντοχή. Με την εγγύηση της Unimac.
10: Να απαντήσω τώρα ή θα φανώ κάπως?
11: Αυτό που έστειλε ήταν cringe. Τώρα είναι legit αυτό.
12: Ανησυχία. Αυτό ζει σε ένα κόσμο που είναι πάντα online. Τώρα με τη δωρεάν εφαρμογή TOZY του Ιδρύματος Vodafone, οι έφηβοι μαθαίνουν πώς να κινούνται με ασφάλεια στο ίντερνετ μέσα από άρθρα, podcasts, συμβουλές, προσωπικό χώρο έκφρασης και άμεση σύνδεση με τη γραμμή υποστήριξης Ελίζα στο 10454. Η οικογενειακή σύνδεση όπως πρέπει να είναι. Ασφαλής. Vodafone. Together we can.
13: Πού πας?
14: Πέτσα από 88. Ξέρεις, Βασιλίση Σόλγας 26.
13: Εγώ προτιμώ ρε ο Κάστρο 88, Σταυρούπολη.
14: Και εγώ Πολυτεχνείου 23, Κέντρο.
13: Δηλαδή, παντού.
14: Και online.
13: Πέτσα από 88.gr.
9: Πέτσα από 88. Ό,τι αγαπά το κατοικίδιό σου σε 3 καταστήματα και παντού online.
15: Hey! We play the hits.
0: Ω, ναι, αυτό είναι ο Ζου 90,8 και στη Χαλκιδική σου 99,5, γιατί σιγά σιγά ξεκινάμε τις βόλτες στη Χαλκιδική. Η Ειρήνη Κακούρη μέχρι τις 2 στο μικρόφωνο. Από ό,τι βλέπω στους δρόμους της πόλης αυτή τη στιγμή επικρατεί μια ησυχία και πάρα πολύ μ' αρέσει. Στους 24 βαθμούς Κελσίου η θερμοκρασία. Και σε λίγο σου φέρνω με ντουζα Jonas Blue. Αυτό είναι ο Calvin Harris που έρχεται. Blessings.

0: Next summer. Με Νταμιάνο κλείνουμε τη δεύτερη μας ώρα. Νταμιάνο Ντέιβιτς στον αέρα του Ζου 90,8. Παίζουμε τις επιτυχίες και αν θέλεις να σπουδάσεις αυτό που πραγματικά σου ταιριάζει, σου έχω τη λέξη στη λύση, σου έχω την ευκαιρία. Ο Ζου και οι ανώτερες σχολές Delta 360 σου χαρίζουν μια πλήρη υποτροφία σπουδών για να κάνεις το επόμενο βήμα στην καριέρα σου, επιλέγοντας ανάμεσα σε 12 τομείς εκπαίδευσης. Το μόνο που έχεις να κάνεις είναι να μπεις στο www.zooradio.gr, να βρεις τη σχετική φόρμα συμμετοχής που είναι πάρα πολύ εύκολο ή από τα social media του σταθμού και να δηλώσεις συμμετοχή μέχρι τις 24 Πέμπτου. Μάθε περισσότερα στο delta360.gr ή επισκέψε από κοντά τις εγκαταστάσεις Ερμού 45 πλατεία Αριστοτέλους για μια πλήρη ενημέρωση. Έρχομαι σε πολύ πολύ λίγο, μη μου φυγείς.
1: Με πήραν τηλέφωνο από έρευνα.
2: Ωραία, και τι απάντησες?
1: Ζου 90,8.
2: Ουφ, σώθηκες. Γιατί αν τολμούσες να πεις άλλο σταθμό, θα σε είχα διαγράψει και από το Instagram.
3: Όταν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούς, μην είσαι λόκο, πες Ζου 90,8.
4: Μας είπαν να φτιάξουμε ένα σποτ για να διαφημίσουμε την εκπομπή. Εγώ είμαι ο Μαργαρίτης και Χαγιάς.
5: Εγώ είμαι ο Βασίλης Βαρσάμης.
6: Και εγώ είμαι η Κατερίνα Καρακιτσάκη.
4: Γενικά στην εκπομπή μιλάω στο μικρόφωνο.
7: Πάρτε μια σειρά παρακαλώ.
5: Ναι, και εγώ κάπως έτσι κάνω.
6: Εγώ μιλάω την ώρα που μιλάνε οι άλλοι δύο από πάνω τους.
4: Παίζουμε τραγούδια.
5: Λέμε αστεία.
6: Καλά είναι, καλά.
4: Να μας ακούτε.
5: Είμαστε οι Troublemakers.
6: Στον Ζου 90,8.
7: Στις 4 είμαστε.
4: Κάθε μέρα στις 4.
8: Πάμε Beauty. Πάμε Θεσσαλονίκη. Κορυφαίες εταιρείες, σούπερ προσφορές, εντυπωσιακά shows στην Beauty Macedonia. 16 με 18 Μαΐου στη Χελέξπο. Beauty Macedonia. The best of beauty. Μόνο για επαγγελματίες.
9: Στο House of Trends της Trendyol γεννιούνται όλα τα trends. Από 6 Μαΐου απολαμβάνεις εκπτώσεις έως 70% σε είδη μόδας, σπιτιού, ομορφιάς και ακόμα περισσότερα. Ετοιμάσου να δημιουργήσεις εσύ τα trends αυτό το καλοκαίρι. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
10: Το βάλε! Το βάλε!
11: Το αποκάρφωμα!
12: Κυρίες και κύριοι, αυτό δεν ήταν pick and roll, ήταν επιστήμη!
13: Τρελάνε μας!
14: Τρίποντο! Τρίποντο!
13: Εσπάρα μου!
15: Το Final Four ξεκινά πιο δυναμικά από ποτέ, γιατί έχει την ενέργεια της ΔΕΗ και ίσως και τη δική σου. Μπες στο energyoutloud.gr και διεκδίκησε 10 διπλά εισιτήρια για τους αγώνες Final Four, 20 EuroLeague TV Passes και πολλά συλλεκτικά δώρα EuroLeague. ΔΕΗ, επίσημος χορηγός της EuroLeague.
16: Έχεις καφέ, μπαρ, θέατρο, σινεμά, παιδότοπο, fan park και ψάχνεις μια νέα πηγή εσοδών. Ανέβασε κερδοφορία με ένα προϊόν με τεράστια αναγνώριση. Έλα στο δίκτυο της Pizza Fan, νούμερο 1 brand pizza στην Ελλάδα. Τώρα μπορείς να προσφέρεις ένα εξαιρετικό προϊόν χωρίς προετοιμασία. Τα Ιδονάκια, Κηφισό Soccer Club, Water Fan Park και τόσες άλλες επιχειρήσεις συμμετέχουν και κερδίζουν ήδη διπλά. Pizza Fan. Επικοινώνησε μαζί μας σήμερα.
17: Λοιπόν, Eurovision θα δούμε σε μένα.
18: Ωραία. Να φέρω και τον ξάδερφο.
17: Πέρτο.
18: Μπορώ να φέρω και την γουάνα μου γιατί αγχώνεται το βράδυ.
17: Πέρτο.
18: Να φέρω και ένα παστιτσάκι να φάμε.
17: Πέρτο.
18: Να φέρω και το παράκι από το 5x5.
17: Μην το φέρεις.
18: Γιατί?
17: Γκαρσονιέρα έχω. Πού θα χωρέσουμε όλοι?
19: Στη στοίχημα χωράνε όλοι. Γιατί τώρα φέρνει όλη την ενέργεια της Eurovision με σούπερ προσφορά γνωριμίας με 720 δώρα χωρίς κατάθεση. Στοίχημα. Η στιγμή σου ανήκει.
20: Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
21: Στην Ελλάδα, μέσα στον τελευταίο χρόνο, γεννήθηκαν χιλιάδες γονείς. Από τη στιγμή που γεννιέται το παιδί σου, γεννιέσαι και εσύ σαν γονιός. Και προσπαθείς κάθε μέρα να κάνεις το καλύτερο δυνατό για να ανταποκριθείς σε αυτόν τον τόσο απαιτητικό ρόλο. Για πρώτη φορά έχεις κάποιον δίπλα σου. Respect στη γονεϊκότητα. Μέσα από το πρόγραμμα για την προαγωγή των γονεϊκών δεξιοτήτων που εφαρμόζεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα και αποτελεί διεθνώς καλή πρακτική, στηρίζουμε τους γονείς στην ανατροφή των παιδιών τους από την εγκυμοσύνη έως την ηλικία των 16 ετών. Μπες στο παιδί και ψυχική υγεία.gov.gr και μάθε περισσότερα από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με τη UNICEF. Στο πλαίσιο της Εθνικής Δράσης Προαγωγής Υγείας Παιδιού και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
22: Μπαίνεις στο αυτοκίνητο, έχεις πει στο Γιάννη, πεζοπορία σίγουρα. Μα πριν προλάβεις να χαρείς το βουνό, χτυπά το τηλέφωνο και τα παιδιά ήδη ουρλιάζουν. Και εσύ δεν θες να διαλέξεις. Θέλεις βουνό, θέλουν οικογένεια, θέλει φίλους, θέλετε τα πάντα. Γι' αυτό έχεις το i20.
0: Τώρα με 18.190 ευρώ και νέους τουρμπο κινητήρες. Hyundai i20. Χωράει όλα όσα φαντάζεσαι. Ανακάλυψέ το στη Hyundai Velmar. Ένα το χιλιόμετρο Θεσσαλονίκης Μουδανιών.
1: Διπλή έκπτωση. Με Lidl Plus σκανάρεις και την κερδίζεις σε πάνω από 40 προϊόντα. Από Δευτέρα στα Lidl. Τόνο σαλάτα, συσκευασία 2 τεμαχίων, 2,99 και με Lidl Plus 2,45. Τορτελίνι, 250 γραμμάρια, 1,34 και με Lidl Plus 1,19. Και απορριπαντικό πιάτων, 4 λίτρα, 2,62 και με Lidl Plus 2,15. Lidl. Γιατί αξίζει.
2: Γκρίζα ζώνη. Μια εκρηκτική περιπέτεια δράσης από τον κορυφαίο σκηνοθέτη Γκάι Ρίτσι με τους Χένρι Κάβιλ, Τζέικ Τζίλενχαλ και Έιζα Γκονζάλες.
23: If you're all in, we're all in.
2: Όταν το σχέδιο είναι τέλειο, κάτι θα πάει στραβά. Γκρίζα ζώνη. 14 Μαΐου στους κινηματογράφους από την TFG.
24: Η ώρα είναι μία. Ώρα να έρθει στα For All. Έλα και πάρε μέρος στο διαγωνισμό Lucky 13. 13 χρόνια στα For All, είσαι Lucky.
25: Έτσι που λέτε κύριε Τάκη. Διαγωνισμός Lucky 13 στα For All.
26: Τι είναι το Lucky?
27: Σημαίνει η τυχερό σα πασία μου. Για τον διαγωνισμό Lucky 13 των For All λέμε. Κληρώνουν και αυτοκίνητο.
26: Θέλω και εγώ αυτοκίνητο For All.
27: Τα For All είναι convenience stores. Όχι αντιπροσωπεία αυτοκινήτων.
26: Τι είναι convenience?
27: Είναι καταστήματα ψιλικών που κάνουν καφεδάρες.
26: Ψιλικατζίδικα δηλαδή.
25: Ναι, αλλά τι ψιλικατζίδικα, κυρία Σπασία.
26: Αυτά καλέ με το καλό καφέ που κληρώνουν αυτοκίνητο.
27: Σωστά.
28: Διαγωνισμός Lucky 13. 13 χρόνια στα For All, είσαι Lucky.
29: Beat the bomb. Beat the bomb. Το πιο κεφάτο πρωινό σόου της Θεσσαλονίκης διπλασιάζει τις πιθανότητες. Παίξε δύο φορές καθημερινά στις 8 και 20 και 10 και 20 και κέρδισε έως 200 ευρώ μετρητά στο Bill Nackis and the Boss Crew in the Morning. Beat the Bomb στον Zoo 90,8. Μια χορηγία της εταιρείας Δημάκης. Δημάκης, η κορυφαία επιλογή για τους επαγγελματίες θέρμανσης, ίδρυυσης και κλιματισμού.
30: Zoo Power. Αυτή την εβδομάδα, Άνιμα, Λίζα, Bad Angel.

0: Και τώρα στον Ζου 90,8 η Ειρήνη Κακούρη παίζει τις επιτυχίες.
1: Ω, ναι, εδώ είμαι. Καλησπέρα και καλό μεσημέρι σε όλη την παρέα. Μεσημέριασε. Τι κάνετε, πώς είστε? Δευτέρα σήμερα, 11 του Μάη, και σε πολύ πολύ λίγο θα σε πάω στο Θεσσαλονίκη Street Food Festival με τρεις διπλές προσκλήσεις. Έχουμε μπόλικο σουσού, διότι η Dua Lipa έκανε αγωγή σε μια εταιρεία. Θα τα μάθουμε όλα σε λίγο. Και φυσικά έχω 10 επιτυχίες στη σειρά χωρίς καμία διακοπή για διαφημίσεις. Η Ζέινα έρχεται αμέσως τώρα με το Ζανάντο.
2: Hi, I'm Zena, and you're

Πάλι, David Guetta και Upside Down στον Zoo 90,8. Καλό μεσημέρι στην παρέα, την όμορφη. Έφτασε η ώρα για να σε πάω στο Θεσσαλονίκη Street Food Festival στην ένατη εκδοχή του. Επιστρέφει για το 2026 γεμάτο φαγητό, events και πολλή μουσική για 5 ολόκληρες μέρες από Τετάρτη 20 του Μάη μέχρι 24. Ο προάβλιος χώρος της Δέθια Εφέχελ Expo θα μετατραπεί σε ένα τεράστιο γευστικό πάρκο και εγώ θέλω να είστε εκεί. Οπότε θα δώσω 3 διπλές προσκλήσεις. Θα μου γράψεις φεστιβάλ και ενώ το ονοματεπώνυμό σου και αποστολή στο 6931-908-908.

Αυτή είναι η Taylor Swift με το Open Lights στον Zoo 90,8 και από την Taylor θα σε πάω στην Αμαλία από το παραπέντε. Τη θυμάσαι που έλεγε έρε κάτι μηνύσεις που θα πέσουν. Σε αυτό το mood που λέτε είναι και η Dua Lipa, η οποία έχει καταθέσει αγωγή ύψους 15 εκατομμυρίων δολαρίων σε πάρα πολύ γνωστή εταιρεία, κατηγορώντας την εταιρεία ότι χρησιμοποίησε, λέει, το πρόσωπό της για την προώθηση τηλεοράσεων χωρίς τη συγκατάθεσή της. Σύμφωνα εδώ πέρα με τις πηγές που έχω, η αγωγή κατατέθηκε την Παρασκευή. Αναφέρει πως η εταιρεία φέρεται να τοποθέτησε φωτογραφία της τραγουδίστριας στις χάρτινες συσκευασίες τηλεοράσεων από πέρσι, δημιουργώντας, λέει, την εντύπωση ότι η ίδια στηρίζει το προϊόν. Η Dua Lipa, από την άλλη, υποστηρίζει ότι δεν είχε καμία σχέση, γνώση ή έλεγχο για τη χρήση της εικόνας της, ενώ όπως αναφέρεται, ουδέποτε θα έδινε τη συγκατάθεσή της για μια τέτοια καμπάνια. Έχουμε δράμα εδώ πέρα τώρα. Black Eyed Peas αμέσως τώρα με Throwback και Will.i.am. I got a feeling.

0: Κάθε πρωί, 7 με 11, όλοι ακούνε.
1: Bill Nackis and the Boss Crew in the morning.
2: Τα γυναικεία οπίστια μπορούν να βελτιώσουν την ψυχική υγεία των αντρών. Παράλληλα, τέτοιου είδους ερεθίσματα ενδέχεται να συμβάλλουν προσωρινά στη σταθεροποίηση του νευρικού συστήματος. Δηλαδή, κοιτάτε.
3: Δεν το έχεις παρατηρήσει ότι υπάρχουν άντρες οι οποίοι ενώ έχουν να πάνε κάπου αλλού, όταν βλέπουν μια ωραία γυναίκα με ένα ωραίο κολάν, αλλάζουν διαδρομή. Νομίζω ότι όλοι θυμόμαστε τη σκηνή στη μάσκα με τον Jim Carrey που μπαίνει στο κλαμπ και βλέπει την Diaz και του βγαίνουν τα μάτια και η γλώσσα. Αυτό γίνεται όταν περνάει κάποια κοπέλα από το συνεργείο που δουλεύω, κλαίω από το γέλιο.
2: Ρε Σιλίνα, έτσι ακριβώς κάνω.
3: Ρε Σιλίνα, δεν ηρεμούνε μετά. Δεν την πιάνουν τη βίδα αλλιώς στο παξιμάδι.

0: Δεν παίρνουν το γρίλο και το σηκώνουν πιο εύκολα. Δηλαδή έχει ηρεμήσει ο εγκέφαλός μας, κορίτσια μου.
1: Bill Nackis and the Boss Crew
2: in the morning.
3: Good morning, everybody.
1: Κάθε πρωί στις 7.
4: Μυρίζει λουκουδιά.
5: Και άμμο. Και ακούω παιχνίδια. Και καινούριο λουρί.
4: Πού πήγε πάλι?
5: Όπου κι αν πήγε. Πετσάπ 88 θα ήταν. Στη Σταυρούπολη, Ωραιοκάστρο 88. Στο κέντρο, Πολυτεχνείου 23. Και ανατολικά, Βασιλίσσης Όλγας 26.
4: Λίγο σπίτι δεν κάθεται.
5: Και σπίτι να κάτσει. Θα τα βρει όλα στο petshop88.gr. Παράδοση σε 24 ώρες.
6: Petshop 88. Γιατί ο κόσμος του κατοικιδίου σου είναι εδώ.
7: Αντέχεις. Πρόλαβε τα όλα. Φεστιβάλ χαμηλών τιμών στη Ραβένα με προσφορές έως μείον 50% από 20 Απριλίου μέχρι 31 Μαΐου. Προλαβέτες. Όλα ετοιμοπαράδοτα με την υψηλή ποιότητα της Ραβένα.
8: Στο δεύτερο ημίχρονο θέλω pressing. Γρήγορο παιχνίδι.
9: Coach.
8: Όχι τώρα, μιλάω. Χτυπάμε από αριστερά.
9: Το δεξί τους μπακ δεν μπορεί.
8: Coach. Σου είπα όχι τώρα. Οπα! Γιατί έπεσε ο τείχος! Ποιος είναι αυτός με το κινητό στο χέρι?
10: Πώς βρέθηκα εδώ? Εγώ στο πάμεστοίχημα.gr μπήκα.
11: Με το πάμεστοίχημα.gr μπαίνεις δυνατά στη δράση με αμέτρητες στοιχηματικές επιλογές και μια μοναδική εμπειρία live casino. Πάμεστοίχημα.gr. Το παιχνίδι σου. Τα σπάει. All win. Winning awaits. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
12: Η Health Aid συμπληρώνει την υγεία. Φαγητό. Γλυκό. Ποτό. Το σηκώνει το σηκώτη. Liver Care της Health Aid. Ειδική φόρμουλα με γαϊδουράγκαθο, βότανα και χολίνη που συμβάλλει στην καλή λειτουργία του σηκωτιού. Liver Care της Health Aid.
13: Health Aid από τη Pharma Center. Με κέντρο την υγεία.
14: Προϊόντα γνωστοποιημένα στον ΕΟΦ. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν την ισορροπημένη δίαιτα. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.

παίζουμε τις επιτυχίες στην ανοιξιάτικη και πανέμορφη Θεσσαλονίκη. Καλό μεσημέρι σε όλους και καλή μας εβδομάδα. Δευτέρα σήμερα, 11 του Μάη. Αν είσαι τώρα στους δρόμους της πόλης, εντάξει, χαλαρά τα λες τα πράγματα. Λίγο στον περιφερειακό βλέπω κίνηση προς τα δυτικά, αλλά όχι τίποτα σπουδαίο. Δεν θέλω να σε αγχώσω. Θέλω απλά να σου υπενθυμίσω ότι αύριο ξυπνάς με Bill Nackis and the Boss Crew in the Morning ακριβώς στις 7 και έχεις δύο ευκαιρίες για να παίξεις Beat the Bomb. 8 και 20 και 10 και 20. Καλή σου επιτυχία. Τα μην πάλι τώρα φέρνω και Jenny. Dracula.

Καλημέρα, Βίλινα. Έκλεινουμε σήμερα και Love Me Notes των Ζου 90,8. Δευτέρα, Δευτερούλα. Τι ωραία την περάσαμε παρέα. Μέχρι τις 2 στο μικρόφωνο Ειρήνη Κακουρή. Σας αφήνω σε πάρα πολύ καλά χέρια. Είναι εδώ και σας τον φέρνω αμέσως. Χρήστος Τοκμακίδης μέχρι τις 4 με Ζου 9. Ενώ ακριβώς στις 4 οι μπελάδες μας. Troublemakers με Μαργαρίτη και Χαγιά, Βασίλη Βαρσάμι και Κατερίνα Καρακιτσάκη. Εμείς τα λέμε αύριο Τρίτη στις 11 θα είμαι εδώ. Θέλω να είσαι και εσύ για να πιούμε καφεδάκι. Πολλά, πολλά φιλιά σε όλους. Να έχουμε μια τέλεια εβδομάδα. Bye.

0: καλύπτει τα πάντα. Όταν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούς, μην είσαι λόκο, πες ζου 90,8.
1: Μας είπα να φτιάξουμε ένα σποτ για να διαφημίσουμε την εκπομπή. Εγώ είμαι ο Μαργαρίτης και Χαγιάς.
2: Εγώ είμαι ο Βασίλης Βαρσάμης.
3: Και εγώ είμαι η Κατερίνα Καρακιτσάκη.
1: Γενικά στην εκπομπή μιλάω στο μικρόφωνο.
4: Υπάρχει μια σειρά παρακαλώ.
2: Ναι, και εγώ κάπως έτσι κάνω.
3: Εγώ μιλάω την ώρα που μιλάνε οι άλλοι δύο από πάνω τους.
1: Παίζουμε τραγούδια.
2: Λέμε αστεία.
3: Καλά είναι, καλά.
1: Να μας ακούτε.
4: Να μας ακούτε.
2: Είμαστε οι Troublemakers.
3: Στον Ζου 90,8.
4: Στις 4 είμαστε.
1: Κάθε μέρα στις 4.
5: Χακούνα Ματάτα. Τι υπέροχος γύρος. Χακούνα.

0: Και μερίδες τεράστιες. Σύνδο, Λυτή, τώρα και στη Μακρυγιάννη της Ηλιούπολης. Delivery 2310-6655-90 και στη Mi Food.
1: Αυτό το καλοκαίρι φροντίζουμε όλοι για λιγότερες φωτιές. Φροντίζουμε να καθαρίσουμε το οικόπεδό μας με θαμνοκοπτικά Kraft. Kraft για ταχύτητα, ευκολία και αντοχή με την εγγύηση της Unimac.
2: Εξέλιξη. Όχι στα λόγια, στην πράξη. Όχι στο μέλλον, εδώ και τώρα. Νέο Kia Stonic. Με τολμηρή σχεδίαση. Νέους κινητήρες Turbo 100 και 115 ύπων στην έκδοση Hybrid και στάνταρ το σύστημα τηλεματικής Kia Connect. Γιατί στην Kia η εξέλιξη είναι η δύναμή μας. Νέο Kia Stonic. Move your own way. Με 19.990 ευρώ.
3: Kia Velmar. Στη Θέρμη Θεσσαλονίκης. Otto Ellas Group.
4: Θέλεις να σπουδάσεις αυτό που αγαπάς και μάλιστα με πλήρη υποτροφία? Ο Ζου σε έχει. Σε σπουδάζει στις σχολές Δέλτα. Μπες τώρα στο zooradio.gr, συμπλήρωσε τη φόρμα και δήλωσε συμμετοχή στο μεγάλο διαγωνισμό του Ζου και των ανώτερων σχολών Δέλτα και μπες στην κλήρωση για μια πλήρη υποτροφία στην ειδικότητα που θέλεις. Κάνε το πρώτο βήμα για τις σπουδές σου.
5: Στο ΚΔΑΠ

0: Τελείωσαν τα σχολεία και το παιδάκι σου βαριέται? Ανησυχείς για τις ώρες που είσαι στη δουλειά? Το Summer Camp του Μακεδονικού είναι εδώ ακόμη μια χρονιά με πολλά παιχνίδια, πισίνα, αθλήματα και φύλαξη από τις 7.30 το πρωί ως τις 4 το μεσημέρι, 16 Ιουνίου έως 31 Ιουλίου. Για πληροφορίες καλέστε στο 2310 587 870 ή στο makedonikos.gr.
1: Δεν θα πιστέψεις τι ονειρεύτηκα. Το σπίτι μας, φρεσκοβαμμένο, πανέμορφο. Και το καλύτερο, δεν πληρώσαμε τίποτα.
2: Μάλλον δεν ήταν όνειρο. Στο διαγωνισμό της Vivachrome κερδίζεις προϊόντα και δωρεάν βάψιμο για το χώρο σου.
1: Δηλαδή το σπίτι των ονείρων μου μπορεί να γίνει πραγματικότητα?
2: Ακριβώς. Μπες τώρα στο vivachrome.gr και δήλωσε συμμετοχή.
3: Το όνομα Hotel σε προσκαλεί σε ένα διαφορετικό πάρτι με DJ set και live προβολή της Eurovision όπως δεν την έχεις ξαναδεί. Μαζί, οι μοναδικές Rainbow Mermaids αναλαμβάνουν το hosting και ανεβάζουν τη διάθεση στα ύψη. Και φυσικά, δεν λείπουν τα δώρα. Μπες τώρα στο Instagram του όνομα και του Zoo Radio, πάρε μέρος στο διαγωνισμό και κέρδισε διπλές προσκλήσεις για τη βραδιά. Όνομα Party, Σάββατο 16 Μαΐου. Be there!
4: Η κότα έκανε τη σως ή η σως την κότα? Η απάντηση βρίσκεται στα Goodies Burger.

0: πρόσχημα Goodies Burger House ή μέσω delivery στο goodies.com και στο Goodies App.
1: Στην Ελλάδα, μέσα στον τελευταίο χρόνο, γεννήθηκαν χιλιάδες γονείς. Από τη στιγμή που γεννιέται το παιδί σου, γεννιέσαι και εσύ σαν γονιός. Και προσπαθείς κάθε μέρα να κάνεις το καλύτερο δυνατό για να ανταποκριθείς σε αυτόν τον τόσο απαιτητικό ρόλο. Για πρώτη φορά έχεις κάποιον δίπλα σου. Respect στη γονεϊκότητα. Μέσα από το πρόγραμμα για την προαγωγή των γονεϊκών δεξιοτήτων που εφαρμόζεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα και αποτελεί διεθνώς καλή πρακτική, στηρίζουμε τους γονείς στην ανατροφή των παιδιών τους από την εγκυμοσύνη έως την ηλικία των 16 ετών. Μπες στο παιδί και ψυχική υγεία. www.gov.gr και μάθε περισσότερα από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με τη UNICEF. Στο πλαίσιο της Εθνικής Δράσης Προαγωγής Υγείας Παιδιού και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0 με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
2: Να απαντήσω τώρα ή θα φανώ κάπως. Αυτό που έστειλε ήταν cringe. Τώρα είναι legit αυτό.
3: Ανησυχία. Αυτό ζει σε έναν κόσμο που είναι πάντα online. Τώρα με τη δωρεάν εφαρμογή TOZY του Ιδρύματος Vodafone, οι έφηβοι μαθαίνουν πώς να κινούνται με ασφάλεια στο ίντερνετ μέσα από άρθρα, podcasts, συμβουλές, προσωπικό χώρο έκφρασης και άμεση σύνδεση με τη γραμμή υποστήριξης Ελίζα στο 10454. Η οικογενειακή σύνδεση όπως πρέπει να είναι. Ασφαλής. Vodafone. Together we can.
4: Beat the bomb. Beat the bomb. Το πιο κεφάτο πρωινό σόου της Θεσσαλονίκης διπλασιάζει τις πιθανότητες. Παίξε δύο φορές καθημερινά στις 8 και 20 και 10 και 20 και κέρδισε έως 200 ευρώ μετρητά στο Bill Nackis and the Boss Crew in the Morning. Beat the Bomb στον Zoo 90,8. Μια χορηγία της εταιρείας Δημάκης. Δημάκης, η κορυφαία επιλογή για τους επαγγελματίες θέρμανσης, ίδρυυσης και κλιματισμού.
5: Και τώρα, στον Zoo 90,8, ο Χρήστος Τοκμακίδης παίζει τις επιτυχίες.
6: Καλησπέρα λατρείες και καλή εβδομάδα. Αυτή είναι η Zoom είναι της Δευτέρας, 11 Μαΐου σήμερα. Χρήστος Τοκμακίδης μαζί σας μέχρι και τις 4. Πολύ τσαγκαρό Δευτέρα το vibe σήμερα, αλλά τα επόμενα 120 λεπτά είναι δικά μας για να πάει αλλιώς η φάση. Έλα, μας ευνοεί και ο καιρός, έχει χιλιακάδα. 10 επιτυχίες στη σειρά χωρίς καμία διακοπή για διαφημίσεις. Έρχονται αμέσως τώρα με πρώτο τον Κέιτο. Turn the lights off στον Zoo.

Haven και Iran στο Zoo 90,8. Zoo είναι και Χρήστος Τοκμαγίδης μαζί σας μέχρι και τις 4. Τι κάνετε, πώς είστε, πώς κυλάει αυτή η Δευτέρα για εσάς? Ελπίζω ευχάριστα. Θα τα πούμε όλα όμως και στο Viber. Περιμένω την επικοινωνία σας εκεί. 6931-908-908 είναι ο μαγικός αριθμός. Έχουμε να σχολιάσουμε σε λίγο το μεταξύ πολλά ωραία πράγματα που συνέβησαν στους Metallica προχθές. Αλλά για την ώρα, σε ένα κορίτσι που λατρεύω πάρα πολύ, πάμε πίσω στον χρόνο, στην Britney Spears. Crazy στον Zoo.

Υπέροχη Taylor Swift, The Fate of Ophelia στον Zoo 90,8 και στην Ζουμένια. Και τι στιγμάρα έζησε η Αθήνα, τι στιγμάρες έζησε η Ελλάδα. Ήρθανε και τραγουδήσανε και κάνανε live συναυλία στο ΟΑΚΑ η Μετάλλικα και υπήρξανε μέσα στιγμές απείρου κάλους, ρε φίλε. Παίξανε το Ζορμπά, παίξανε και τραγουδήσανε το Δε χωράς πουθενά από τις τρύπες. Και τώρα θα σου πω εγώ, φαντάσου να συμβεί κάποτε το αντίθετο. Να πάει Έλληνας καλλιτέχνης Αμερική και να τραγουδήσει δικά του τραγούδια εκεί για να τιμήσει τη χώρα. Φαντάσου, δηλαδή, εφηθόδη να πηγαίνει και να τραγουδάει Britney Spears, Κωνσταντίνο Αργυρό να τραγουδάει Teddy Swims, Μαρίνα Σάτι να τραγουδάει Ροζαλία. Καλά, εντάξει, αυτό είναι ψηλό κοντά. Δεν μπορείς να μην το φανταστείς και

0: κάθε πρωί. 7 με 11. Όλοι ακούνε.
1: Bill Nackis and the Boss Crew in the morning.
2: Κυρία Μάγδα.
3: Ωχ, αρχίσαμε τα κυρία. Καλημέρα.
2: Τι καλέ, γιατί δεν σας λένε κυρία Μάγδα, πώς σας λένε, κύριε.
3: Μάγδα σκέτο. Δεν μου αρέσουν οι τυπικούρες.
2: Εντάξει, μωρό μου Μάγδα, καλημέρα.
3: Εντάξει.
2: Πού είσαι, μωράκι μου, χρόνια σου πολλά.
3: Ευχαριστώ πάρα πολύ.
2: Καλημέρα Μάγδα από το Zoo Radio. Χρόνια
3: το
2: πολλά.
3: Το ξέρω, είμαι όχι απλά φαν. Δεν μπορώ χωρίς εσάς. Ήρθα στη δουλειά, με είχαν ελληνικά, λέω δεν καταλάβατε καλά. Ή θα ακούμε Zoo ή παρεσθούμε.
2: Μάγδα. Να ζήσεις πάρα πολλά χρόνια για να χαίρεσαι την οικογένειά σου και να είσαι και εσύ ευτυχισμένη.
3: Εσείς ό,τι επιθυμείτε.
0: Bill Nackis and the Boss Crew in the morning.
1: Good morning, everybody.
0: Κάθε πρωί στις 7.
4: Μόνος του, κάτω, μόνος σου είσαι, μόνος σου.
5: Κανείς δεν πρέπει να παίζει μόνος του. Ε, τι ε. Πάντα θέλαμε ένα συμπαίκτη στο παιχνίδι μας. Και τώρα παίζουμε με τη Superbet.
4: Παίζουμε.
5: Και βλέπουμε και προβλέπουμε. Με live betting και streaming. Συζητάμε και αναλύουμε στο Super Social. Μοιραζόμαστε. Μαθαίνουμε.
4: Μα...
5: σωπαίνουμε. Μαζί φωνάζουμε. Γελάμε. Πανηγυρίζουμε. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
6: Ανακάλυψε τη στιγμή που το καλοκαίρι γίνεται αίσθηση με ένα L'Or στιγμιαίο φρέντο. Ξεκινά από έναν ήχο. Γίνεται δροσιά. Παίρνει ρυθμό. Και ζωντανεύει στο ποτήρι σου. Δοκίμασε τώρα τη νέα σειρά στιγμιαίου καφέ L'Or. Βουτιά στο καλοκαίρι. Βουτιά στη στιγμή.

0: Κατασκήνωση Γλάρη στο Πευκοχώρι Χαλκιδικής. Δωρεάν με όλα τα ταμεία και το πρόγραμμα του ΑΕΔ για άνεργους και χαμηλόμισθους.
1: Πού πας?
2: Pet Shop 88. Ξέρεις, Βασιλίσσης Όλγας 26.
1: Εγώ προτιμώ Ρεοκάστρο 88, Σταυρούπολη.
2: Και εγώ Πολυτεχνείου 23, Κέντρο.
1: Δηλαδή, παντού.
2: Και online.
1: Petshop88.gr. Pet Shop 88. Ό,τι αγαπά το κατοικίδιό σου σε τρία καταστήματα και παντού online.
3: Zoo Radio, The Hit List. Κάθε απόγευμα στις 7, τα 10 κορυφαία τραγούδια.

0: τροφιμέτρηση.
1: Είμαι ο Πέτρος Σοφιανίδης και κάθε απόγευμα στις 7 ακούμε παρέα το Hit List του Zoo Radio.
0: Zoo Radio, the Hit List.
2: Μόνο στον Zoo.
0: Μόνο στον Zoo 90,8. We play the
3: Αυτά είναι τα μεσημέρια μας στον Zoo 90,8. Zoomania και Χρήστος Στοκμακίδης πάντα live μαζί σας μέχρι και τις 4. Στην πολύ ωραία, κόζη, ζεστή Θεσσαλονίκη. Είναι 24 δείχνει το θερμόμετρο αυτή τη στιγμή. Και έρχομαι να κάνω ακόμη πιο καυτά τα πράγματα με 5 τραγουδάρες στη σειρά. Και τώρα υπάρχει ένα μαγικό κουμπί το οποίο θα το πατήσω και θα ακουστεί ένα μαγικό ξόρκι. Άμπρα κατάμπρα, Lady Gaga. Τώρα στον Zoo 90,8.

0: Alex Warren και Ordinary στον Zoo 90,8. Ένας από τους νέους ανερχόμενους καλλιτέχνες της φάσης, ο οποίος μας μαθαίνει με τον τρόπο του να μην σκρολάρουμε απλά μακριά στο τραγούδι ενός νέου μέσα στα 3 πρώτα δευτερόλεπτα στο κινητό μας. Μιας και είπα κινητό, εντωμεταξύ φλασιά τώρα, μαθαίνω ότι στον Γερμανό 2 στις 3 επισκευές κινητού γίνονται άμεσα μέσα στο κατάστημα. Σκέψου τώρα, περισσότερα από 95.000 περιστατικά το χρόνο, το 69% των βλαβών λύνονται επί τόπου. Είτε το κινητό σου είναι εντός είτε εκτός εγγύησης. Μιλάμε πάντα για εξουσιοδοτημένο σέρβις, για υπερσύγχρονο εξοπλισμό και εξειδικευμένους πιστοποιημένους τεχνικούς και μόνο για γνήσια ανταλλακτικά, όχι αστεία, έτσι. Οπότε, αν πάθει κάτι το κινητό σου, ξέρεις που θα πας στο Γερμανό με πάνω από 25 χρόνια, που είναι ο νούμερο ένα προορισμός για εξουσιοδοτημένο σέρβις κινητού.
1: Με πήραν τηλέφωνο από έρευνα.
2: Ωραία, και τι απάντησες?
1: Ζου 90,8.
2: Ουφ, σώθηκες. Γιατί αν τολμούσες να πεις άλλο σταθμό, θα σε είχα διαγράψει και από το Instagram.
3: Όταν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούς, μην είσαι λόκο, πες Ζου 90,8.
4: Μας είπαν να φτιάξουμε ένα σποτ για να διαφημίσουμε την εκπομπή. Εγώ είμαι ο Μαργαρίτης και Χαγιάς.
5: Εγώ είμαι ο Βασίλης Βαρσάμης.
6: Και εγώ είμαι η Κατερίνα Καρακιτσάκη.
4: Γενικά στην εκπομπή μιλάω στο μικρόφωνο.
7: Πάρτε μια σειρά παρακαλώ.
5: Ναι, και εγώ κάπως έτσι κάνω.
6: Εγώ μιλάω την ώρα που μιλάνε οι άλλοι δύο από πάνω τους.
4: Παίζουμε τραγούδια.
5: Λέμε αστεία.
6: Καλά είναι, καλά.
4: Να μας ακούτε.
5: Είμαστε οι Troublemakers.
6: Στον Ζου 90,8.
7: Στις 4 είμαστε.
4: Κάθε μέρα στις 4.
8: Σκέφτεστε μία απόδραση πολυτέλειας μακριά από την ένταση της πόλης. Το Cava Olimpo στην πλάκα Λιτοχώρου σας περιμένει. Εκεί που η επιβλητική ομορφιά του Ολύμπου συναντά το απέραντο γαλάζιο του Αιγαίου. Αφαιθείτε στην απόλυτη ηρεμία, αναζωογονηθείτε στο υπερσύγχρονο σπα και απολαύστε γαστρονομικές δημιουργίες υψηλής αισθητικής. Μόλις 50 λεπτά από τη Θεσσαλονίκη, η πραγματική χαλάρωση έχει όνομα. Cava Olimpo. Ζήστε την εμπειρία που σας αξίζει. Για περισσότερες πληροφορίες επισκεφτείτε το cavaolimpo.gr.
9: Στο δεύτερο ημίχρονο θέλω pressing. Γρήγορο παιχνίδι.
10: Coach.
9: Όχι τώρα, μιλάω. Χτυπάμε από αριστερά.
10: Το δεξί τους μπακ δεν μπορεί.
9: Coach. Σου είπα όχι τώρα. Οπα! Γιατί έπεσε ο τείχος! Ποιος είναι αυτός με το κινητό στο χέρι?
11: Πώς βρέθηκα εδώ? Εγώ στο pamestichima.gr μπήκα.
12: Με το pamestichima.gr μπαίνεις δυνατά στη δράση με αμέτρητες στοιχηματικές επιλογές και μια μοναδική εμπειρία live casino. pamestichima.gr. Το παιχνίδι σου. Τα σπάει. All win. Winning awaits. Ρυθμιστή σε app. Συμμετοχή σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
13: Βάζω τις προάλλες στο χέρι στην τσέπη να πληρώσω.
14: Και τι να δω? Μήπως λεφτά?
13: Τα λες και λεφτά!
14: Από πού ακούστηκε αυτό?
13: Τι σου λέω τόση ώρα? Από την τσέπη μου!
15: Όταν έχετε The My Rewards Coupons, έχετε το κέρδος στο τσεπάκι σας. Μπείτε τώρα στην ενότητα The My Rewards Coupons στο My Day. Εξαργυρώστε αμέσως τα κουπόνια σας και κερδίστε κουπόνι 10 ευρώ για παραγγελίες από το eFood, 20% έκπτωση στη Ferry Scanner σε κρατήσεις ακτοπλοϊκών, 20% έκπτωση στο About You και βρείτε εκατοντάδες ακόμα εκπτώσεις και προσφορές. My Day, My Way. Ο δικός σου τρόπος και με την επιβράβευση. The E, ένα με το μέλλον. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Περισσότερες πληροφορίες στο dei.gr.
16: Στο House of Trends της Trendy All γεννιούνται όλα τα trends. Από 6 Μαΐου απολαμβάνεις εκπτώσεις έως 70% σε είδη μόδας, σπιτιού, ομορφιάς και ακόμα περισσότερα. Ετοιμάσου να δημιουργήσεις εσύ τα trends αυτό το καλοκαίρι. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
17: Σε μια ματιά χωράνε χιλιάδες πράγματα, στιγμές που δεν θέλεις να χάσεις. Όταν όμως η ξηροφθαλμία φέρνει δυσφορία, τότε ακόμα και τα πιο απλά πράγματα γίνονται δύσκολα. Με τις νέες οφθαλμικές σταγόνες Artelax Plus με υαλουρονικό οξύ που προσφέρουν ανακούφιση και ενυδάτωση που διαρκεί, τίποτα δεν σε σταματά. Artelax Plus. Απόλαυσε όσα αγαπάς. Από την Paus & Long, ιατροτεχνολογικό προϊόν. Ανατρέξτε στις οδηγίες χρήσης για τα πλήρη συστατικά, τις συνθήκες αποθήκευσης, τις προειδοποιήσεις και τις προφυλάξεις.
18: Στην Ελλάδα, μέσα στον τελευταίο χρόνο, γεννήθηκαν χιλιάδες γονείς. Από τη στιγμή που γεννιέται το παιδί σου, γεννιέσαι και εσύ σαν γονιός. Και προσπαθείς κάθε μέρα να κάνεις το καλύτερο δυνατό για να ανταποκριθείς σε αυτόν τον τόσο απαιτητικό ρόλο. Για πρώτη φορά έχεις κάποιον δίπλα σου. Respect στη γονεϊκότητα. Μέσα από το πρόγραμμα για την προαγωγή των γονεϊκών δεξιοτήτων που εφαρμόζεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα και αποτελεί διεθνώς καλή πρακτική, στηρίζουμε τους γονείς στην ανατροφή των παιδιών τους από την εγκυμοσύνη έως την ηλικία των 16 ετών. Μπες στο παιδί και ψυχική υγεία. υγεία.gov.gr και μάθε περισσότερα. Από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με τη UNICEF. Στο πλαίσιο της Εθνικής Δράσης Προαγωγής Υγείας Παιδιού και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
19: Η ώρα είναι 3. Ώρα να έρθει στα Φορόλ. Έλα και πάρε μέρος στο διαγωνισμό Lucky 13. 13 χρόνια στα Φορόλ, είσαι Lucky.
20: Τρεις φρέντο εσπρέσο.
21: Lucky.
20: Τάκι.
21: Lucky 13.
20: Τάκι με λένε, είμαι 43. Ρε, θες γιατρό.
21: Αυτοκίνητο θέλω. Ξεκίνησε ο διαγωνισμός Lucky 13 στα Φορόλ. Κληρώνουν και αυτοκίνητο.
20: Η τύχη ευνοεί τους τολμηρούς. Εσύ δεν τολμάς να πεις τη μάνα σου να πιούμε μόνοι έναν καφέ. Αυτοκίνητο θα κερδίσεις.
22: Κύριε Lucky, έτοιμα.
20: Τάκης.
22: Κύριε Τάκη. Στα Φορόλ είσαι Lucky. Η τύχη δεν ευνοεί τους τολμηρούς. Ευνοεί όσους έρχονται Φορόλ.
23: Διαγωνισμός Lucky 13. 13 χρόνια στα Φορόλ είσαι Lucky.
22: Και σε λένε Τάκη.
24: Beat the bomb. Beat the bomb. Το πιο κεφάτο πρωινό σόου της Θεσσαλονίκης διπλασιάζει τις πιθανότητες. Παίξε δύο φορές καθημερινά στις 8 και 20 και 10 και 20 και κέρδισε έως 200 ευρώ μετρητά στο Bill Nackis and the Boss Crew in the Morning. Beat the Bomb στον Zoo 90,8. Μια χορηγία της εταιρείας Δημάκης. Δημάκης, η κορυφαία επιλογή για τους επαγγελματίες θέρμανσης, ίδρυυσης και κλιματισμού.
25: Zoo Power. Αυτή την εβδομάδα, Άνιμα, Λίζα, Bad Angel.

0: Και τώρα, στον Ζου 90,8, ο Χρήστος Τοκμακίδης παίζει τις επιτυχίες.
1: Καλησπέρα νούμερο 2, ρε λατρίες. Αυτή είναι η Ζουμένια στο δεύτερο 60 λεπτό της. Χρήστος Τοκμακίδης και πάλι μαζί σας. Μέχρι και το ρολόι να δείξει 4 ακριβώς και μην μου πάτε πουθενά, γιατί από αυτή τη στιγμή σε 4 τραγούδια από τώρα παίζουμε για να κερδίσετε 20 ευρώ για τα Pax Burgers. Για το ναι, ποιος είναι?

0: Θρυλικό higher level από την ακόμη πιο θρυλική Whitney Houston με ένα πιο σύγχρονο touch από τον Kygo και το πώς το έφτιαξε το 2019. Το ακούσαμε φυσικά στον Zoo 90,8 και στην Zoomania. Χρήστος Τοκμακίδης πάντα μαζί σας μέχρι και τις 4. Τώρα βρισκόμαστε λίγα λεπτά πριν τις 3:20 και όπως καταλαβαίνετε έχει φτάσει η στιγμή να παίξουμε σήμερα για να κερδίσετε 20 ευρώ για τα Pax Burgers με ένα πλάσμα της ελληνικής τηλεόρασης, επιστροφή στην τηλεόραση. Ναι, πολύ καλά ακούσατε. Για να παίξουμε, ναι, ποιος είναι!
1: Μην κουνιέσαι, μην κουνιέσαι. Το μόνο που θέλω είναι να σου αφαιρέσω την ψυχή από μέσα. Μην κουνιέσαι! Μην φοβάσαι, δεν θα πονέσεις. Μην κουνιέσαι, σου λέω! Μου φαίνεις ναυτία!
0: 69-31-908-908. Περιμένω τις απαντήσεις σας για το σημερινό ναι, ποιος είναι. Ποιο πλάσμα της ελληνικής TV κρυβόταν πίσω από αυτό το απόσπασμα. Ποια ήταν η κυρία που ακούσαμε. Μάλιστα, να σας πω ότι συνειδητοποίησα πως αυτή τη σειρά και αυτόν τον χαρακτήρα δεν τα έχουμε αγγίξει ποτέ όσα χρόνια παίζουμε μαζί. Από τις προηγούμενες δύο σεζόν, ακόμα που παίζαμε το ποιος είμαι και το ναι, ποιος είναι τώρα, ποτέ δεν έχουμε χρησιμοποιήσει αυτή τη σειρά και συγκεκριμένα αυτόν τον χαρακτήρα. Οπότε παγκόσμια πρώτη τη, θα πω έτσι για να το κάνω πιο μεγάλο. Εσείς στέλνετε εδώ στον επόμενο 10 λεπτών στο Viber για να κερδίσετε 20 ευρώ κατά Pax και να δαγκώσετε από κοντά το Korean Crunch, το ολοκένουργιο chicken burger που ετοίμασε ο Σταύρος Βαρθαλίτης για τα Pax, το οποίο είναι, ρε φίλε, γλύφομαι μόνο που το σκέφτομαι. Μέχρι και 26 δέχομαι τις απαντήσεις σας και 27 περίπου επανέρχομαι με τη σωστή απάντηση και το όνομα του τυχερού ή τυχερής. Καλή επιτυχία. Τι φωνάρα είναι αυτή, ρε Teddy Swims. Έλα και πάρε μας τα άγχη, ρε άρχοντα. Mr. Know It All στον Zoo.

Lola Young και Messi στον Ζου 90,8 και κάπως έτσι καλωσορίζουμε και επισήμως την κυρία Λαμπρινή από την οικογένεια Βλάπτη στο Πάνθεον των χαρακτήρων του Ναι, ποιος είναι. Και να πω και ένα συγχαρητήριο στο φίλο Βασίλη που το βρήκες, φίλε Βασίλη, όταν η κυρία Λαμπρινή από την οικογένεια Βλάπτη το σημερινό και έχεις κερδίσει 20 ευρώ για τα Pax Burgers. Τώρα που λέτε στο Γερμανό, οι επισκευές κινητού, δεν ξέρω να το ξέρετε, γίνονται άμεσα μέσα στο κατάστημα. 2 στις 3 βλάβες σου λέει, πάνω από το 69% των προβλημάτων λύνονται επί τόπου. Και το σημαντικότερο, μιλάμε για όλα αυτά για εξουσιοδοτημένο σέρβις με υπερσύγχρονο εξοπλισμό, εξειδικευμένους και πιστοποιημένους τεχνικούς και μόνο μα μόνο γνήσια ανταλλακτικά. Αν ποτέ λοιπόν συμβεί το μοιραίο, μακριά από εμάς, χτύπα ξύλο, τότε ο Γερμανός είναι ο νούμερο ένα προορισμός για εξουσιοδοτημένο σέρβις κινητού και δεν χρειάζεται να αγχώνεσαι γιατί έχει πάνω από 25 χρόνια εμπειρία. Σωστά δεν τα λέω, ρε Bad Bunny?

0: κάθε πρωί. 7 με 11. Όλοι ακούνε.
1: Bill Nackis and the Boss Crew in the morning.
2: Τα γυναικεία οπίστια μπορούν να βελτιώσουν την ψυχική υγεία των ανδρών. Παράλληλα, τέτοιου είδους ερεθίσματα ενδέχεται να συμβάλλουν προσωρινά στη σταθεροποίηση του νευρικού συστήματος. Δηλαδή, κοιτάτε.
3: Δεν το έχεις παρατηρήσει ότι υπάρχουν άνδρες οι οποίοι ενώ έχουν να πάνε κάπου αλλού, όταν βλέπουν μια ωραία γυναίκα με ένα ωραίο κολάν, αλλάζουν διαδρομή. Νομίζω ότι όλοι θυμόμαστε τη σκηνή στη μάσκα με τον Jim Carrey που μπαίνει στο κλαμπ και βλέπει την Diaz και του βγαίνουν τα μάτια και η γλώσσα. Αυτό γίνεται όταν περνάει κάποια κοπέλα από το συνεργείο που δουλεύω, κλαίω από το γέλιο.
2: Ρεσιλίνα, έτσι ακριβώς κάνουν.
3: Ρεσιλίνα, δεν ηρεμούνε μετά. Δεν την πιάνουν τη βίδα αλλιώς στο παξιμάδι. Δεν παίρνουν το γρίλο και το σηκώνουν πιο εύκολα. Δηλαδή έχει ηρεμήσει ο εγκέφαλός μας, κορίτσια μου.
0: Bill Nackis and the Boss Crew in the morning.
4: Good morning, everybody.
0: Κάθε πρωί στις 7.
5: Λοιπόν, Eurovision θα

0: Ξάδερφο,
1: φέρτο.
2: Μπορώ να φέρω και την γκουάνα μου γιατί αγχώνεται το βράδυ.
1: Φέρτο.
2: Να φέρω και ένα παστιτσάκι να φάμε.
1: Φέρτο.
3: Να φέρω και το παράκι από το 5x5.
1: Μην το φέρεις.
2: Γιατί?
1: Γκαζονιέρα έχω.
4: Πού θα χωρέσουμε όλοι?
5: Στη στοίχημα χωράνε όλοι. Γιατί τώρα φέρνει όλη την ενέργεια της Eurovision με σούπερ προσφορά γνωριμίας με 720 δώρα χωρίς κατάθεση. Στοίχημα, η στιγμή σου ανήκει.
6: Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστής ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
7: Στάσου λίγο εδώ. Ακούς τον παλμό της δημιουργίας. Κάθε μεγάλη ιστορία ξεκινά από ανθρώπους με όραμα. 1982. Μια ελληνική βιομηχανία βάζει τη σφραγίδα της στην άνεση. Σήμερα η Afroline συνεχίζει με υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις στη βιομηχανική περιοχή Σύνδου, κατασκευάζοντας κορυφαία στρώματα, κρεβάτια και καναπέδες με πιστοποίηση ISO και διανομή σε όλη την Ελλάδα. Afroline, με την εγγύηση της οικογένειας Προκοπίδη.
8: Δεν χρειάζονται λόγια όταν μιλάει η γεύση. Η μέθοδος αργής ξύρασης Macwell κάνει τη διαφορά. Macwell μακαρόνια. Macwell, τώρα μιλάει η γεύση.
9: Κυρίες και κύριοι, αυτό δεν ήταν pick and roll, ήταν επιστήμη!
10: Τρελάνε μας!
11: Τρίποντο! Τρίποντο!
10: Μεχάρα μου!
12: Το Final Four ξεκινά πιο δυναμικά από ποτέ, γιατί έχει την ενέργεια της ΔΕΗ και ίσως και τη δική σου. Μπες στο energyoutloud.gr και διεκδίκησε 10 διπλά εισιτήρια για τους αγώνες Final Four, 20 EuroLeague TV Passes και πολλά συλλεκτικά δώρα EuroLeague. ΔΕΗ, επίσημος χορηγός της EuroLeague.
13: Υπάρχουν νερά και νερά. Το αμύλητο νερό, το αθάνατο νερό. Το νερό της κυραφαγγελιός. Τα νερά που σου κάνει το πρόσωπο. Σαν το νερό Πάικο όμως, δεν υπάρχει. Γιατί πηγάζει από προστατευόμενη περιοχή Natura και είναι το ελληνικό νερό με τη χαμηλότερη περιεκτικότητα σε νατρίο. Φυσικό μεταλλικό νερό Πάικο. Νερά Μακεδονίας. Πηγάζουν από καρδιάς.
14: Ζου 90,8, παίζουμε τις επιτυχίες. Ζουμένια και Χρήστος Τοκμακίδης πάντα live μαζί σας μέχρι και τις 4. Πολλά φιλιά στα φιλαράκια μου και έξω που είστε στους δρόμους. Ξέρω, okay, μπορεί να παιδεύεστε, αλλά η μέρα είναι σιγά σιγά προς το τέλος του εργάσιμου κομμάτι και ξεκινάει το fun part όπου να είναι. Τώρα αυτή είναι η Ζέινα και Ζανανθός στον Ζου.
15: Hi, I'm Zaina and you're listening.

Υπέροχη, υπέροχη, Olivia Dean, so easy to fall in love στον Zoo 90,8 και στην Zoomania. Και άμα το κινητό σου χάλασε, μην αγχώνεσαι, δεν χάλασε, απλά δεν το πήγες ακόμη στο Γερμανό. Γιατί στο Γερμανό 2 στις 3 επισκευές κινητού γίνονται άμεσα μέσα στο κατάστημα. Δηλαδή πάνω από το 69% των περιπτώσεων. Τι να λέμε τώρα, λύνεται εκείνη την ώρα. Έχουν και εξουδοτημένο σέρβις με πιστοποιημένους τεχνικούς, σύγχρονο εξοπλισμό και γνήσια ανταλλακτικά. Μέσα σε όλα αυτά, με πάνω από 25 χρόνια εμπειρίας, ο Γερμανός είναι ο νούμερο ένα προορισμός για σέρβις κινητού στην προτίμηση του καταναλωτή. Και κάπου εδώ πρέπει να την κάνω εγώ, Χρήστος Τοκμακίδης, στο μικρόφωνο μέχρι και αυτό το δευτερόλεπτο. Αμέσως μετά έρχονται οι Troublemakers ακριβώς στις 4 και εμείς φυσικά τα ξαναλέμε αύριο το μεσημέρι ακριβώς στις

0: και καλύπτει τα πάντα. Όταν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούς, μην είσαι λόκο, πες Ζου 90,8.
1: Πριν από 50 χρόνια, ένα παιδί μπήκε στη θάλασσα για πρώτη φορά. Μετά ήρθαν τα αδέρφια του, οι φίλοι του, τα παιδιά τους, τα εγγόνια τους. Και κάθε καλοκαίρι, η ίδια μαγεία, η ίδια χαρά. Από το 1977 μέχρι σήμερα, μέσα στο δάσος και δίπλα στη θάλασσα, τα παιδιά δίνουν το δικό τους καλοκαιρινό ραντεβού. Κατασκηνώσεις Καλύβας. Μια οικογένεια, τρεις γενιές, άπειρες αναμνήσεις. 50 καλοκαίρια. Το πιο ξεχωριστό είναι φέτος.
2: Η Health Aid συμπληρώνει την υγεία. Φαγητό, γλυκό, ποτό. Το σηκώνει το σηκώτη. Liver Care της Health Aid. Ειδική φόρμουλα με γαϊδουράγκαθο, βότανα και χολίνη που συμβάλλει στην καλή λειτουργία του σηκωτιού. Liver Care της Health Aid.
3: Health Aid από τη Pharma Center. Με κέντρο την υγεία.
2: Προϊόντα γνωστοποιημένα στον ΕΟΦ. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν την ισορροπημένη δίαιτα. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.
4: Εξέλιξη. Όχι στα λόγια. Στην πράξη. Όχι στο μέλλον. Εδώ και τώρα. Νέο Kia Stonic. Με τολμηρή σχεδίαση, νέους κινητήρες Turbo 100 και 115 ύπων στην έκδοση Hybrid και στάνταρ το σύστημα τηλεματικής Kia Connect. Γιατί στην Kia η εξέλιξη είναι η δύναμή μας. Νέο Kia Stonic. Move your own way. Με 19.990 ευρώ.
5: Kia Velmar. Στη Θέρμη Θεσσαλονίκης. Otto Ellas Group.
6: Ξέρω το σώμα μου, το πώς κοιμάμαι και το budget μου. Ποιος τρόμο όμως μου ταιριάζει? Η απάντηση έρχεται από τους ειδικούς στον ύπνο. Bed & Bath. Πάνω από 45 διαφορετικοί τύποι στρωμάτων. Υβριδικά, χειροποίητα, με Too Cool τεχνολογία, Memory Foam και λατήρια με νανοτεχνολογία. Και πάντα με ενσωματωμένο ανόστρωμα. Άνεση, εμφάνιση, στήριξη, προστασία, τεχνολογία υφάσματος, εύκολο καθάρισμα. Και τώρα που ξέρω και την απόλυτη προσφορά, υβριδικό στρώμα House Vista από 1500 μόνο 750 ευρώ. Τώρα ξέρετε! Βρες και εσύ το δικό σου τύπο στρώματος στο νέο κατάστημα Bed & Bath. Αδριανουπόλεως 6 Καλαμαριά και bedandbath.gr.
7: Μπαίνεις στο αυτοκίνητο, έχεις πει στο Γιάννη, πεζοπορία σίγουρα. Μα πριν προλάβεις να χαρείς το βουνό, χτυπά το τηλέφωνο και τα παιδιά ήδη ουρλιάζουν. Και εσύ δεν θες να διαλέξεις. Θέλεις βουνό, θέλουν οικογένεια, θέλει φίλους, θέλετε τα πάντα. Γι' αυτό έχεις το i20.
8: Τώρα με 18.190 ευρώ και νέους τουρμποκινητήρες. Hyundai i20. Χωράει όλα όσα φαντάζεσαι. Ανακάλυψέ το στη Hyundai Velmar. Ένα το χιλιόμετρο Θεσσαλονίκης Μουδανιών.
9: Μυρίζει λουχουδιά.
10: Και άμμο. Και ακούω παιχνίδια. Και καινούριο λουρί.
9: Πού πήγε πάλι?
10: Όπου κι αν πήγε, Pets Shop 88 θα ήταν. Στη Σταυρούπολη, Ωραιοκάστρο 88. Στο κέντρο, Πολυτεχνείου 23. Και ανατολικά, Βασιλίσσης Όλγας 26.
9: Λίγο σπίτι δεν κάθεται.
10: Και σπίτι να κάτσει, θα τα βρει όλα στο petshop88.gr. Παράδοση σε 24 ώρες.
11: Pets Shop 88. Γιατί ο κόσμος του κατοικιδίου σου είναι εδώ.
12: Θέλεις μοναδικά προϊόντα τεχνολογίας. Vodafone Flex, χωρίς πολλά-πολλά και ακόμα πιο ευέλικτα. Κάνε δικά σου κορυφαία smartphones, tablets, smart TVs και αξεσουάρ τώρα με έως 36 άτοκες δόσεις στο Vodafone λογαριασμό, χωρίς κάρτα, χωρίς τραπεζική προέγκριση, χωρίς αναμονή. Και για εγγυημένη ασφάλεια στο νέο σου smartphone ή tablet, συνδύασε τη νέα υπηρεσία Vodafone Tech Insurance μόνο από 2,49 ευρώ το μήνα. Επισκέψου σήμερα ένα κατάστημα Vodafone ή το Vodafone eShop. Vodafone. Together we can. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Μάθε περισσότερα στο vodafone.gr.
13: Διπλή έκπτωση. Με Lidl Plus σκανάρεις και την κερδίζεις σε πάνω από 40 προϊόντα. Από Δευτέρα στα Lidl. Τόνο σαλάτα, συσκευασία 2 τεμαχίων, 2,99 και με Lidl Plus 2,45. Τορτελίνι, 250 γραμμάρια, 1,34 και με Lidl Plus 1,19. Και απορριπαντικό πιάτων, 4 λίτρα, 2,62 και με Lidl Plus 2,15. Lidl. Γιατί αξίζει.
14: Γκρίζα ζώνη. Μια εκρηκτική περιπέτεια δράσης από τον κορυφαίο σκηνοθέτη Γκάι Ρίτσι με τους Χένρι Κάβιλ, Τζέικ Τζίλενχαλ και Έιζα Γκονζάλες.
15: If you're all in, we're all in.
14: Όταν το σχέδιο είναι τέλειο, κάτι θα πάει στραβά. Γκρίζα ζώνη. 14 Μαΐου στους κινηματογράφους από την TFG.
16: Beat the Bomb. Beat the Bomb. Το πιο κεφάτο πρωινό σόου της Θεσσαλονίκης διπλασιάζει τις πιθανότητες. Παίξε δύο φορές καθημερινά στις 8 και 20 και 10 και 20 και κέρδισε έως 200 ευρώ μετρητά στο Bill Nackis and the Boss Crew in the Morning.
17: Beat the Bomb στον Ζου 90,8.
18: Μια χορηγία της εταιρείας Δημάκης. Δημάκης, η κορυφαία επιλογή για τους επαγγελματίες θέρμανσης, ίδρυυσης και κλιματισμού.
19: Ζου Radio 3. Top 5.

Morena. Ute, papa, ute. Ute, papa, ute. Zoo Radio. 3, 2, 1. Top 5.

0: Και τώρα, το πιο προβληματικό σόου της πόλης ξεκινάει. Δημιουργούν μπελάδες, κάνουν φασαρία, βασανίζουν τους πάντες. Είναι οι Troublemakers. Μαργαρίτης και Χαγιάς, Βασίλης Βαρσάμης, Κατερίνα Καρακιτσάκη. Troublemakers.
1: Έλα καλησπέρα.
2: Έλα,
1: καλή εβδομάδα. Εβδομάδα Eurovision, παιδιά. Εδώ είμαστε, Δευτέρα 11 του Μάη. Είμαστε Troublemakers.
3: Φέρτο μου, παιδιά, θα το πάρουμε.
1: Το νιώθω.
3: Εν τω μεταξύ, βγήκανε και τα άρθρα που έλεγε εδώ ο Αποστόλης την εβδομάδα ότι για τη Θεσσαλονίκη, official, ότι θα είναι σε περίπτωση που κερδίσουμε υποψήφια πόλη για διοργάνωση.
1: Παιδιά, έχουν αρχίσει να μετράνε, λέει, τη χωρητικότητα σε ξενοδοχεία. Μακάρι, τι να πω.
2: Εγώ τρελάθηκα με την παρουσία του στο. Πώς το λένε,
1: στο Χαλί. Και εγώ εκεί.
2: Φανταστικό.
1: Και με την Παρθένα Χοροζίδου. Ήταν τρομερή στο Χαλί.
2: Τρελάθηκα, αλήθεια.
1: Νομίζω θα. Παιδιά, έχω την αίσθηση ότι θα το πάρουμε αν δεν γίνει βλακεία με κανένα Ισραήλ που μοιράζει τηλέφωνα, έχω μάθει. Κάθε χρόνο τα ίδια. Αλλά δεν ξέρω, θα δούμε. Μακάρι. Εβδομάδα Eurovision, έχουμε πολλά να πούμε. Mm-hmm. Έχουμε τον Αποστόλη συνεχώς, θα τον έχουμε εδώ πέρα τηλεφωνικά να βγαίνει από Βιέννη. Mm-hmm.
3: Γίνανε πραγματάκια του Σουκού. Δεν ξέρω αν πήρατε χαμπάρι. Έγινε μια συναυλία κάπου στην Αθήνα.
1: Κάτι λίγος κόσμος μαζεύτηκε.
3: Μερικοί κάναν κάποια story. Δεν ξέρω αν είδατε κανένα.
2: Είδα εγώ.
3: Ηρωνικά το λέω, Μαρή.
1: Εγώ δεν είδα.
3: Αλήθεια.
1: Δεν σε έκανα.
3: Κόσμος και κοσμάκι.
1: Αν νόμιζα κάποιο συγκεκριμένο που έπρεπε να δούμε.
3: Όχι, ρε, όχι. Χαμό. Συναυλία Μετάλλικα, τραγουδίσαν τρύπες, παίξαν το Ζορμπά.
1: Τι ωραία. Γίνανε πολλά πράγματα γενικά μέσα στο Σαββατοκύριακο, τα οποία θα σχολιάσουμε και παρέα μέχρι τις 7 που θα είμαστε εδώ. Κυρίως όμως έχουμε έτσι μια σκαλέτα από την οποία δεν ξεφεύγουμε και έχουμε να σχολιάσουμε, Βασίλη, θέματα όπως.
3: Όπως πρόταση βραδιάς. Έχουμε καλαμπούρι από το Κελεμπούρι και μερικά νέα ανέργων.
2: Έχουμε και διαγωνισμούς 5 παρατέταρτο αδόπανα στις 5.30 κακοποιητή και στις 6.30 του βάζουμε νεύτη.
1: Και ξέρετε τι άλλο έχουμε?
3: Όχι.
1: Πάρα πολύ ζέστα. Τι θα γίνει με το κοντισιόν?
3: Το έχω ανοίξει τώρα, αλλά από πριν ανοιχτό ήταν. Δεν δουλεύει.
1: Παιδιά, σήμερα πάρα πολύ ζέστη. Ήρθε ο μικρός έξαλλος από το σχολείο. Ξαπλώνει, με λέει, βγάλε με τις κάλτσες στο παντελόνι, τα πεθάνω, δεν αντέχω. Είχα και γυμναστική, είχα και χώρο, μας πεθάνανε. Λοιπόν, πάμε να ξεκινήσουμε. The First Time και Damiano David στο ξεκίνημα αυτής της εκπομπής, αυτή τη νέα εβδομάδα. Μείνετε μαζί μας μέχρι και τις 7. Είμαστε οι Troublemakers και θα περάσουμε φανταστικά.

0: 90,8 και αυτή η εβδομάδα ξεκινάει υπέροχα. Εκτός ότι έχουμε πάρα πολύ ωραίο καιρό και θα έχουμε όλη αυτή την εβδομάδα. Εκτός ότι είναι εβδομάδα Eurovision, θέλω να σας πω ότι η Nova φέρνει και το Nova 5G Home Internet με υπερυψηλές ταχύτητες έως 300 Mbps και απεριόριστη επικοινωνία χωρίς οπτική ίνα. Καλά, ακούσατε, χωρίς οπτική ίνα. Μπορείτε να μάθετε περισσότερα τώρα στο nova.gr.
1: Εσείς που έχετε γενέθλια σήμερα, δεν σας αρέσει να σας λένε οι άλλοι τι να κάνετε, γι' αυτό μία θέση στην οποία είστε αρχηγός ή το αφεντικό του εαυτού σας, σας ταιριάζει γάντι. Να πούμε και χρόνια πολλά στον Αρμόδιο, στον Μεθόδιο, στον Αργύρη, στην Ολυμπία, στην Εφροσύνη και στον Διοσκουρίδη που έχει σήμερα τη γιορτή του.
2: Αυτά είναι όλα. Όλα.
0: Δεν έχω κάποιο άλλο, ναι, τα είπε.
2: Α, ωραία. Zoo.gr εφαρμογές. Έχουμε το Spotify, Energy Drama 88,9 στη Χαλκιδική στους 99,5.
0: Πάρα πολύ ωραία. Φρέσκια επιτυχία έχουμε, Βασίλη, τώρα.
2: Βεβαίως.
0: Για πάμε. Hey, what's up? It's BB Rexha.

0: Λοιπόν, εδώ είμαστε. Τι γίνεται στους δρόμους?
1: Λοιπόν, όπως κάθε μέρα τέτοια ώρα, φυσικά και έχουμε κίνηση στους δρόμους της πόλης, μπόλικη κιόλας, εκεί στην άνοδο του Αγίου Παύλου, πηγαίνοντας προς τα δυτικά, στα νοσοκομεία πηγαίνοντας προς τα ανατολικά. Στο κέντρο, αυξημένη κίνηση από Τσιμισκή, φτάνοντας προς τα δικαστήρια, και η Εγνατία και στα δύο ρεύματα.
2: Παιδιά, η μέση γυναίκα ξοδεύει πάνω από 800 ευρώ το χρόνο σε παγωμένο καφέ. Το ξέρατε? Απίστευτο.
0: Σε ζεστό.
2: Λέει, αποτελεί καθημερινή ιεροτελεστία για τις γυναίκες, με το φρέντο εσπρέσο και το φρέντο καπουτσίνο να κυριαρχούν, με μέση κατανάλωση πάνω από 500 καφέδες ετησίως. Η δαπάνη κυμαίνεται κυρίως από 450 έως 850 ευρώ το χρόνο. Παρόλο, λέει, που η παρασκευή στο σπίτι εξοικονομεί χρήματα, η ζωντανή κουλτούρα της καφετέριας παραμένει βασική. Παιδιά, ναι, είναι διαφορετικό τώρα να πας να το πάρεις απ' έξω από το να το φτιάξεις στο σπίτι σου.
0: Κοίταξε, αυτή η έρευνα μπορεί να ισχύει. Γιατί, άμα κρίνουμε τα νούμερα βάσει των δεδομένων που έχουμε εμείς εδώ στον Όμιλο, εσύ, Πινελόπη και Γεωργιάδου, κάθε μέρα παραγγέλνετε καφέδες.
2: Κάθε μέρα, ναι.
0: Οπότε, ναι, προφανώς και θέλετε. Εμείς δεν είμαστε τόσο, δεν παραγγέλνουμε τόσο συχνά.
1: Όχι, σταματάμε να πάρουμε απ' έξω.
2: Εν τω μεταξύ, εγώ τώρα δεν παρήγγειλα, γιατί πια πριν. Αλλιώς θα παρήγγειλνα σε
0: καφέ. Ωραία, λοιπόν, πάρα πολύ ωραία. Πάμε να συνεχίσουμε.

0: Ναι. Το δεν ασχολούμαι με τίποτα, μόνο φαγητό και έρωτες. Απίστευτο. Απίστευτο, απίστευτο και φοβερό.
1: Άρα, κορεάτικη σειρά προτείνεις.
0: Εννοείται και ευτυχώς το Netflix έχει άπειρες. Ευτυχώς. Ναι. Μας έχει κάνει αυτό το καλό το Netflix. Πρώτα ήταν αυτό, το καλό που έχει κάνει ο Netflix, και μετά είναι το που έβαλε το Μαέστρο και το βλέπουμε συνέχεια.
2: Εγώ το Μαέστρο δεν το έχω δει. Πρέπει να το δω μετά τα κορεάτικα. Όμως
1: δεν τα κορεάτικα που είναι καμιά 3 δισεκατομμύρια και μετά δες και το Μαέστρο.
2: Α, ναι, κουκουνάρι, συγγνώμη. Βαταμανέσκου family, εδώ το δίνουμε σήμερα.
3: Φετικό, καλημέρα. Γιατί εσύ τέλει πρωί-πρωί Δευτέρα γκάμισχο μα. Πού έχει φέρει εσύ εμένα κόψε εγώ κορτάρι. Τι είναι αυτό κορτάρι το. Τι είναι αυτό, είναι ίσα με το δέντρο. Τι να κόψει, να. Τι μαλακίε κάνει εσύ και μα έχει φέρει εδώ.
1: Παιδιά, σα πω κάτι. Επειδή αυτό συμβαίνει κάθε Σαββατοκύριακο στο δικό μου το χωριό και στο σπίτι μα. Γιατί πάντα φέρουμε κάποιον έτσι, έναν άνθρωπο να κόψει το χορτάρι.
0: Κάτι παλέτια συζήτηση έχετε.
1: Επειδή έχει πάντα βρεχεί και το χορτάρι είναι μεγάλο. Πάντα αυτό το πράγμα. Κορτάρι έφτασε μέχρι εδώ. Πού να κόψω το χορτάρι. Κορτάρι πρέπει πιο χαμηλό για να κόψω. Λοιπόν, να είναι καλά οι άνθρωποι. Λοιπόν, πάμε σε break τώρα. Το πρώτο μα break και ερχόμαστε γρήγορα πίσω.
4: Κάθε πρωί, 7 με 11, όλοι ακούνε.
5: Bill Nackis and the Boss Crew in the morning.
6: Κυρία Μάγδα.
7: Ωχ, αρχίσαμε τα κυρία. Καλημέρα.
6: Τι καλέ, γιατί δεν σας λένε κυρία Μάγδα, πώς σας λένε, κύριε.
7: Μάγδα σκέτο. Δεν μ' αρέσουν οι τυπικούρες.
6: Εντάξει, μωρό μου Μάγδα, καλημέρα.
7: Εντάξει.
6: Πού είσαι, μωράκι μου, χρόνια σου πολλά.
7: Ευχαριστώ πάρα πολύ.
6: Καλημέρα Μάγδα από το Zoo Radio. Χρόνια πολλά.
7: Το ξέρω, είμαι όχι απλά φαν. Δεν μπορώ χωρίς εσάς. Ήρθα στη δουλειά, με είχαν ελληνικά, λέω δεν καταλάβατε καλά. Ή θα ακούμε Zoo ή παρεσύχουμε.
6: Είναι φοβερή η Μάγδα.
2: Κάντε όπως η Μάγδα.
6: Να ζήσεις πάρα πολλά χρόνια για να χαίρεσαι την οικογένειά σου και να είσαι και εσύ ευτυχισμένη.
7: Και εσείς ό,τι επιθυμείτε.
4: Bill Nackis and the Boss Crew in the morning.
5: Good morning everybody.
4: Κάθε πρωί στις 7.
8: Περιμένεις το πλυντήριο να τελειώσει και το κοιτάς κάθε 10 δευτερόλεπτα. Περιμένεις να φτάσει το νούμερο 46 στο κρεοπωλείο για να πάρεις τις μπριζόλες σου. Περιμένεις να σου στείλει, περιμένεις τις διακοπές, τον έρωτα, την άνοιξη, το πακέτο σου, την οπτική είναι να έρθει στην περιοχή σου. Αυτό που δεν χρειάζεται να περιμένεις είναι το γρήγορο ίντερνετ στο σπίτι. Γιατί τώρα έχεις Nova 5G Home Internet. Χωρίς οπτική ίνα, υπερυψηλές ταχύτητες ίντερνετ έως 300 Mbps και απεριόριστη επικοινωνία. Nova 5G Home Internet. Τα προγράμματα 5G Home Internet παρέχουν ταχύτητες έως 300 Mbps και διατίθενται μέσω του δικτύου κινητής Nova όπου είναι τεχνικά εφικτό. Χάρτης ταχυτήτων και πληροφορίες nova.gr.
9: Μόνος του! Κάντο! Μόνος σου είσαι! Μόνος σου!
10: Κανείς δεν πρέπει να παίζει μόνος του. Πάντα θέλαμε ένα συμπαίκτη στο παιχνίδι μας. Και τώρα παίζουμε με τη Superbet.
9: Παίζουμε
10: και βλέπουμε και προβλέπουμε. Με live betting και streaming. Συζητάμε και αναλύουμε στο Super Social. Μοιραζόμαστε. Μαθαίνουμε.
9: Μα...
10: σωπαίνουμε. Μαζί φωνάζουμε. Γελάμε. Πανηγυρίζουμε. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
11: Αντέχεις. Πρόλαβε τα όλα. Φεστιβάλ χαμηλών τιμών στη Ραβένα με προσφορές έως μείον 50% από 20 Απριλίου μέχρι 31 Μαΐου. Πρόλαβετες. Όλα ετοιμοπαράδοτα με την υψηλή ποιότητα της Ραβένα.
12: Spring Offers at Attica. Οι προσφορές ξεκίνησαν στα πολυκαταστήματα Attica. Έως και 20% σε αμέτρητα fashion brands στον απόλυτο προορισμό shopping. Και για τα μέλη Miles & Bonus της Aegean, κερδίστε διπλά μιλιά εξαργύρωσης με τις αγορές σας. Εποφεληθείτε έως 17 Μαΐου. Attica. You at your best.
13: Πού πας?
14: Πίτσα από 88. Ξέρεις, Βασιλίση Όλγας 26.
13: Εγώ προτιμώ ωραίο κάστρο 88, Σταυρούπολη.
14: Και εγώ Πολυτεχνείου 23. Κέντρο.
13: Δηλαδή, παντού.
14: Και online.
13: Πίτσα από 88.gr.
15: Πίτσα από 88. Ό,τι αγαπά το κατοικίδιό σου σε τρία καταστήματα και παντού online.

0: Λόκο, Λόκο. Λοιπόν, εδώ είμαστε στα 40 λεπτά μετά τις 4, Κατερίνα.
1: Και έχει έρθει η στιγμή για δόπανα για να κερδίσετε το γεύμα αξίας 15 ευρώ από την καντίνα Delicatessen. Ο Βασίλης θα σας πει μια λέξη ανάποδα. Εσείς πρέπει να βρείτε ποια είναι αυτή η λέξη.
0: Για ρίχτην, κύριε.
2: Ηλάχ.
0: Ηλάχ.
1: Ηλάχ.
0: Ηλάχ. Ταιριάζει κιόλας. Ναι, είναι, καταλάβαμε όλοι ποια είναι η λέξη, νομίζω. Είναι η εποχή που τα βγάζουμε τώρα, δεν είναι?
2: Βάζουμε τα μικρά, τα λεπτά.
0: Ναι, τέλος πάντων. Λοιπόν, παιδιά, τηλεφωνείτε τώρα στο 2310-232-908. Τηλεφωνείτε, μας λέτε ποια είναι η λέξη. Η λαχ. Έχουμε βάλει τα γράμματα ανάποδα. Τα βάζετε τσούκου τσούκου εσείς σωστά, έτσι. Μας λέτε τη λέξη και εμείς σας χαρίζουμε ένα υπέροχο γεύμα για την καντίνα Delicatessen. Να πάτε να φάτε, να περάσετε πολύ ωραία με την παρέα σας. Πεντανόστιμα όλα εκεί πέρα, παιδιά. Να πάρετε ό,τι γουστάρετε. Καλησπέρα, καλή εβδομάδα.
3: Καλησπέρα.
0: Καλησπέρα, το όνομά σας?
3: Δημήτρη.
0: Γεια σου, ρε Δημήτρη. Από ποια περιοχή μας τηλεφωνείς?
3: Από τον Περιφερειακό.
0: Α, Περιφερειακό.
1: Εξαιρετικό.
3: Εδώ μετακομίσαμε τώρα, φλάι.
0: Τι ωραία. Κοίταξε, να σας πω κάτι. Ο Περιφερειακός, επειδή τον έχουμε έτσι συνέχεια κράζουμε. Παιδιά, περνάς χρόνο με τον Περιφερειακό. Πρέπει να συμβιβαστούμε. Πρέπει να το κάνουμε κομμάτι της ζωής μας. Εγώ εκεί ξυρίζομαι, εκεί τρώω.
3: Εγώ έχω αναπτύξει πολλά συναισθήματα του Περιφερειακού.
0: Βέβαια. Έτσι είναι. Είναι πολλές οι ώρες. Οπότε, πώς δηλαδή λες, ρε παιδί μου, θα 7 ώρες στο σπίτι, 9 ώρες στο Περιφερειακό, 8 ώρες στη δουλειά. Καταλάβες.
3: Μαγικό.
0: Ωραία. Δημήτρη, ποια είναι η λέξη που ψάχνουμε?
3: Χαλή.
0: Έλα, ρε Δημήτρη. Ένα υπέροχο γεύμα έγινε δικό σου, Δημήτρη, από την καντίνα Delicatessen.
3: Να είστε καλά.
1: Δεν είναι αυτή.
0: Δεν είναι. Μπράβο. Εμείς ευχαριστούμε.
4: Όρθι.
0: Ακούζω 90,8 φυσικά. Μένει στο ακουστικό για να σημειώσουμε τα στοιχεία σου και εμείς πάμε σε... Τι είναι αυτό τώρα, παιδιά, τι είναι αυτό? Θυμάμαι το χόρευα στο Αχώι.
1: Ημίγυμνος.
0: Λιωμά. Με πετούσαν νερά. Μετά με πετούσαν και έξω πολλές φορές από το μαγαζί. Τραγουδάρα!

0: I like the way you kiss me. Εδώ είμαστε και κάπως έτσι είχε ολοκληρωθεί, θα έλεγε κανείς.
1: Ναι.
0: Πρώτη αυτή ώρα, Βασίλη.
2: Περάσατε καλά. Όχι, αυτό έχει σημασία.
0: Αυτό τώρα συγγνώμη ήταν ανέκδοτο.
1: Όχι, πραγματικότητα. Τι έγινε.
2: Δεν λέμε περάστε καλά, ναι, αυτό έχει σημασία.
0: Έχω κι εγώ ένα.
2: Άντε πες.
0: Μισό λεπτά και το βρω, το αποδοκίευσα. Μ' άρεσε.
2: Πάρ' το χρόνο σου. Α,
0: πού, εντάξει, δεν Κατερίνα, αλλά και λοιπόν, πού κοιμάται μια ντομάτα.
1: Στον έλα, ντοματώνα.
2: Στον ντομάτιό της.
0: Στον ντομάτιό της. Πάμε σε break και ερχόμαστε για τις επόμενες δύο ώρες. Θα πλακωθούμε, δεν υπάρχει περίπτωση. Με γελάει με όλα τα κουλά του Βασίλη μου, το δικό μου δεν γέλασε. Το δικό μου δεν γέλασε. Λοιπόν, break.
3: Με πήραν τηλέφωνο από έρευνα.
4: Ωραία, και τι απάντησες?
3: Ζου 90,8.
4: Ουφ, σώθηκες. Γιατί αν τολμούσες να πεις άλλο σταθμό, θα σε είχα διαγράψει και από το Instagram.
5: Όταν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούς, μην είσαι λόκο, πες Ζου 90,8. Χακούνα Ματάτα, τι υπέροχος γύρος. Χακούνα Ματάτα,

0: Και μερίδες τεράστιες. Σύνδο, Λυτή, τώρα και στη Μακρυγιάννη της Ηλιούπολης. Delivery 2310-6655-90 και στη Mi Food.
1: Στο δεύτερο ημίχρονο θέλω pressing. Γρήγορο παιχνίδι.
2: Coach.
1: Όχι τώρα, μιλάω. Χτυπάμε από αριστερά.
2: Το δεξί τους μπακ δεν μπορεί.
1: Coach. Σου είπα όχι τώρα. Οπα! Γιατί έπεσε ο τείχος! Ποιος είναι αυτός με το κινητό στο χέρι?
3: Πώς βρέθηκα εδώ? Εγώ στο πάμεστοίχημα.gr μπήκα.
4: Με το πάμεστοίχημα.gr μπαίνεις δυνατά στη δράση με αμέτρητες στοιχηματικές επιλογές και μια μοναδική εμπειρία live casino. Πάμεστοίχημα.gr. Το παιχνίδι σου. Τα σπάει. All win. Winning awaits. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
5: Στο House of Trends της Trendy All γεννιούνται όλα τα trends. Από 6 Μαΐου απολαμβάνεις εκπτώσεις έως 70% σε είδη μόδας, σπιτιού, ομορφιάς και ακόμα περισσότερα. Ετοιμάσου να δημιουργήσεις εσύ τα trends αυτό το καλοκαίρι. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
6: Δεν θα πιστέψεις τι ονειρεύτηκα. Το σπίτι μας, φρεσκοβαμμένο, πανέμορφο και το καλύτερο, δεν πληρώσαμε τίποτα.
7: Μάλλον δεν ήταν όνειρο. Στο διαγωνισμό της Vivachrom κερδίζεις προϊόντα και δωρεάν βάψιμο για το χώρο σου.
6: Δηλαδή το σπίτι των ονείρων μου μπορεί να γίνει πραγματικότητα.
7: Ακριβώς. Μπες τώρα στο vivachrom.gr και δήλωσε συμμετοχή.
8: Jumbo. Άνοιξη. Τι υπέροχη μέρα για τραγούδι. Ναι.

Κυριακή γιορτή και σχόλη. Ίδια ιδέα έχουν όλοι. Να αράξουν στη βεράντα που απ' τα τζάμπο είναι τα πάντα. Λέω κι εγώ να την αράξω και αμέσως θα το πράξω. Μα γλιστράω κάνω κέλα σαν να έπεσα από σέλα. Όλα γύρω φιλαρίπα και τα τζάμπο όλα λίμπα. Και τώρα

0: Τζάμπο Ιδέα.
1: Σας βάλαμε Τζάμπο Ιδέες. Εξοπλιστείτε και ηλεκτρονικά και στο ijambo.gr.
2: Θέλεις να σπουδάσεις αυτό που αγαπάς και μάλιστα με πλήρη υποτροφία? Ο Ζου σε έχει. Σε σπουδάζει στις σχολές Δέλτα. Μπες τώρα στο zooradio.gr, συμπλήρωσε τη φόρμα και δήλωσε συμμετοχή στο μεγάλο διαγωνισμό του Ζου και των ανώτερων σχολών Δέλτα και μπες στην κλήρωση για μια πλήρη υποτροφία στην ειδικότητα που θέλεις. Κάνε το πρώτο βήμα για τις σπουδές σου.
3: Η Κότα έκανε τη σως. Ίσως την Κότα. Η απάντηση βρίσκεται στα Goodies Burger.

0: κατάστημα Goodies Burger House ή μέσω delivery στο goodies.com και στο Goodies App.
1: And here we go. Final seconds of the game. He's got it. And he scores! Unbelievable! He won! Nikos from Greece. Είναι εδώ για τους τελικούς.
2: Με την Novibet μπορεί να είναι το δικό σου όνομα. Ένας μεγάλος τυχερός θα κερδίσει ένα ταξίδι για δύο στους τελικούς του NBA με όλα τα έξοδα πληρωμένα. Περισσότερα στο novibet.gr. Novibet, official partner του NBA. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Διαθέσιμη στο novibet.gr. Κάθετος info, κάθετος Noviverse.
3: Στην Ελλάδα, μέσα στον τελευταίο χρόνο, γεννήθηκαν χιλιάδες γονείς. Από τη στιγμή που γεννιέται το παιδί σου, γεννιέσαι και εσύ σαν γονιός. Και προσπαθείς κάθε μέρα να κάνεις το καλύτερο δυνατό για να ανταποκριθείς σε αυτόν τον τόσο απαιτητικό ρόλο. Για πρώτη φορά έχεις κάποιον δίπλα σου. Respect στη γονεϊκότητα. Μέσα από το πρόγραμμα για την προαγωγή των γονεϊκών δεξιοτήτων που εφαρμόζεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα και αποτελεί διεθνώς καλή πρακτική, στηρίζουμε τους γονείς στην ανατροφή των παιδιών τους από την εγκυμοσύνη έως την ηλικία των 16 ετών. Μπες στο παιδί και ψυχική υγεία.gov.gr και μάθε περισσότερα από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με τη UNICEF. Στο πλαίσιο της Εθνικής Δράσης Προαγωγής Υγείας Παιδιού και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
4: Η ώρα είναι 5. Ώρα να έρθει στα For All. Έλα και πάρε μέρος στο διαγωνισμό Lucky 13. 13 χρόνια στα For All, είσαι Lucky.
5: Έτσι που λέτε κύριε Τάκη. Διαγωνισμός Lucky 13 στα For All.
6: Τι είναι το Lucky?
7: Σημαίνει τυχερό σας πασία μου. Για τον διαγωνισμό Lucky 13 των For All λέμε. Κληρώνουν και αυτοκίνητο.
6: Θέλω και εγώ αυτοκίνητο For All.
7: Τα For All είναι convenience stores, όχι αντιπροσωπεία αυτοκινήτων.
6: Τι είναι convenience?
7: Είναι καταστήματα ψηλικών που κάνουν καφεδάρες.
6: Ψηλικατζίδικα δηλαδή.
5: Ναι, αλλά τι ψιλικατζίδικα, κυρία Σπασία.
6: Αυτά καλέ, με το καλό καφέ που κληρώνουν αυτοκίνητο.
7: Σωστά.
8: Διαγωνισμός Lucky 13. 13 χρόνια στα For All, είσαι Lucky.
9: Beat the Bomb. Beat the Bomb. Το πιο κεφάτο πρωινό σόου της Θεσσαλονίκης διπλασιάζει τις πιθανότητες. Παίξε δύο φορές καθημερινά στις 8 και 20 και 10 και 20 και κέρδισε έως 200 ευρώ μετρητά στο Bill Nackis and the Boss Crew in the Morning. Beat the Bomb στον Zoo 90,8. Μια χορηγία της εταιρείας Δημάκης. Δημάκης, η κορυφαία επιλογή για τους επαγγελματίες θέρμανσης, ίδρυυσης και κλιματισμού.
10: Zoo Power. Αυτή την εβδομάδα, Άνιμα, Λίζα, Bad Angel.

0: Και τώρα, άλλη μία ώρα γεμάτη μπελάδες ξεκινάει. Troublemakers με τον Μαργαρίτη, τον Βασίλη και την Κατερίνα.
1: Έλα ρε παιδιά. Έλα και η δεύτερη ώρα έφτασε, εδώ είμαστε. Καλή εβδομάδα σε όλους, Δευτέρα με πολύ ζέστη, πολύ ωραίο καιρό εκεί έξω. Είμαστε οι Troublemakers, παρέα μέχρι και τις 7 και σήμερα στο Zoo 90,8. Μαργαρίτης, Βασίλης και Κατερινιό. Και η δεύτερη ώρα τι έχει?
2: 9 των ανέργων θα φέρει αυτή η ώρα.
3: 9! Τέλος πάντων, έχουμε και στις 5.30 τον κακοποιητή για να κερδίσετε.
1: Να ξεκινήσω να κάνω ένα δυνατό τέτοιο, όπως το λένε. Το ρίχνω.
3: Έλα, ρε, το ζευγάρι γυαλιά ήλιου από το οπτικά ζωγράφο στις 5.30.
2: Αυτή μας έλαχε, με αυτή θα πορευτούμε.
1: Αυτή θα πορευτούμε, τι να κάνουμε. Λοιπόν, πάμε να ξεκινήσουμε την Taylor Swift, η οποία είναι Ελλάδα, έτσι τα μάθατε.
2: Ναι, για τους γάμους θα τα πούμε όλα.
1: Α, χαμός. Λοιπόν, The Fate of Ophelia τώρα στο Zoo.

0: Back to you και ζω 90,8. Χθες ήμουν Χαλκιδικούλα, παιδιά. Βασικά το Σαββατοκύριακο ήμουν Χαλκιδική. Γυρίσαμε χθες το βράδυ Θεσσαλονίκη, ναι. Και είχα αφήσει τα κλειδιά από το σπίτι της Θεσσαλονίκης. Ναι. Μαντέψτε, στη Χαλκιδική.
1: Τι λες?
0: Μείναμε απ' έξω, περιμέναμε. Μου τα φέραν τελικά τα κλειδιά. Τουλάχιστον δεν χρειαζόταν να περιμένω για ίντερνετ να φορτώσει για να δω την αγαπημένη μου σειρά όταν μπήκα τελικά σπίτι. Γιατί με Nova 5G Home Internet έχεις περιψηλές ταχύτητες έως 300 Mbps και απεριόριστη επικοινωνία χωρίς οπτική. Μάθε περισσότερα στο nova.gr.
2: Στο κέντρο έχουμε κίνηση αυτή τη στιγμή στη λεωφόρο Νίκης και στα νοσοκομεία εκεί στον περιφερειακό. Γενικά είμαστε, μπορώ να πω, σε καλούτσικο mood. Μην το κάνετε ένα και ένα δυο χαμός πίσω.
1: Το κάνατε τέτοιο εδώ πίσω. Πάμε να δούμε τώρα λόγους που υπάρχουν εξωγήινοι πέρα από τις αποκαλύψεις του Donald Trump. Αυτά θα ζητήσουμε σήμερα στις 5 και 10. Λοιπόν, γιατί υπάρχουν εξωγήινοι? Γιατί το σύμπαν είναι τεράστιο.
0: Άκου τώρα.
1: Είναι δυνατόν?
0: Έκανε μελέτη, δεν ήρθε έτσι σήμερα.
2: Χαίρομαι πάντως που αναγνωρίζει την...
1: υπάρχουν περίπου 200 δισεκατομμύρια γαλαξίες. Το ξέρετε αυτό?
2: Βέβαια.
1: Αυτά έχουμε μετρήσει.
2: Πού θα καταλήξει όλο?
1: Υπάρχει αφθονία εξωπλανητών. Εκτιμάται ότι υπάρχουν περισσότεροι πλανήτες από άστρα στο γαλαξία μας, εκ των οποίων πολλοί βρίσκονται σε κατοικήσιμες ζώνες. Η ζωή στη Γη, παιδιά, εμφανίστηκε πολύ γρήγορα. Προέκυψαν μόλις 500 με 700 εκατομμύρια χρόνια μετά το σχηματισμό της. Η ζωή παρά είναι προσαρμοστική, δηλαδή υπάρχουν μικροοργανισμοί σε ηφαίστεια στου ωκεανού.
0: Γιατί χάνουμε ακροατές.
1: Γιατί χάνουμε ακροατές, και τώρα θα σας πάω.
2: Μια φορά είπε κάτι ενδιαφέρον.
1: Στην Area 51, εξηγήστε μου τι συμβαίνει. Είναι στρατιωτική βάση δοκιμών? Για τους συνωμοσιολόγους, όχι ότι είμαι, είναι πάρκινγκ διαστημοπλοίων, εργαστήριο reverse engineering.
0: Με την ώρα UFO. Πάει με τη βδομάδα.
1: Επίσης υπάρχουν οι ερπετοειδείς του David Icke.
2: Άρχισαν τώρα συνωμοσίες, ναι.
1: Σύμφωνα με τη θεωρία του, πολλοί παγκόσμιοι ηγέτες είναι στην πραγματικότητα σαύρες.
2: Η βασίλισσα συγχωρεμένη.
0: Ναι, η βασίλισσα.
2: Που δεν ξέρουμε αν πέθανε.
0: Ο πρίγκιπας.
1: Τις πυραμίδες ποιος τις έκτισε?
2: Η Taylor Swift.
1: Και ο...
2: Και ο Πας.
0: Πάντας να σου πω κάτι. Εγώ σαύρα έχω δει κανονικά που ήταν σαν άνθρωπος.
1: Αλήθεια?
0: Μια πρώην μου.
1: Τους κύκλους στα χωράφια.
0: Ποια χωράφια, με τα χωράφια στην Ολυμπιάδα? Ένα συγκεκριμένο είναι στην Αμερική.
1: Και υπάρχουν και αλλού πορτοκαλιές. Όχι, εντάξει.
2: Εγώ μια φορά μιλούσα με ένα φίλο μου, ο οποίος λέει: μόνο οι άλλοι θα μας σώσουν. Και του λέω: άμα είναι εδώ σουμάκες, γιατί δεν έχουν έρθει ευκαρπία? Γιατί δεν έχουν έρθει ευκαρπία, του λέω.
0: Ένα βίντεο που κυκλοφορεί τώρα που δείχνει και καλά. Γιατί βγήκε ακόμα ένα και μίλησε. Και είπε ότι αυτά που είδαμε, τα δείτε, θα τρομάξει και θα έρθουν σύντομα και αυτά. Και βγαίνει μετά ένα βίντεο και λέει ότι ήταν ένα εξωγήινο πίσω από κάτι θάμνο. Κάτσε να σου πω. Και λέει, ρε παιδί μου. Και εμείς προχωρούσαμε και τραβούσαμε βίντεο και μετά αυτός δεν πρόλαβε να κρυφτεί και, και καλά κοντινό στο... Και λέω, τέτοια τεχνολογία. Αλλά από το θάμνο δεν μπόρεσε, ρε παιδί μου, να κρυφτεί. Γκαμπριέλα, τώρα στο Zoo 90,8.

0: Λοιπόν, και έχει φτάσει η ώρα για τα πολύ αγαπημένα μας νέα ανέρχον τώρα, έτσι.
1: Βεβαίως, σε μεγάλη συναυλία ανακοίνωσε ο Αντώνης ο Ρέμος, 30 χρόνια, στην παραλία της Θεσσαλονίκης, δωρεάν κιόλας.
0: Παιδιά, θα γίνει πάτα με ένα σεπατό,
1: ναι.
0: Το δωρεάν τώρα και Ρέμος.
1: Η Σούπερ και εκεί μίλησε στο Φιδία, είδατε καθόλου.
0: Είδα, ναι.
1: Για πες, τι έχεις να πεις.
0: Είδα και τη σχέση της αυτό που είπε.
1: Εγώ είδα και τα λεφτά.
2: Α.
0: Και για τα λεφτά.
2: Βασικά είναι μια μισή ώρα συνέντευξη περίπου.
0: Τα αποσπάσματα ήταν στο TikTok, έτσι, για σχέση και λεφτά.
1: Χαλάω 20 με 30 χιλιάρικα το μήνα, λέει. Αναλόγως τι θα πάρω και τι θα κάνω. Μπορεί να με λέει με ένα φίλο μου, πάμε Ολλανδία. Πάμε για ψώνια.
0: Ναι, αρέσει, λέει, να κάνει δώρα γενικά στους φίλους και στις φίλες.
1: Γιατί όμως το αιτιολογεί ότι νιώθει, ρε παιδί μου, είναι κάτι, λέει, που το δουλεύει, ότι πληρώνει άτομα για να είναι μαζί της.
2: Έλα.
1: Νιώθει ότι πληρώνει άτομα, ρε παιδί μου, για να είναι μαζί της και το δουλεύει, λέει, και με τους γονείς του. Δεν θα έπρεπε, λέει.
0: Ναι.
2: Ρε, πολύ καλή είναι και παρεξηγημένη, είναι ψυχούλα.
1: Έχουμε την Taylor Swift, μουσαφιρέα, γιατί παντρεύεται ο Γιώργος ο Καρλάφτης. Και θα μου πείτε ποιος είναι αυτός ο Γιώργος Καρλάφτης.
0: Ποιος είναι αυτός?
1: Δεν έχει ιδέα κανένας. Παίκτης του NFL ήταν. Είναι βασικά ο άνθρωπος. Οπότε είναι συμπαίκτης του Travis. Του έτσι της Taylor. Και λέει, παντρεύομαι με μάν, έλα Ελλαδίτσα. Να κάνουμε σουσού εκεί. Τώρα τελείωσε εκεί η σεζόν. Και ήρθε η Taylor.
2: Τι λέει?
0: 15 σεκιουριτάδες είχαν μαζί.
1: Ναι.
0: Και επίσης αυτό που έγινε πολύ μεγάλο θέμα είναι ότι μπήκαν οι σεκιουριτάδες πριν μπει η Taylor, ενώ ήταν πολύ απλή και χαμογελαστή και χόρευε με όλο τον κόσμο, ξέχναστα. Πριν μπουν, λέει, ζήτησαν από όλους τους παρευρισκόμενους, τους καλεσμένους, να τους δώσουν τα κινητά.
1: Ναι, έτσι γίνεται.
0: Αλλά, λέει, κάποιοι αρνήθηκαν και δικαίως, δεν κατάλαβα. Δηλαδή, εγώ προσπαθώ να βγάλω ένα story στο booth.
1: Α, δεν γίνεται.
0: Γιατί?
1: Είναι private.
2: Okay.
1: Private events. Okay. Πώς κάνει η νέα μόδα τώρα που κάνουν party χωρίς. Κινητά, κάμερα free, ναι, έτσι τα λένε. Βάζουν ένα αυτοκολλητάκι μπροστά, τα βάζουν μέσα σε μια θήκη, τα αφήνεις έξω.
0: Δεν θα πήγαινα.
1: Γιατί?
0: Δεν θέλω.
1: Εντάξει, μην πας.
2: Εν τω μεταξύ δεν έχουν βγει ακόμη καταστηματάρχες, ξέρω εγώ. Πώς τους λένε? Αυτούς τέλος πάντων στα νησιά που πηγαίνουν και τρώνε. Δεν μπορεί να τα βρει.
0: Τι έφαγε, τι έκανε.
2: Ναι.
0: Μα δεν πήγε να φάει σε ταβέρνα, ξέρω. Πήγε σε γάμο η κοπέλα.
1: Ήρθε με το αεροπλάνο, πήγε στο γαμάδικο, έφαγε την κρέπα και το ρύζι με το μπιζέλι. Έφυγε.
2: Πω, τόσο απλά.
0: Τόσο
2: εγώ
0: απλά.
2: Περίμενα να κάνει και λίγο ζωή.
0: Εντάξει, αν λες, ρε παιδί μου, ότι έκανε κάτι ξένο, ότι ήρθε με το ιδιωτικό της αεροπλάνο.
1: Ναι, μην τα πάει, φίλε.
0: Αυτά, τελειώσαμε.
1: Αυτά.
0: Ωραία, πολύ ωραία. Πάμε λίγο να συνεχίσουμε τώρα. Είναι ο David, ο Guetta. The world is mine.

0: Bruno Mars. Εδώ είμαστε, έχουμε παιχνίδι.
1: Έχουμε κακοποιητή για να κερδίσετε τις υπέροχες γυαλάρες ηλίου από το Οπτικά Ζωγράφος. Αρκεί να μας πείτε τον τίτλο του τραγουδιού που θα κακοποιήσει ο κακοποιητής μας.
0: Ο κακοποιητής μας είναι έτοιμος. 3, 2, 1.
2: Υπάρχει μια υγρασία όταν σε σκέφτομαι.
1: Οπα.
2: Να είσαι υπεύθυνος τύπος. Εντάξει. Να μου φέρεις όπως πρέπει. Δάκρυα τρέχουν στα μπούτια μου.
1: Μάλιστα.
0: Μάλιστα. Λοιπόν, 2-3-10-2-32-9-8. Καλείτε μας, λέτε τον τίτλο και ένα υπέροχο ζευγάρι γυαλιά ηλίου γίνεται δικό σας. 2-3-10-2-32-9-8. Καλησπέρα σας. Γεια σα. Ρε παιδιά, γιατί έτσι, 2-3-10-2-32-9-08. Καλείτε μας, λέτε τον τίτλο του τραγουδιού, όπως είπαμε, και ένα υπέροχο ζευγάρι γυαλιά ηλίου από τα Οπτικά Ζωγράφος. Θα γίνει κατευθείαν δικό σας. Ωραίο γυαλάκι, καινούριο, στυλάτο, και να είστε το καλοκαίρι κουκλάκια ζωγραφιστά. 2-3-10-2-32-9-08. Καλησπέρα σας. Γεια σας, παιδιά, γιατί αναποσβήνει και βγάζει έτσι και τα δύο.
1: Εσύ φταίς.
2: Σε μπερδεύω.
0: Εγώ φταίω.
1: Ναι.
0: Δες τώρα πάλι. Γεια σας.
3: Γεια σας.
0: Γεια σας. Καλησπέρα σας, καλή εβδομάδα. Το όνομά σας.
3: Καλησπέρα, καλή εβδομάδα. Ανθή λέγομαι.
0: Γλυκιά μου Ανθή, από ποια περιοχή μας τηλεφωνείς?
3: Από Εύωσμο.
0: Αγαπάμε Εύωσμο.
3: Θέλω να πω ότι σας ακούω από τότε που πήγαινα σχολείο και τώρα έχω φτάσει στο σημείο να έχω δύο παιδιά.
0: Κοίταξε τώρα. Αυτό δεν αποκλείται να ακούγεις εμάς.
3: Όχι, δεν ακούω εσάς.
0: Ωραία.
1: Γιατί λίγο θύμος.
0: Όχι, ρε, εντάξει, αυτό το λένε, ρε παιδί μου, οι άνθρωποι από χαρά. Ξέρεις, ακούγα από πάντα, ρε παιδί μου.
3: Ναι.
0: Δεν γίνεται.
3: Όχι, σου λέω, άκουγα Beat Bad Wolf κάθε πρωί και έτσι πήγαινα σχολείο παλιά.
0: Και πολύ καλά έκανες, παιδιά. Δεν το συζητώ. Σαν το ζου, πουθενά δεν θα βρεις. Χρόνια τώρα.
3: Εννοείται.
0: Τα καλύτερα πρωινά, τα καλύτερα μεσημεριανά, τα καλύτερα απογευματινά, τα καλύτερα βραδινά. Αλλά και ο καλύτερος Εύωσμος, έτσι. Πλατείες, κόσμος, μαγαζιά. Τι να λέμε τώρα, τι να λέμε για τον Εύωσμο.
3: Μπορώ λίγο να το ξανακούσω, σας παρακαλώ, γιατί εδώ πέρα λίγο με τα μωρά κάπως το χάσαμε.
0: Βεβαίως, βεβαίως, Σαμπρίνα, τραγούδα.
1: Σαμπρίνα.
2: Α, εγώ. Περιμένετε.
1: Μετά εμένα λέτε νύχια μαλλιά.
2: Βρέχομαι. Βρέχομαι. Γενικά, να είσαι υπεύθυνος τύπος, να μου φέρεις όπως πρέπει. Δάκρυα τρέχουν στα μπούτια μου.
0: Δάκρυα τρέχουν στα μπούτια του.
2: Σαμπρίνα.
3: Crime River.
0: Crime River.
2: Δάκρυα.
0: Δάκρυα. Μα κάνε μετάφραση στο Google.
2: Δάκρυα παντού.
0: Έμα, δάκρυα κυδρότας, κλείσιμο μια σπόρα. Έλα.
3: Μισό λεπτό.
0: Δεν έχει καλό σημάδι.
3: Δεν έχω για
0: την βοήθεια του κοινού. Ποια κοινού, τι άλλο να σε πούμε, ρε Σίγλαδο. Σαμπρίνα τον φωνάζω. Δάκρυα σε λέμε, κάνε μια translate. Τι άλλο δηλαδή να κάνουμε κι εμείς τώρα. Στεναχωριέμαι, γιατί μ' άκουγες.
2: Tears.
0: Γι' αυτό έκανες την αγωγή, εισαγωγή ότι μας άκουσες 30 χρόνια.
3: Tears by booty.
0: Ας το κέρδισες, ας το, μην το συνεχίζεις, θα το πάρω πίσω. Tears booty είπες, όντως.
3: Ναι.
0: Λοιπόν, Ανθή μου, ένα υπέροχο ζευγάρι γυαλιά ηλίου έγινε δικό σου.
3: Ευχαριστώ πάρα πολύ. Εμείς
0: περίμενε καλέ. Εμείς ευχαριστούμε.
2: Ορδί!
0: Που ακούς ζου 90,8. Αν άκουγες όντως όπως έλεγες, θα έξω ότι πρέπει να περιμένεις.

0: μένεις τώρα στη γραμμή σου για να σημειώσουμε τα στοιχεία σου για να πάμε εμείς σε ένα break και να επιστρέψουμε.
1: Κάθε πρωί, 7 με 11, όλοι ακούνε.
2: Bill Nackis and the Boss Crew in the morning.
3: Τα γυναικεία οπίστια μπορούν να βελτιώσουν την ψυχική υγεία των ανδρών. Παράλληλα, τέτοιου είδους ερεθίσματα ενδέχεται να συμβάλλουν προσωρινά στη σταθεροποίηση του νευρικού συστήματος. Δηλαδή, κοιτάτε.
4: Δεν το έχεις παρατηρήσει ότι υπάρχουν άνδρες οι οποίοι ενώ έχουν να πάνε κάπου αλλού, όταν βλέπουν μια ωραία γυναίκα με ένα ωραίο κολάν, αλλάζουν διαδρομή. Νομίζω ότι όλοι θυμόμαστε τη σκηνή στη μάσκα με τον Τζιμ Κάρελ που μπαίνει στο κλαμπ και βλέπει την Diaz και του βγαίνουν τα μάτια και η γλώσσα. Αυτό γίνεται όταν περνάει κάποια κοπέλα από το συνεργείο που δουλεύω, κλαίω από το γέλιο.
3: Ρε Σιλίνα, αλλά... έτσι ακριβώς κάνουν.
4: Ρε Σιλίνα, δεν ηρεμούνε μετά. Δεν την πιάνουν τη βίδα αλλιώς το παξιμάδι. Δεν παίρνουν το γρίλο και το σηκώνουν πιο εύκολα. Δηλαδή έχει ηρεμήσει ο εγκέφαλός μας, κορίτσια μου.
1: Bill Nackis and the Boss Crew in the morning.
2: Good morning, everybody.
1: Κάθε πρωί στις 7.
5: Ξύπνα, ξύπνα,
4: τι?
5: Ήρθε, είναι απ' έξω.
6: Να φτιάξω καφέ για τους εργάτες.
5: Καλημέρα στα παιδιά, οπτική είναι, ε.
7: Μπα, για την αποχέτευση, κυρία μου.
8: Μην περιμένετε άλλο. Ήρθε το Nova 5G Home Internet. Υπερυψηλές ταχύτητες ίντερνετ έως 300 Mbps και απεριόριστη επικοινωνία χωρίς οπτική ίνα. Nova 5G Home Internet. Τα προγράμματα 5G Home Internet παρέχουν ταχύτητες έως 300 Mbps και διατίθενται μέσω του δικτύου κινητής Nova όπου είναι τεχνικά εφικτό. Χάρτης ταχυτήτων και πληροφορίες nova.gr.
9: Μόνος του! Κάντο! Μόνος σου είσαι! Μόνος σου!
10: Κανείς δεν πρέπει να παίζει μόνος του.
11: Ε, τι ε!
10: Πάντα θέλαμε ένα συμπαίκτη στο παιχνίδι μας. Και τώρα παίζουμε με τη Superbet.
11: Παίζουμε!
10: Και βλέπουμε και προβλέπουμε. Με live betting και streaming. Συζητάμε και αναλύουμε στο Super Social. Μοιραζόμαστε. Μαθαίνουμε.
11: Μα...
10: σοπαίνουμε. Μαζί φωνάζουμε, γελάμε, πανηγυρίζουμε. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
12: Ανακάλυψε τη στιγμή που το καλοκαίρι γίνεται αίσθηση με ένα L'Or στιγμιαίο φρέντο. Ξεκινά από έναν ήχο. Γίνεται δροσιά. Παίρνει ρυθμό. Ζωντανεύει το ποτήρι σου. Δοκίμασε τώρα τη νέα σειρά στιγμιαίου καφέ L'Or. Βουτιά στο καλοκαίρι. Βουτιά στη στιγμή.
13: Αυτό το καλοκαίρι φροντίζουμε όλοι για λιγότερες φωτιές. Φροντίζουμε να καθαρίσουμε το οικόπεδό μας με θαμνοκοπτικά Kraft. Kraft για ταχύτητα, ευκολία και αντοχή με την εγγύηση της Unimark.
14: Το βάλε! Το βάλε!
15: Το αποκάρφωμα!
16: Κυρίες και κύριοι, αυτό δεν ήταν pick and roll, ήταν επιστήμη!
15: Τρελάνε μας!
17: Τίποτα! Τίποτα!
15: Μεχάρα μου!
18: Το Final Four ξεκινά πιο δυναμικά από ποτέ, γιατί έχει την ενέργεια της ΔΕΗ και ίσως και τη δική σου. Μπες στο energyoutloud.gr και διεκδίκησε 10 διπλά εισιτήρια για τους αγώνες Final Four, 20 EuroLeague TV Passes και πολλά συλλεκτικά δώρα EuroLeague. ΔΕΗ, επίσημος χορηγός της EuroLeague.

0: Club Out. Ζω 90,8. Λίγα λεπτά πριν από τις 6 και πάμε στην κρίνια. Λοιπόν, σήμερα θα γκρινιάξω, παιδιά, γιατί εχθές χάζευα λίγο το βράδυ στο Twitter, στο X δηλαδή, στο Instagram, στο Facebook, στο TikTok κυρίως και διάβαζα σχόλια. Διότι τι έχει γίνει τώρα. Ακόμη δεν τον είδαμε, Γιάννη τον βαφτίσαμε. Δηλαδή, έχει ξεκινήσει όλο αυτό με τον Ακύλα και το Eurovision, ότι μάλλον θα κερδίσει και ότι θα έρθει η Θεσσαλονίκη. Και αντί να λέμε απλά το παιδί να κερδίσει και όπου θέλει ας έρθει, ήδη ξεκινήσαν να μαλώνουν κάτω από τα post και όχι στη Θεσσαλονίκη που θα το κάνετε και δεν μπορείτε, και όχι στην Αθήνα γιατί αν το κάνετε αυτό το είχατε κάνει τότε με την Έλληνα την Παπαρίσου, και σκοτώνονται κάτω από τα post και σκοτώνονται κάτω από τα βίντεο, και αυτό δείχνει για άλλη μια φορά την κατάτια μας, κυρίες και κύριοι.
1: Άντε να Αθηνέζοι, καθίστε καλά, εδώ θα γίνει.
0: Εδώ θα γίνει, αυτό είναι ξεκάθαρο, θα γίνει μεγάλη φασαρία. Αν δεν το κάνουμε αυτό που λέμε ότι δεν πρέπει να κάνουμε τώρα.
1: Θα πάω κολοκτυπιέστε στο Πασαλιμάνι. Γιατί οι φήμες λένε ότι θα γίνει Πειραιά.
0: Δεν θέλω να ακούω τέτοια.
2: Έτσι. Δηλαδή
0: έχω πολύ κακή εμπειρία με τον Πειραιά τελευταία φορά. Θα στήσουμε καταρχήν το red carpet, το οποίο δεν είναι red, είναι ένα άλλο χρώμα. Το turquoise carpet στο λευκό τον πύργο.
1: Βέβαια.
2: Wow.
0: Ήλιος. Θάλασσα. Σκεφτείτε το λίγο. Να προχωράνε έτσι λευκό πύργο. Είστε ομπρέλες.
1: Wow. Σκέψου λίγο. Έχει έρθει η Λωρίν.
0: Ναι.
1: Γιατί τη Λωρίν θέλουμε να έχει έρθει και να την κάνουμε βόλτα στου αμπελόκηπους.
0: Στου αμπελόκηπους.
1: Αν την πηγαίνουμε έχει... εκεί στο Κορδελιό που έχει μια ωραία
2: ζωτολά.
0: Θα είναι πάρα πολύ ωραία. Σκέψου τη Σερτά Περνέρ να τρώει τρίγωνα πανοράματος.
1: Βέβαια.
2: Μάλιστα.
0: Δεν θα είναι πολύ ωραίο όλο αυτό.
1: Σκέψου τον Νίμο στου νέου επιβάτες.
0: Θα κάνει και τα μπάνια του και αυτά. Θα είναι πάρα πολύ ωραία.
2: Θα είναι πάρα πολύ ωραία, μην το διακομωδείτε.
0: Καταρχήν, εσύ θα είσαι πρώτη. Καταρχήν, αυτή θα είναι η πρώτη που θα λέει: παιδιά, λεωφορείακι πανέρα, Ολυμπιάδα, τα δωμάτια.
1: Κάνε και ημερίσια στην Αμουλιανή.
2: Να πω λίγο κάτι. Γιατί δεν πάμε ένα λεωφορείακι να πηγαίνει σε όλα τα πόδια τη Χαλκιδική και να λέει που θέλει το Ολυμπιάδα, θέλει το
0: Πουδενιά. Παιδιά, δεν θα έρθουν για να γυρίσουν εδώ πέρα ταινία. Θα έρθουν δύο εβδομάδες οι άνθρωποι και θα σκοτώνουν να φύγουν. Το θέμα ότι έχουν ξεκινήσει να μαλώνουν για το που θα γίνει. Περιμένετε πρέπει να κερδίσουμε. Θετική ενέργεια στο παιδί είναι τόσο καλό, είναι τόσο ωραίο. Βγήκε στο κάρπετ αυτό το τυρκουάζ. Χαμό έκανε δηλαδή. Για ποιο λόγο δεν θέλω να μαλώνουμε.
2: Εγώ είμαι σίγουρη ότι πρώτο έγραφε σχόλια εσύ. Και μάλλον
0: εγώ.
2: Ήσουν ο πρώτο που έγραφε.
0: Με το fake το προφίλ, όχι με το κανάλι.

0: Λοιπόν, εδώ πέρα ο φίλος μας ο Τζον Τζαν λέει: παιδιά, καλησπέρα. Καλή εβδομάδα να έχουμε. Καλησπέρα, ρε Τζον Τζαν. Σε χάσαμε. Πού είσαι, πότε θα έρθεις από εδώ πέρα? Ρωτούσαμε αυτό, λες. Συζητούσαμε την Κατερίνα, έχεις πολύ καιρό να έρθεις. Παιδιά, λες, στην πρωτεύουσα πολιτισμού θα τους πάμε. Θα το
1: έτσι,
0: πάμε.
1: Γιάννητσα.
0: Ολυμπιάδα. Σκέψε το λίγο όμως τώρα αυτό να γίνει. Να πάει Eurovision στην Ολυμπιάδα, ε. Θα... άλλα τέσσερα θα χτίσουν.
2: Σαν την Κυριακή στο χωριό θα είναι. Καλή, ελάτε λίγο και από εδώ.
1: Μπαμπίνε,
2: έλα. Ήρθε η Ρουσλάνα.
0: Φρέσκο καλαμάρι για τον αίμο.
1: Παιδιά, θα περάσουμε πολύ ωραία.
0: Εσύ σίγουρα καταχθείς τα άλλα 5 ξενοδοχεία μετά.
1: Εννοείται. Αλλά θα περάσουμε ωραία.
0: Περάσουμε ωραία.
1: Είναι σημασία.
0: Ωραία.
1: Ήρθε η ώρα για τα τρία ζώδια που ακυρώνουν τελευταία στιγμή. Θέλω μια παρένθεση να κάνω. Αλήθεια, δεν το κάνω επίτηδες.
0: Που ακυρώνουν τελευταία στιγμή. Ναι. Αν πει στο δίδυμο δεν ισχύει, δεν έχω ακυρώσει ποτέ.
1: Δεν το κάνω επίτηδες.
0: Ποτέ.
1: Τα άστρα το λένε και όχι εγώ. Είναι οι δίδυμοι.
0: Άκου τώρα, μαλάκα. Ποτέ ρε φιλόλη λένε πόσο συνεπείς είμαι. Οι δίδυμοι είναι συνεπείς. Πες μας ψυχοπαθείς, διπρόσωπους, αλλά όχι ότι ακυρώνουμε.
1: Λοιπόν, άκου, θα το εξηγήσω. Λειτουργούν, λέει, πολύ με τη στιγμή. Μπορεί να κανονίσουν κάτι με ενθουσιασμό και λίγες ώρες μετά να μην τους εκφράζει πια το ίδιο. Αυτό συμβαίνει.
2: Ξέρεις, έχει μπερδευτεί με το φαγητό που παθαίνει.
0: Ναι.
1: Είναι οι ηχθείες οι οποίοι επηρεάζονται. Επηρεάζονται πολύ από την ψυχολογία τους. Αν δεν νιώθουν καλά συναισθηματικά ή αν κουραστούν ψυχικά, μπορεί να αποσυρθούν ξαφνικά.
0: Μα λογικό δεν είναι. Ποιος άνθρωπος, δηλαδή, πρέπει να σε εκθείς για να το. Είμαι χάλια ψυχολογικά, θα βγω έξω στα μπουζούκια.
1: Για εκείνη τη διάθεση τη στιγμή καθορίζει τα πάντα.
0: Το τρίτο, να φανταστώ, δεν είναι ο Λέων.
1: Το τρίτο είναι ο τοξότης, ο οποίος δυσκολεύεται να νιώθει δεσμευμένος αν προκύψει κάτι που του φαίνεται πολύ ενδιαφέρον ή αν απλά νιώσει ότι θέλει ελευθερία εκείνη τη στιγμή, μπορεί εύκολα να αλλάξει πλάνα.
0: Ξέρεις κάτι, Κατερίνα, σε έχει χαθεί η πέτσα μου.
1: Τα άστερα, δεν φταίω.
2: Κοίταξε, ρε παιδί μου, πάντως έχει μια πρόοδο. Ξεκίνησε να ασχολείται μόνο με το δικό σου ζώδιο που έκραζε τα πάντα.
0: Αυτό.
2: Έχει τώρα κανένα δύο εβδομάδες, βάζει και εμένα σε κανένα αρνητικά.
0: Δεν πριν με το που άργησε λίγο. Είδατε, είπαμε να λέτε κατευθείαν.
2: Πιστεύω σε δύο χρόνια θα καταφέρει. Θέλει να βάλει κάτι αρνητικό στο δικό της ζωή.
0: Αν έχω φτάσει σε αυτή την ηλικία για να είμαι άλλα δύο χρόνια με την καρακιτσάκια. Όχι, παιδιά. Πάμε σε break.

0: και καλύπτει τα πάντα. Όταν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούς, μην είσαι λόκο, πες Ζου 90,8.
1: Σκέφτεστε μία απόδραση πολυτέλειας μακριά από την ένταση της πόλης. Το Καβό Ολύμπο στην πλάκα Λιτοχώρου σας περιμένει. Εκεί που η επιβλητική ομορφιά του Ολύμπου συναντά το απέραντο γαλάζιο του Αιγαίου. Αφαιθείτε στην απόλυτη ηρεμία, αναζωογονηθείτε στο υπερσύγχρονο σπα και απολαύστε γαστρονομικές δημιουργίες υψηλής αισθητικής. Μόλις 50 λεπτά από τη Θεσσαλονίκη, η πραγματική χαλάρωση έχει όνομα. Καβό Ολύμπο. Ζήστε την εμπειρία που σας αξίζει. Για περισσότερες πληροφορίες επισκεφτείτε το kavoolimpo.gr.
2: Δεν χρειάζονται λόγια όταν μιλάει η γεύση. Η μέθοδος αργής ξύρασης Macwell κάνει τη διαφορά.
3: Macwell μακαρόνια.
2: Macwell. Τώρα μιλάει η γεύση.
4: Πάμε beauty, πάμε Θεσσαλονίκη. Κορυφαίες εταιρείες, σούπερ προσφορές, εντυπωσιακά shows στη Beauty Macedonia. 16 με 18 Μαΐου στη Hell Expo. Beauty Macedonia, the best of beauty. Μόνο για

0: Κατασκήνωση Γλάρη στο Πευκοχώρι Χαλκιδικής. Δωρεάν με όλα τα ταμεία και το πρόγραμμα του ΑΕΔ για άνεργους και χαμηλόμισθους.
1: Βάζω τις προάλλες το χέρι στη τσέπη να πληρώσω και τι να δω.
2: Μήπως λεφτά.
1: Τα λες και λεφτά.
3: Coupons. Coupons.
2: Από πού ακούστηκε αυτό.
1: Τι σου λέω τόση ώρα. Από την τσέπη μου.
4: Όταν έχετε The My Rewards Coupons, έχετε το κέρδος στο τσεπάκι σας. Μπείτε τώρα στην ενότητα The My Rewards Coupons στο MyDay. Εξαργυρώστε αμέσως τα κουπόνια σας και κερδίστε κουπόνι 10 ευρώ για παραγγελίες από το eFood, 20% έκπτωση στη Ferry Scanner σε κρατήσεις ακτοπλοϊκών, 20% έκπτωση στο About You και βρείτε εκατοντάδες ακόμα εκπτώσεις και προσφορές. MyDay, My Way. Ο δικός σου τρόπος και με την επιβράβευση. The, ένα με το μέλλον. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Περισσότερες πληροφορίες στο dei.gr.
5: Λοιπόν, Eurovision θα δούμε σε μένα.
6: Ωραία. Να φέρω και τον ξάδερφο.
5: Πέρτο.
6: Μπορώ να φέρω και την γουάνα μου γιατί αγχώνεται το βράδυ.
5: Πέρτο.
6: Να φέρω και ένα παστισάκι να φάμε.
5: Πέρτο.
6: Να φέρω και το παράκι από το 5x5.
5: Μην το φέρεις.
6: Γιατί?
5: Γκαρσονιέρα έχω. Πού θα χωρέσουμε όλοι?
7: Στη στοίχημα χωράνε όλοι. Γιατί τώρα φέρνει όλη την ενέργεια της Eurovision με σούπερ προσφορά γνωριμίας με 720 δώρα χωρίς κατάθεση. Στοίχημα. Η στιγμή σου ανήκει.
8: Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστής ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
9: Σε μια ματιά χωράνε χιλιάδες πράγματα. Στιγμές που δεν θέλεις να χάσεις. Όταν όμως η ξηροφθαλμία φέρνει δυσφορία, τότε ακόμα και τα πιο απλά πράγματα γίνονται δύσκολα. Με τις νέες οφθαλμικές σταγόνες Artelax Plus με υαλουρονικό οξύ που προσφέρουν ανακούφιση και ενυδάτωση που διαρκεί, τίποτα δεν σε σταματά. Artelax Plus. Απόλαυσε όσα αγαπάς. Από την Bausch & Lomb. Ιατροτεχνολογικό προϊόν. Ανατρέξτε στις οδηγίες χρήσης για τα πλήρη συστατικά, τη συνθήκη και αποθήκευσης, τις προειδοποιήσεις και τις προφυλάξεις.
10: Τζάμπο. Άνοιξη. Τι υπέροχη μέρα για τραγούδι. Ναι. Για πάμε.
11: Τζάμπο ιδέα. Μου καρφώθη και δεν βγαίνει. Τζάμπο ιδέα.
10: Κυριακή γιορτή και σχόλη. Ίδια ιδέα έχουν όλοι. Να αράξουν στη βεράντα που απ' τα τζάμπο είναι τα πάντα. Λέω κι εγώ να την αράξω. Και αμέσως θα το πράξω. Μα γλιστράω κάνω κέλα σαν να έπεσα από σέλα. Όλα γύρω φιλαρίπα και τα τζάμπο όλα λίμπα. Και τώρα, καμιά

0: Jumbo Idea.
1: Σας βάλαμε Jumbo ιδέες. Εξοπλιστείτε και ηλεκτρονικά και στο ijumbo.gr.
2: Στην Ελλάδα, μέσα στον τελευταίο χρόνο, γεννήθηκαν χιλιάδες γονείς. Από τη στιγμή που γεννιέται το παιδί σου, γεννιέσαι και εσύ σαν γονιός. Και προσπαθείς κάθε μέρα να κάνεις το καλύτερο δυνατό για να ανταποκριθείς σε αυτόν τον τόσο απαιτητικό ρόλο. Για πρώτη φορά έχεις κάποιον δίπλα σου. Respect τη γονεϊκότητα. Μέσα από το πρόγραμμα για την προαγωγή των γονεϊκών δεξιοτήτων που εφαρμόζεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα και αποτελεί διεθνώς καλή πρακτική, στηρίζουμε τους γονείς στην ανατροφή των παιδιών τους από την εγκυμοσύνη έως την ηλικία των 16 ετών. Μπες στο παιδί και ψυχική υγεία.gov.gr και μάθε περισσότερα από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με τη UNICEF. Στο πλαίσιο της Εθνικής Δράσης Προαγωγής Υγείας Παιδιού και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
3: Γκρίζα ζώνη. Μια εκρηκτική περιπέτεια δράσης από τον κορυφαίο σκηνοθέτη Γκάι Ρίτσι. Με τους Χένρι Κάβιλ, Τζέικ Τζίλενχαλ και Έιζα Γκονζάλες.
4: If you're all in, we're all in.
3: Όταν το σχέδιο είναι τέλειο, κάτι θα πάει στραβά. Γκρίζα ζώνη. 14 Μαΐου στους κινηματογράφους από την TFG.
5: Beat the Bomb.
6: Beat the Bomb.
5: Το πιο κεφάτο πρωινό σοου της Θεσσαλονίκης διπλασιάζει τις πιθανότητες. Παίξε δύο φορές καθημερινά στις 8 και 20 και 10 και 20 και κέρδισε έως 200 ευρώ μετρητά στο Bill Nackis and the Boss Crew in the Morning. Beat the Bomb στον Zoo 90,8. Μια χορηγία της εταιρείας Δημάκης. Δημάκης, η κορυφαία επιλογή για τους επαγγελματίες θέρμανσης, ίδρυυσης και κλιματισμού.

0: Και τώρα, άλλη μία ώρα γεμάτη μπελάδες ξεκινάει. Troublemakers με τον Μαργαρίτη, τον Βασίλη και την Κατερίνα.
1: Έλα ρε παιδιά!
2: Φέρτο.
1: Λοιπόν, εδώ είμαστε. Τρίτη ώρα. Troublemakers, Μαργαρίτης και Χαγιάς, Βασίλης Βαρσάμης, Κατερίνα Καρακετσάκη. Καλησπέρα, καλή εβδομάδα. Εβδομάδα Eurovision με πάρα πολύ μουσική. Τώρα τι έχουμε την τρίτη ώρα, guys.
3: Στην τρίτη ώρα έχουμε ένα viral τραγούδι.
1: All
4: right. Έχουμε και το παιχνίδι μας στις 6.30. Θα του βάλουμε νεύτη για να κερδίσετε το διπλό εισιτήριο για Οντεόν.
1: Πάρα πολύ ωραία. Θα περάσουμε και αυτό. Μείνετε μαζί μας. Ξεκίνημα γρήγορα. Είναι το Man I Need και παίζει στο Zoo 90,8.

0: παιδιά, δεν καταλαβαίνετε τι σκάλωμα, τι έρωτα, τι κόλλημα είχα φάει με τη Lana Del Rey.
1: Για ένα χρόνο μετά.
0: Όχι, όχι, όχι. Τρέλα. Είχα μεγάλη. Και για τα τραγούδια τη μου άρεσε έτσι, το στυλ.
2: Αυτή ήταν που πήγε στην αυλή και δεν είπε το τραγούδι που σου άρεσε, ή Florence and the Machine.
0: Στην Lana δεν έχω πάει. Είχα εισιτήρια και δεν είχα πάει, αλλά Florence δεν είχε πει το Spectrum.
2: Το Spectrum.
1: Spectrum δεν είπε.
0: Και φώναζα και φεύγαινε και έλεγα το Spectrum, Μαρή. Αλλά δεν το είπε, παιδιά, γιατί λέει, το θεωρεί πάρα πολύ εμπορικό.
1: Οπότε ήταν η πιο ψαγμένη, τέλος πάντων, συναυλία της γι' αυτό.
0: Τέλος πάντων, τώρα Κατερινιώ, να σε ρωτήσω κάτι μεταξύ μας εδώ. Σου έχει τύχει ποτέ να περιμένεις και να περιμένεις και να αναρωτιέσαι πότε επιτέλους θα έρθει?
1: Καλά, σε αν εννοείς το courier, έχει τύχει να περιμένω και όλη μέρα.
0: Ρε Κατερινά, εγώ σου μιλάω για οπτική ίνα.
1: Α, καλά, εκεί Μαργαρίτη δεν χρειάζεται να περιμένεις. Υπάρχει λύση, το Nova 5G Home Internet.
0: Για πες.
1: Υπερυψηλές ταχύτητες ίντερνετ έως 300 Mbps και απεριόριστη επικοινωνία χωρίς οπτική ίνα. Μπορείς να μάθεις περισσότερα κι εσύ και όσοι μας ακούνε στο nova.gr.
0: Ευχαριστούμε, Κατερίνα, ευχαριστούμε πάρα πολύ για τις πληροφορίες. Τι έχουμε τώρα?
2: Έχουμε τα social, μπορείτε να μας βρείτε στο Zoo Radio παντού. Έχουμε και το Viber 6931-908-908.
0: Κάτι με πείραξε.
1: Και εσείς που έχετε γενέθλια σήμερα, δεν σας αρέσει να σας λένε αχ, ρε, φοβάμαι αλήθεια και μόνο στην κίνηση. Δεν σας αρέσει να σας λένε οι άλλοι τι να κάνετε. Γι' αυτό μία θέση στην οποία είστε αρχηγός στο αφεντικό του εαυτού σας, σας ταιριάζει γάντι. Να πω και χρόνια πολλά στον Αρμόδιο, στον Μεθόδιο, στον Αργύρη, στην Ολυμπία, στην Εφροσύνη, στο Διοσκουρίδι που γιορτάζουν σήμερα.
0: Χρόνια πολλά σε όλο τον κόσμο. Benson Boone τώρα στο Zoo.

0: Λοιπόν, Σαμπρίνα Κάρπεντερ και υπέροχο Μπρεσάκι. Είπαμε λίγο να δούμε τι γίνεται στου δρόμου τη Θεσσαλονίκη.
1: Καλή κατάσταση. Μόνο λίγη κίνηση στη Λεωφόρο Νίκη έχουμε. Γενικά έτσι είμαστε πολύ καλά.
0: Ωραία, ωραία τα πράγματα.
2: Θα σα πάω τώρα στη Ριάννα, όπου όταν ήταν παιδί, μια δασκάλα τη αγόρασε παπούτσια και χρόνια μετά εκείνη τι τη έκανε.
0: Τι.
2: Τη αγόρασε σπίτι. Τέλειο, η Ριάννα στη δασκάλα.
0: Έλα, παιδιά, πολύ ωραίο τώρα αυτό.
2: Πάρα
0: προφανώς όταν ήταν μικρή, είχε ανάγκη, μπορεί να μην είχε παπουτσάκια, επειδή ήταν φτωχή. Το θυμόταν η Ριάννα. Και μετά την πήρε ένα σπίτι. Αυτά είναι πάρα πολύ ωραία.
2: Ρε τη γλυκούλα μου, τι καλός άνθρωπος μου, ρε μπράβο. Και τώρα θα σας πάω σε μια μπανάνα.
0: Μάλιστα.
2: Την Χουα Μόα, η οποία είναι μια χαβανέζικη μπανάνα τόσο μεγάλη που μεγαλώνει μέχρι 25,4 εκατοστά μήκος.
0: Είναι μεγάλο αυτό, θεωρείς, για μπανάνα?
2: Δεν είναι για μπανάνα μεγάλο. Και ακούστε και εδώ, 10,2 εκατοστά πλάτος.
0: Α, γι' αυτό.
2: Διαπίστευτο.
0: Με το μήκος έχουμε αμφιβολίες εδώ. Της μπανάνας εννοώ, με σένα.
2: Μπορεί να ζυγίσει, λένε, και μέχρι και μισό κιλό.
0: Σκέψω αυτή η μπανάνα.
2: Μία μπανάνα, μισό κιλό.
0: Ωραία, μισό κιλό μπανάνα.
2: Και δείτε και το σχήμα της, είναι τετραγωνισμένη κάπως.
0: Α, είναι. Συγγνώμη, αυτό είναι μπανάνα.
2: Αυτή είναι μπανάνα.
0: Είναι αυτό που λέμε μια μπανάνα από το πρωί. Μισό κιλό. Λοιπόν, πάρα πολύ ωραία. Πάμε σε Ολίβια Ροντρίγκο, Βασίλη.
1: Ναι, είναι το Drop Dead και είναι πάρα πολύ ωραίο.

0: 2-3-10-2-32-9-08. Ποιο τραγούδι είναι αυτό που ακούσαμε, μας το λέτε και διπλά εστήρια γίνονται δικό σας από Οντεόν. Ταινιάρες, κυκλοφορούν ταινιάρες.
1: Για πες μου δύο.
0: Λοιπόν, θα σας πω τώρα δύο τυχαία που έρχονται στο μυαλό. Ο Διάολος, Φορώ σε Πράτα και ο Μάικλ Τζάκσον.
2: Τι λες, ρε.
0: Βεβαίως. 2-3-10-2-32-9-08, παιδιά. Ποιο τραγούδι είναι αυτό που του βάλαμε νεύτη. Καλησπέρα σας.
3: Καλησπέρα.
0: Καλησπέρα, το όνομά σας.
3: Δημήτρη.
0: Δημήτρη, παιδιά, έχω την αίσθηση ότι βγάζουμε μόνο Δημήτριδες.
2: Δεν ξέρω.
0: Δημήτρη, τι κάνεις, καλά είσαι?
3: Καλά, καλά, μια χαρά.
0: Καλά και εμείς, καλή εβδομάδα.
3: Να πω.
0: Όχι,
3: να,
0: όχι,
3: κάτι,
0: όχι.
3: Να πω το τραγούδι.
0: Όχι, όχι, όχι, όχι. Αρχικά από πού είσαι?
3: Από Εύωσμο.
0: Από Εύωσμο, έλα. Παιδιά, τι γίνεται με τον Εύωσμο? Και Δημήτρη και Εύωσμο. Αγαπάμε Εύωσμο, ε. Πάρα πολύ ωραία περιοχή, πλατείες, κόσμος, μαγαζιά.
2: Δεν βρίσκεις πάρκινγκ, αυτό το λες.
0: Λέμε τα θετικά. Okay, Δημήτρη, μάλλον είσαι κάπου, έχει φασαρία, οδηγείς?
3: Ναι, οδηγώ.
0: Κατάλαβα, λοιπόν. Πες μας το τραγούδι.
3: Die with a smile.
0: Απίστευτο. Δημήτρη. Δημήτρη, κέρδισες, χάρηκες?
3: Γιατί όχι,
0: γιατί όχι.
2: Το σκέφτηκε.
1: Εντάξει, δεν πήρε και τον Τζόκερ.
0: Εντάξει, πλάι στήρια πήρε, ρε παιδί μου. Για Οντεόν, να δεις όποια ταινία θέλεις εσύ, φίλε Δημήτρη, εντάξει.
3: Ευχαριστώ πολύ.
0: Εμείς ευχαριστούμε που ακούς Ζου 90,8. Φίλε Δημήτρη, μένεις στο ακουστικό, δεν κλείνεις, γιατί θέλουμε να σημειώσουμε τα στοιχεία σου για να παραλάβεις το δώρο σου. Και εμείς πάμε σε ένα μικρό break.
4: Κάθε πρωί, 7 με 11, όλοι ακούνε. Bill Nackis and the Boss Crew in the morning.
0: Κυρία Μάγδα.
5: Όχι, αρχίσαμε τα κυρία. Καλημέρα.
0: Τι καλέ, γιατί δεν σας λένε κυρία Μάγδα, πώς σας λένε, κύριε?
5: Μάγδα σκέτο. Δεν μ' αρέσουν οι τυπικούρες.
0: Εντάξει, μωρό μου Μάγδα, καλημέρα.
5: Εντάξει.
0: Πού είσαι, μωράκι μου, χρόνια σου πολλά.
5: Ευχαριστώ πάρα πάρα πολύ.
0: Καλημέρα Μάγδα από το Zoo Radio. Χρόνια πολλά.
5: Το ξέρω, είμαι όχι απλά φαν. Δεν μπορώ χωρίς εσάς. Ήρθα στη δουλειά, με είχαν ελληνικά, λέω δεν καταλάβατε καλά. Ή θα ακούμε Zoo ή παρεσύχουμε.
0: Είναι φοβερή η Μάγδα.
2: Κάντε όπως η Μάγδα.
0: Να ζήσεις πάρα πολλά χρόνια για να χαίρεσαι την οικογένειά σου και να είσαι και εσύ ευτυχισμένη.
5: Και εσείς ό,τι επιθυμείτε.
4: Bill Nackis and the Boss Crew in the morning.
6: Good morning everybody.
4: Κάθε πρωί στις 7. Το παγκοσμίου φήμης Cirque du Soleil επιστρέφει στη Θεσσαλονίκη με τη νέα εντυπωσιακή παράσταση OVO. Περισσότεροι από 50 ακροβάτες, μουσικοί και performers ζωντανεύουν μια ιστορία γεμάτη χρώμα, ενέργεια και εξαιρετικά ακροβατικά που θα σας αφήσουν άφωνους. Cirque du Soleil, 14 με 17 Μαΐου στο PAOK Sports Arena. Εισιτήρια more.com.
0: Στο δεύτερο ημίχρονο θέλω pressing. Γρήγορο παιχνίδι.
7: Coach.
0: Όχι τώρα, μιλάω. Χτυπάμε από αριστερά.
7: Το δεξί τους back δεν μπορεί.
0: Coach.
7: Σου είπα όχι τώρα.
0: Όπα, γιατί έπεσε ο τείχος? Ποιος είναι αυτός με το κινητό στο χέρι?
8: Πώς βρέθηκα εδώ? Εγώ στο πάμεστοίχημα.gr μπήκα.
9: Με το πάμεστοίχημα.gr μπαίνεις δυνατά στη δράση με αμέτρητες στοιχηματικές επιλογές και μια μοναδική εμπειρία live casino. Πάμεστοίχημα.gr. Το παιχνίδι σου. Τα σπάει. All win. Winning awaits. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
10: Εξέλιξη. Όχι στα λόγια. Στην πράξη. Όχι στο μέλλον. Εδώ και τώρα. Νέο Kia Stonic. Με τολμηρή σχεδίαση, νέους κινητήρες Turbo 100 και 115 ύπων στην έκδοση Hybrid και στάνταρ το σύστημα τηλεματικής Kia Connect. Γιατί στην Kia η εξέλιξη είναι η δύναμή μας. Νέο Kia Stonic. Move your own way. Με 19.990 ευρώ. Kia Velmar. Στη Θέρμη Θεσσαλονίκης. Auto Ellas Group.
11: Spring Offers at Attica. Οι προσφορές ξεκίνησαν στα πολυκαταστήματα Attica. Έως και 20% σε αμέτρητα fashion brands στον απόλυτο προορισμό shopping. Και για τα μέλη Miles & Bonus της Aegean, κερδίστε διπλά μιλιά εξαργύρωσης με τις αγορές σας. Υποφεληθείτε έως 17 Μαΐου. Attica. You at your best.
12: Το βράδυ θα δούμε μαζί το διαγωνισμό.
13: Δεν ξέρω.
12: Γιατί τραγουδάς?
13: Δεν το ελέγχω.
14: Με όσα φέρνει η Novibet στο μεγαλύτερο ευρωπαϊκό μουσικό διαγωνισμό, θα τα λες και εσύ τραγουδιστά. Προσφορά καλωσορίσματος χωρίς

0: πρόθεση με έως 720 δώρα και πολλαπλές επιλογές για στοίχημα ακόμα και την ώρα του διαγωνισμού.
1: Novibet, όλα είναι δυνατά.
2: Ρυθμιστή σε ΕΠ, συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Διαθέσιμη στο novibet.gr κάθετος info κάθετος όροι.
3: Ποια παπούτσια και ποιες τσάντες για το καλοκαίρι? Στο ipapoutsia.gr σε περιμένουν οι πιο καυτές μάρκες της σεζόν. Crocs, Skechers, Birkenstock και πολλές άλλες. Γιατί το ipapoutsia ξέρει τι να φορέσεις όταν πλησιάζει το καλοκαίρι. Δες την προσφορά στο ipapoutsia.gr και στην εφαρμογή. Το ipapoutsia ξέρει.
4: Zoo Radio, the hit list. Κάθε απόγευμα στις 7, τα 10 κορυφαία τραγούδια.

0: Αφημέτρηση. Είμαι ο Πέτρος Σοφιανίδης και κάθε απόγευμα στις 7 ακούμε παρέα το hit list του Zoo Radio.
1: Zoo Radio, the hit list.
2: Μόνο στον Zoo.
1: Μόνο στον Zoo 90,8.

0: Fever Dream. Εδώ είμαστε με Alex Warren, Zoo 90,8, 15 λεπτά πριν από τις 7. Και δεν ξέρω για σένα, Κατερίνα και Βασίλη, εγώ τώρα που αλλάζω καιρός θέλω έτσι μια ανανέωση, ρε παιδιά. Κάτι στην καρταρόμπα μου, ιδανικά.
1: Λοιπόν, και το λούσου θα αλλάξει, Μαργαρίτη, και παράλληλα μπορείς και να κερδίσεις.
0: Πάρα πολύ ωραία. Αυτά θέλω να ακούω. Πώς όμως?
1: Λοιπόν, θα μπει στο MyDay στην ενότητα Day My Rewards Coupons, βρες το κουπόνι και πάρε έκπτωση 20% για τις αγορές στο About You. Άσε που μπορείς να βρεις ακόμη εκατοντάδες προσφορές και εκπτώσεις για φαγητό, καφέ, αγορές, τεχνολογία και πόσα άλλα πάρα πολλά ακόμη. Τι περιμένεις λοιπόν?
0: Καλά αυτό, ε. Είναι όλα τα coupons. Μπαίνω τώρα.
1: Τρέχα, τρέχα.
0: Παιδιά, σήμερα επέστρεψε.
2: Ποιος?
0: Η Κατερίνα καινούριο.
1: Τι λες, ρε, εσύ, μπράβο. Μόνο σου.
0: Πάρα πολύ χάρη κατά την επιστροφή τη. Την είδα πάρα πολύ χαρούμενη.
1: Ναι, ρε.
0: Έτσι, ανανεωμένη. Έλεγε και αυτή ότι άλλαξα πλέον σαν άνθρωπο. Έχω βάλει προτεραιότητε. Και γενικά έτσι ήταν πάρα πολύ χαρούμενη και.
1: Έλα, ρε, τη γλυκούλα μου.
2: Δεν είπαμε που είναι έγκυος ο Γιούσεφ.
0: Παιδιά, η Αναστασία, η Γιούσεφ.
1: Αυτό και είναι απίστευτο.
2: Έκανε χθες post για τη μέρα της μητέρας και έκανε την κοιλιά που είναι,
0: ναι,
2: έτσι.
0: Ναι, ναι. Εχθές γενικά πάρα πολύ κόσμο πόσταρε κοιμωσύνες.
2: Ναι, είναι μέρα.
0: Και φιλικά μου ζευγάρια. Και, δηλαδή, πολλοί κόσμο το ξέρει, το κάνει τύπου.
1: Όχι gender reveal.
0: Τι gender reveal.
2: Pregnant reveal.
1: Pregnant.
0: Λοιπόν, πάμε.
1: Αυτό
0: να ήτανε. Τι άλλο θες?
2: Έχουμε πρόβα εδώ. Τα παιδιά από το Eurovision φάνηκαν ενθουσιασμένα. Γιατί την πρόβα του Ακύλα.
0: Παιδιά, θα το πάρουμε, σας το λέω τώρα. Είναι ξεκάθαρο θα το πάρουμε. Ακούστε τι σας λέω.
2: Για να δούμε, για να δούμε.
1: Μακάρι, γιατί όντως είδα και το story του Αποστόλη που φαίνεται σοκαρισμένος.
0: Θα μας τα πει όλα αύριο, μεθαύριο θα τον έχουμε σίγουρα τηλεφωνική να μας τα πει κατευθείαν.

0: Creeping, Metro Booming και The Weeknd. Εδώ είμαστε, Κατερινάκη.
1: Πάτε λίγο το σπιτάκι.
0: Να πατήσω.
1: Το σπιτάκι, να δω κάτι.
0: Ωραία.
1: Εντάξει, ωραία.
0: Εντάξει.
1: Ναι, ωραία, τέλεια.
0: Βρήκε το σημείο.
2: Να μην χάσει χρόνο. Η σιγουριά να φύγει γρήγορα, γρήγορα το κορίτσι.
0: Πριν με λέει, δε λίγο τι ώρα έκανε την αναφορά. Επειδή από εδώ λέω, μια δουλειά έχει να κάνει.
1: Μα είδα, έπρεπε να πάρω τον άνθρωπο στο τηλέφωνο.
0: Ναι, πέσαν δύο δουλειέ μαζί. Χαμό.
1: Ένα τσικ θα έκανε λίγο.
2: Δεν μπορεί με το multitasking το κορίτσι. Ένα πράγμα τη φορά.
1: Ένα πράγμα. Τέσσερα λίγο, τέλος πάντων.
0: Λοιπόν, παιδιά, αυτό ήταν. Φεύγουμε, σας αποχαιρετούμε και αύριο πάλι εδώ θα είμαστε ακριβώς στις 4. Πρώτο ημιτελικό Eurovision αύριο. Oh. Πρέπει οπωσδήποτε να βγάλουμε αποστολή αύριο.
2: Θα είναι η ώρα που θα μπορεί να μιλήσει, θα είναι, γιατί όχι.
0: Ναι, ναι, εντάξει. Μπορεί να είναι εκεί.
2: Και λίγο πιο νωρίς.
0: Θα τον στείλω εγώ το πρωί μήνυμα. Συν 4 είμαστε. Λοιπόν, αυτά από εμάς. Τα φιλιά μας, την αγάπη μας. Έρχεται Πέτρος Σοφιανίδης και το βράδυ κλείνει και σήμερα με την Έλληνα τη Ρόκα. Δεν ξεχνάμε φυσικά πρωινό, παιδιά. Το καλύτερο πρωινό της πόλης. 7 η ώρα. Bill Nackis and the Boss Crew in the morning. Με την Νάνση και το σκατζοχειράκο μας για τα καλύτερα πρωινά. Έχετε κάτι να πείτε?
2: Όχι.
0: Καλύτερα, πάμε.

0: Με πήραν τηλέφωνο από έρευνα.
1: Ωραία, και τι απάντησες?
0: Ζου 90,8.
1: Ουφ, σώθηκες. Γιατί αν τολμούσες να πεις άλλο σταθμό, θα σε είχα διαγράψει και από το Instagram.
2: Όταν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούς, μην είσαι λόκο, πες Ζου 90,8. Πριν από 50 χρόνια, ένα παιδί μπήκε στη θάλασσα για πρώτη φορά. Μετά ήρθαν τα αδέρφια του, οι φίλοι του, τα παιδιά τους, τα εγγόνια τους. Και κάθε καλοκαίρι, η ίδια μαγεία, η ίδια χαρά. Από το 1977 μέχρι σήμερα, μέσα στο δάσος και δίπλα στη θάλασσα, τα παιδιά δίνουν το δικό τους καλοκαιρινό ραντεβού. Κατασκηνώσεις Καλύβας. Μια οικογένεια, τρεις γενιές, άπειρες αναμνήσεις. 50 καλοκαίρια. Το πιο ξεχωριστό είναι φέτος.
3: Αντέχεις. Πρόλαβε τα όλα. Φεστιβάλ Χαμηλών Τιμών στη Ραβένα με προσφορές έως μείον 50% από 20 Απριλίου μέχρι 31 Μαΐου. Προλαβέτες. Όλα ετοιμοπαράδοτα με την υψηλή ποιότητα της Ραβένα.
4: Η Health Aid συμπληρώνει την υγεία. Φαγητό, γλυκό, ποτό. Το σηκώνει το σηκώτη. Liver Care της Health Aid. Ειδική φόρμουλα με γαϊδουράγκαθο, βότανα και χολίνη που συμβάλλει στην καλή λειτουργία του σηκωτιού. Liver Care της Health Aid.
5: Health Aid από τη Pharma Center. Με κέντρο την υγεία.
4: Προϊόντα γνωστοποιημένα στον ΕΟΦ. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν την ισορροπημένη δίαιτα. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.
6: Υπάρχουν νερά και νερά. Το αμύλητο νερό, το αθάνατο νερό. Το νερό της κυραβαγγελιός. Τα νερά που σου κάνει το πρόσωπο. Σαν το νερό Πάικο όμως, δεν υπάρχει. Γιατί πηγάζει από προστατευόμενη περιοχή Natura και είναι το ελληνικό νερό με τη χαμηλότερη περιεκτικότητα σε νατρίο. Φυσικό μεταλλικό νερό Πάικο. Νερά Μακεδονίας. Πηγάζουν από καρδιάς.
7: Στο House of Trends της Trendyol γεννιούνται όλα τα trends. Από 6 Μαΐου απολαμβάνεις εκπτώσεις έως 70% σε είδη μόδας, σπιτιού, ομορφιάς και ακόμα περισσότερα. Ετοιμάσου να δημιουργήσεις εσύ τα trends αυτό το καλοκαίρι. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
8: Το βάλε! Το βάλε!
9: Το αποκάρφωμα!
10: Κυρίες και κύριοι, αυτό δεν ήταν pick and roll, ήταν επιστήμη!
9: Τρελάνε μας!
11: Τρίποντο! Τρίποντο!
9: Τεχάρα!
12: Το Final Four ξεκινά πιο δυναμικά από ποτέ, γιατί έχει την ενέργεια της ΔΕΗ και ίσως και τη δική σου. Μπες στο energyoutloud.gr και διεκδίκησε 10 διπλά εισιτήρια για τους αγώνες Final Four, 20 EuroLeague TV Passes και πολλά συλλεκτικά δώρα EuroLeague. ΔΕΗ, επίσημος χορηγός της EuroLeague.
13: Έχεις καφέ, μπαρ, θέατρο, σινεμά, παιδότοπο, fan park και ψάχνεις μια νέα πηγή εσοδών. Ανέβασε κερδοφορία με ένα προϊόν με τεράστια αναγνώριση. Έλα στο δίκτυο της Pizza Fan. Νούμερο 1 brand pizza στην Ελλάδα. Τώρα μπορείς να προσφέρεις ένα εξαιρετικό προϊόν χωρίς προετοιμασία. Τα Ιδονάκια, Κηφισό Soccer Club, Water Fan Park και τόσες άλλες επιχειρήσεις συμμετέχουν και κερδίζουν ήδη διπλά. Pizza Fan. Επικοινώνησε μαζί μας σήμερα.
14: Δεν θα πιστέψεις τι ονειρεύτηκα. Το σπίτι μας, φρεσκοβαμμένο, πανέμορφο και το καλύτερο, δεν πληρώσαμε τίποτα.
15: Μάλλον δεν ήταν όνειρο. Στο διαγωνισμό της Vivachrome κερδίζεις προϊόντα και δωρεάν βάψιμο για το χώρο σου.
14: Δηλαδή το σπίτι των ονείρων μου μπορεί να γίνει πραγματικότητα.
15: Ακριβώς. Μπες τώρα στο vivachrome.gr και δήλωσε συμμετοχή.
16: Jumbo. Άνοιξη. Τι υπέροχη μέρα για τραγούδι. Ναι.

Κυριακή γιορτή και σχόλη. Ίδια ιδέα έχουν όλοι. Να αράξουν στη βεράντα που απ' τα τζάμπο είναι τα πάντα. Λέω κι εγώ να την αράξω και αμέσως θα το πράξω. Μα γλιστράω κάνω κέλα σαν να έπεσα από σέλα. Όλα γύρω φιλαρίπα και τα τζάμπο όλα λίμπα. Και τώρα καμιά

0: Jumbo Ιδέα.
1: Σας βάλαμε Jumbo ιδέες. Εξοπλιστείτε και ηλεκτρονικά και στο ijumbo.gr.
2: Ποια παπούτσια και ποιες τσάντες για το καλοκαίρι. Στο ipapoutsia.gr σε περιμένουν οι πιο καυτές μάρκες της σεζόν. Crocs, Skechers, Birkenstock και πολλές άλλες. Γιατί το ipapoutsia ξέρει τι να φορέσεις όταν πλησιάζει το καλοκαίρι. Δες την προσφορά στο ipapoutsia.gr και στην εφαρμογή. Το ipapoutsia ξέρει. Διπλή έκπτωση. Με Lidl Plus σκανάρεις και την κερδίζεις σε πάνω από 40 προϊόντα. Από Δευτέρα στα Lidl. Τόνο σαλάτα, συσκευασία 2 τεμαχίων 2,99 και με Lidl Plus 2,45. Τορτελίνι 250 γραμμάρια 1,34 και με Lidl Plus 1,19 και απορριπαντικό πιάτων 4 λίτρα 2,62 και με Lidl Plus 2,15. Lidl, γιατί αξίζει.
3: Η ώρα είναι 7. Ώρα να έρθει στα For All. Έλα και πάρε μέρος στο διαγωνισμό Lucky 13. 13 χρόνια στα For All, είσαι Lucky.
4: Τρεις φρέντο εσπρέσο.
5: Lucky.
4: Τάκι.
5: Lucky 13.
4: Τάκι με λένε. Είμαι 43.
6: Ρε, θες γιατρό.
7: Αυτοκίνητο θέλω. Ξεκίνησε ο διαγωνισμός Lucky 13 στα For All. Κληρώνουν και αυτοκίνητο.
4: Η τύχη ευνοεί τους τολμηρούς. Εσύ δεν τολμάς να πεις τη μάνα σου να πιούμε μόνοι έναν καφέ. Αυτοκίνητο θα κερδίσεις.
8: Κύριε Lucky, έτοιμα.
4: Τάκης.
8: Κύριε Τάκη. Στα For All είσαι Lucky. Η τύχη δεν ευνοεί τους τολμηρούς. Ευνοεί όσους έρχονται For All.
9: Διαγωνισμός Lucky 13. 13 χρόνια στα For All είσαι Lucky.
8: Και σε λένε Τάκη.
10: Beat the Bomb. Beat the Bomb. Το πιο κεφάτο πρωινό σόου της Θεσσαλονίκης διπλασιάζει τις πιθανότητες. Παίξε δύο φορές καθημερινά στις 8 και 20 και 10 και 20 και κέρδισε έως 200 ευρώ μετρητά στο Bill Nackis and the Boss Crew in the Morning. Beat the Bomb στον Zoo 90,8. Μια χορηγία της εταιρείας Δημάκης. Δημάκης, η κορυφαία επιλογή για τους επαγγελματίες θέρμανσης, ίδρυυσης και κλιματισμού.
11: Zoo Power. Αυτή την εβδομάδα, Άνιμα, Λίζα, Bad Angel.

0: και τώρα στον Ζου 90,8 ο Πέτρος Ευκιανίδης παίζει τις επιτυχίες.
1: Καλησπέρα στην παρεάρα μου, γεια σου όμορφη Θεσσαλονίκη, καλή εβδομάδα σε όλους. Εδώ είμαστε λοιπόν Δευτέρα 11 Μαΐου στον Ζου 90,8 και παίζουμε τις επιτυχίες. Πέτρος Ευκιανίδης μαζί σας μέχρι και τις 9 με το Ζου Φαν, γιατί να έχεις φαν είναι το παν. Από όλα έχω ετοιμάσει και για σήμερα, θα σας πω για ένα νέο διαγωνισμό. Επίσης θα σας αποκαλύψω ποια τραγουδίστρια ανακοίνωσε το νέο της single και 8.30 ώρα έχουμε το Track of the Day. Τώρα όμως έχουμε το Hit List. Πάμε να ακούσουμε τις 10 μεγαλύτερες επιτυχίες της πόλης σε αντίστροφη μέτρηση και στο νούμερο 10 θα ακούσουμε Tyla και Chanel. Προσδεθείτε γιατί το Zoo Fan μόλις ξεκίνησε!
0: Zoo Radio. Zoo Radio. The Hit List. Νούμερο 10.

υπέροχο Somber με το 12 to 12 τώρα στο νούμερο 6 του Hit List εδώ στον Zoo 90,8 και σας περιμένω όλους και όλες να μου πείτε πώς περάσατε το Σαββατοκύριακο στο Viber του Zoo. Στέλνετε τα μηνύματά σας στο 6931-908-908. Πάμε τώρα στο νούμερο 5 του Hit List όπου θα ακούσουμε Tate McRae και Sports Car. Κυκλοφόρησε στις 24 Ιανουαρίου του 2025 ως το τρίτο single από το τρίτο άλμπουμ της Καναδής τραγουδίστριας με τίτλο So Close to What. Έφτασε στο νούμερο 2 του US Pop Airplay Chart και στο νούμερο 9 του καναδικού Hot 100.

0: Taylor Swift και The Fate of Ophelia. Ήταν το lead single από το 12ο studio album της pop star με τίτλο The Life of a Showgirl. Το ακούσαμε πρώτη φορά στις 5 Οκτωβρίου του 2025 και στο Spotify έσπασε το ρεκόρ για τα περισσότερα streams σε μία ημέρα, καθώς έγινε το πρώτο τραγούδι που συγκέντρωσε 30 εκατομμύρια streams μόνο σε 24 ώρες.
1: Νούμερο 1.

0: κάθε πρωί. 7 με 11. Όλοι ακούνε.
1: Bill Nackis and the Boss Crew in the morning.
2: Τα γυναικεία οπίστια μπορούν να βελτιώσουν την ψυχική υγεία των αντρών. Παράλληλα, τέτοιου είδους ερεθίσματα ενδέχεται να συμβάλλουν προσωρινά στη σταθεροποίηση του νευρικού συστήματος. Δηλαδή, κοιτάτε.
3: Δεν το έχεις παρατηρήσει ότι υπάρχουν άντρες οι οποίοι ενώ έχουν να πάνε κάπου αλλού, όταν βλέπουν μια ωραία γυναίκα με ένα ωραίο κολάν, αλλάζουν διαδρομή. Νομίζω ότι όλοι θυμόμαστε τη σκηνή στη μάσκα με τον Τζιμ Κάρελ που μπαίνει στο κλαμπ και βλέπει την Diaz και του βγαίνουν τα μάτια και η γλώσσα. αυτό γίνεται όταν περνάει κάποια κοπέλα από το συνεργείο που δουλεύω, κλαίω από το γέλιο.
2: Ρεσιλίνα, έτσι ακριβώς κάνουν.
3: Ρεσιλίνα, δεν ηρεμούνε μετά. Δεν την πιάνουν τη βίδα αλλιώς στο παξιμάδι. Δεν παίρνουν το γρίλο και το σηκώνουν πιο εύκολα. Δηλαδή έχει ηρεμήσει ο εγκέφαλός μας, κορίτσια μου.
0: Bill Nackis and the Boss Crew in the morning.
4: Good morning, everybody.

0: κάθε πρωί στις 7.
1: Μόνος του! Κάντο! Μόνος σου είσαι! Μόνος σου!
2: Κανείς δεν πρέπει να παίζει μόνος του.
1: Ε,
2: τι ε! Πάντα θέλαμε ένα συμπαίκτη στο παιχνίδι μας. Και τώρα παίζουμε με τη Superbet.
1: Παίζουμε!
2: Και βλέπουμε και προβλέπουμε. Με live betting και streaming. Συζητάμε και αναλύουμε στο Super Social. Μοιραζόμαστε. Μαθαίνουμε.
1: Μα...
2: σωπαίνουμε. Μαζί φωνάζουμε. Γελάμε. Πανηγυρίζουμε. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
3: Σκεφτείτε μία απόδραση πολυτέλειας μακριά από την ένταση της πόλης. Το Cavo Olimpo στην πλάκα Λιτοχώρου σας περιμένει. Εκεί που η επιβλητική ομορφιά του Ολύμπου συναντά το απέραντο γαλάζιο του Αιγαίου. Αφαιθείτε στην απόλυτη ηρεμία, αναζωογονηθείτε στο υπερσύγχρονο σπα και απολαύστε γαστρονομικές δημιουργίες υψηλής αισθητικής. Μόλις 50 λεπτά από τη Θεσσαλονίκη, η πραγματική χαλάρωση έχει όνομα. Cavo Olimpo. Ζήστε την εμπειρία που σας αξίζει. Για περισσότερες πληροφορίες επισκεφτείτε το cavoolimpo.gr.
4: Το παγκοσμίου φήμης Cirque du Soleil επιστρέφει στη Θεσσαλονίκη με τη νέα εντυπωσιακή παράσταση OVO. Περισσότεροι από 50 ακροβάτες, μουσικοί και performers ζωντανεύουν μια ιστορία γεμάτη χρώμα, ενέργεια και εξαιρετικά ακροβατικά που θα σας αφήσουν άφωνους. Cirque du Soleil, 14 με 17 Μαΐου στο PAOK Sports Arena. Εισιτήρια more.com.
5: Αυτό το καλοκαίρι φροντίζουμε όλοι για λιγότερες φωτιές. Φροντίζουμε να καθαρίσουμε το οικόπεδό μας με θαμνοκοπτικά Kraft. Kraft. Για ταχύτητα, ευκολία και αντοχή. Με την εγγύηση της Unimag.
6: Εσύ τι τύπος είσαι? Τύπος που κοιμάται ανάσκελα, μπρούμητα, στο πλάι? Ή όλοι αυτοί οι τύποι μαζί? Που ζεσταίνεται, υδρώνει? Γιατί έχει διαφορά. Που αναζητά σωστή και άνετη στήριξη? Bed & Bath. Πάνω από 50 διαφορετικές κατηγορίες μαξιλαριών που καλύπτουν όλους τους τύπους ύπνου. Μαξιλάρια πολλαπλών θέσεων, memory foam, με πούπουλα, βαμβάκι, με τάξη, θερμορυθμιστικά και οικολογικά υλικά, αντιαλλεργικές ιδιότητες και φυσικά πλενόμενα. Ό,τι τύπος κι αν είσαι, σίγουρα θα βρεις το δικό σου τύπο μαξιλαριού από 19 έως 500€ στο νέο κατάστημα Bed & Bath. Αδριανουπόλεως 6 Καλαμαριά και στο bedandbath.gr. Και κοιμάσαι όπως θες.
7: Ποια παπούτσια και ποιες τσάντες για το καλοκαίρι? Στο ipapoutsia.gr σε περιμένουν οι πιο καυτές μάρκες της σεζόν. Crocs, Skechers, Birkenstock και πολλές άλλες. Γιατί το ipapoutsia ξέρει τι να φορέσεις όταν πλησιάζει το καλοκαίρι. Δες την προσφορά στο ipapoutsia.gr

Ζου 90,8, We Play the Hits. Πέτρος Σοφιανίδης στην παρέα σας μέχρι και τις 9 με το Ζουφάν. Καλησπέρα στην Κατερίνα, καλησπέρα στη Σοφία, στον Τζον Τσάν, στον Ηλία, στον Βλάση. Χαμός και σήμερα. Περιμένω και από τους υπόλοιπους τα μηνύματά σας. Λοιπόν, δεν έχουμε κίνηση στην πόλη, λίγες καθυστερήσεις εκεί στην πλατεία της Χανθ, πιο ανατολικά στην Εθνική Αντιστάσεως στο Φίνικα και λαμπράκι με διαγορά.

0: David Guetta, Alphaville και Ava Max εδώ στον Zoo 90,8. Και για να ρωτήσω λίγο, θέλεις να σπουδάσεις αυτό που πραγματικά σου ταιριάζει? Λοιπόν, τώρα έχεις την ευκαιρία. Ο Zoo Radio και οι ανώτερες σχολές Delta 360 σου χαρίζουν υποτροφία σπουδών για να κάνεις το επόμενο βήμα στην καριέρα σου, επιλέγοντας ανάμεσα σε 12 τομείς εκπαίδευσης. Δήλωσε συμμετοχή μέχρι 24 Μαΐου στο zooradio.gr ή μέσα από τα social media του σταθμού και ίσως είσαι εσύ ο τυχερός ή τυχερή. Μάθε περισσότερα στο delta360.gr ή επισκέψου από κοντά τις εγκαταστάσεις Ερμού 45, πλατεία Αριστοτέλους, για μια πλήρη ενημέρωση. Λοιπόν, σήμερα 11 Μαΐου είναι η Εθνική Μέρα Πρόληψης Θαλάσσιων Ατυχημάτων και Πνιγμών, και να πούμε χρόνια πολλά στον Αρμόδιο, τον Μεθόδιο, τον Αργύρι, την Αργυρό, την Ολυμπία, την Ευρωσύνη και τον Διοσκορίδη που γιορτάζουν. Φύγαμε για ένα σύντομο break και επιστρέφουμε σε λίγο εδώ στον Zoo, στο Zoo Radio.
1: Με πήραν τηλέφωνο από έρευνα.
2: Ωραία, και τι απάντησες?
1: Ζου 90,8.
2: Ουφ, σώθηκες. Γιατί αν τολμούσες να πεις άλλο σταθμό, θα σε είχα διαγράψει και από το Instagram.
3: Όταν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούς, μην είσαι λόκο, πες Ζου 90,8. Χακούνα Ματάτα, τι υπέροχος γύρος. Χακούνα Ματάτα, μη μου πεις το γυράδικο πούμπα.
4: Τις έγνοιες διώξε και έλα αμέσως να φας. Δικιά μας συνταγή, πεντανόστιμη.
3: Και μερίδες τεράστιες. Σύνδο, λιτή, τώρα και στη Μακρυγιάννη της Ηλιούπολης. Delivery 2310-6655-90 και στη Mi Food.
5: Χρειάζονται λόγια όταν μιλάει η γεύση. Η μέθοδος αργής ξύνασης Macwell κάνει τη διαφορά.
6: Macwell μακαρόνια.
5: Macwell. Τώρα μιλάει η γεύση.
7: Αντέχεις. Πρόλαβε τα όλα. Φεστιβάλ Χαμηλών Τιμών στη Ραβένα με προσφορές έως μείον 50% από 20 Απριλίου μέχρι 31 Μαΐου. Προλαβέτες. Όλα ετοιμοπαράδοτα με την υψηλή ποιότητα της Ραβένα.
8: Βάζω τις προάλλες το χέρι στην τσέπη να πληρώσω και τι να δω.
9: Μήπως λεφτά.
8: Τα λες και λεφτά.
10: Coupons. Coupons.
9: Από πού ακούστηκε αυτό?
8: Τι σου λέω τόση ώρα. Από την τσέπη μου!
11: Όταν έχετε The Ima Rewards Coupons, έχετε το κέρδος στο τσεπάκι σας. Μπείτε τώρα στην ενότητα The Ima Rewards Coupons στο MyDay, εξαργυρώστε αμέσως τα κουπόνια σας και κερδίστε κουπόνι 10 ευρώ για παραγγελίες από το eFood, 20% έκπτωση στη Ferry Scanner σε κρατήσεις ακτοπλοϊκών, 20% έκπτωση στο About You και βρείτε εκατοντάδες ακόμα εκπτώσεις και προσφορές. MyDay, My Way, ο δικός σου τρόπος και με την επιβράβευση. The E, ένα με το μέλλον. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Περισσότερες πληροφορίες στο thei.gr.
12: Στο House of Trends της Trendy All γεννιούνται όλα τα trends. Από 6 Μαΐου απολαμβάνεις εκπτώσεις έως 70% σε είδη μόδας, σπιτιού, ομορφιάς και ακόμα περισσότερα. Ετοιμάσου να δημιουργήσεις εσύ τα trends αυτό το καλοκαίρι. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
13: Να απαντήσω τώρα ή θα φανώ κάπως? Αυτό που έστειλε ήταν cringe. Τώρα είναι legit αυτό.
14: Ανησυχία. Αυτό ζει σε ένα κόσμο που είναι πάντα online. Τώρα με τη δωρεάν εφαρμογή Tozi του Ιδρύματος Vodafone, οι έφηβοι μαθαίνουν πώς να κινούνται με ασφάλεια στο ίντερνετ μέσα από άρθρα, podcasts, συμβουλές, προσωπικό χώρο έκφρασης και άμεση σύνδεση με τη γραμμή υποστήριξης Ελίζα στο 10454. Η οικογενειακή σύνδεση όπως πρέπει να είναι. Ασφαλής. Vodafone. Together we can.
15: Θέλεις να σπουδάσεις αυτό που αγαπάς και μάλιστα με πλήρη υποτροφία? Ο Ζου σε έχει. Σε σπουδάζει στις σχολές Δέλτα. Μπες τώρα στο zooradio.gr, συμπλήρωσε τη φόρμα και δήλωσε συμμετοχή στο μεγάλο διαγωνισμό του Ζου και των ανώτερων σχολών Δέλτα και μπες στην κλήρωση για μια πλήρη υποτροφία στην ειδικότητα που θέλεις. Κάνε το πρώτο βήμα για τις σπουδές σου.
16: Λοιπόν, Eurovision θα δούμε σε μένα.
17: Ωραία. Να φέρω και τον ξάδερφο.
18: Μπορώ να φέρω και την γκουάνα μου γιατί αγχώνεται το βράδυ.
16: Φέρτο.
18: Να φέρω και ένα παστισάκι να φάμε.
16: Φέρτο.
18: Να φέρω και το παράκι από το 5x5.
16: Μην το φέρεις.
18: Γιατί?
16: Γκαρσονιέρα έχω. Πού θα χωρέσουμε όλοι?
19: Στη Στοίχημαν χωράνε όλοι. Γιατί τώρα φέρνει όλη την ενέργεια της Eurovision με σούπερ προσφορά γνωριμίας με 720 δώρα χωρίς κατάθεση. Στοίχημαν, η στιγμή σου ανήκει.
9: Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
17: Σε μια ματιά χωράνε χιλιάδες πράγματα. Στιγμές που δεν θέλεις να χάσεις. Όταν όμως η ξηροθαλμία φέρνει δυσφορία, τότε ακόμα και τα πιο απλά πράγματα γίνονται δύσκολα. Με τις νέες οφθαλμικές σταγόνες Artelax Plus με υαλουρονικό οξύ που προσφέρουν ανακούφιση και ενυδάτωση που διαρκεί, τίποτα δεν σε σταματά. Artelax Plus. Απόλαυσε όσα αγαπάς. Από την Bausch & Lomb. Ιατροτεχνολογικό προϊόν. Ανατρέξτε στις οδηγίες χρήσης για τα πλήρη συστατικά, τις συνθήκες αποθήκευσης, τις προειδοποιήσεις και τις προφυλάξεις.
20: Το όνομα Hotel σε προσκαλεί σε ένα διαφορετικό πάρτι με DJ set και live προβολή της Eurovision όπως δεν την έχεις ξαναδεί. Μαζί, οι μοναδικές Rainbow Mermaids αναλαμβάνουν το hosting και ανεβάζουν τη διάθεση στα ύψη. Και φυσικά, δεν λείπουν τα δώρα. Μπες τώρα στο Instagram του όνομα και του Zoo Radio, πάρε μέρος στο διαγωνισμό και κέρδισε διπλές προσκλήσεις για τη βραδιά. Όνομα Party, Σάββατο 16 Μαΐου. Be there!
21: Η Κότα έκανε τη σως ή η σως την Κότα. Η απάντηση βρίσκεται στα Goodies Burger.

0: τώρα σε ένα κατάστημα Goodies Burger House ή μέσω delivery στο goodies.com και στο Goodies App.
1: Στην Ελλάδα, μέσα στον τελευταίο χρόνο, γεννήθηκαν χιλιάδες γονείς. Από τη στιγμή που γεννιέται το παιδί σου, γεννιέσαι και εσύ σαν γονιός. Και προσπαθείς κάθε μέρα να κάνεις το καλύτερο δυνατό για να ανταποκριθείς σε αυτόν τον τόσο απαιτητικό ρόλο. Για πρώτη φορά έχεις κάποιον δίπλα σου. Respect στη γονεϊκότητα. Μέσα από το πρόγραμμα για την προαγωγή των γονεϊκών δεξιοτήτων που εφαρμόζεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα και αποτελεί διεθνώς καλή πρακτική, στηρίζουμε τους γονείς στην ανατροφή των παιδιών τους από την εγκυμοσύνη έως την ηλικία των 16 ετών. Μπες στο παιδί και ψυχική υγεία.gov.gr και μάθε περισσότερα από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με τη UNICEF. Στο πλαίσιο της Εθνικής Δράσης Προαγωγής Υγείας Παιδιού και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
2: Μπαίνεις στο αυτοκίνητο, έχεις πει στο Γιάννη, πεζοπορία σίγουρα. Μα πριν προλάβεις να χαρείς το βουνό, χτυπά το τηλέφωνο και τα παιδιά ήδη ουρλιάζουν. Και εσύ δεν θες να διαλέξεις. Θέλεις βουνό, θέλουν οικογένεια, θέλει φίλους, θέλετε τα πάντα. Γι' αυτό έχεις το i20.
3: Τώρα με 18.190 ευρώ και νέους turbo κινητήρες. Hyundai i20. Χωράει όλα όσα φαντάζεσαι. Ανακάλυψέ το στη Hyundai Velmar. Ένα το χιλιόμετρο Θεσσαλονίκης Μουδανιών.
4: Ποια παπούτσια και ποιες τσάντες για το καλοκαίρι? Στο e-papoutsia.gr σε περιμένουν οι πιο καυτές μάρκες της σεζόν. Crocs, Skechers, Birkenstock και πολλές άλλες. Γιατί το e-papoutsia ξέρει τι να φορέσεις όταν πλησιάζει το καλοκαίρι. Δες την προσφορά στο e-papoutsia.gr και στην εφαρμογή. Το e-papoutsia ξέρει.
5: Beat the bomb. Beat the bomb. Το πιο κεφάτο πρωινό σόου της Θεσσαλονίκης διπλασιάζει τις πιθανότητες. Παίξε δύο φορές καθημερινά στις 8 και 20 και 10 και 20 και κέρδισε έως 200 ευρώ μετρητά στο Bill Nackis and the Boss Crew in the Morning. Beat the Bomb στον Zoo 90,8. Μια χορηγία της εταιρείας Δημάκης. Δημάκης, η κορυφαία επιλογή για τους επαγγελματίες θέρμανσης, ίδρυυσης και κλιματισμού. We play
6: the... Και τώρα, στον Zoo 90,8, ο Πέτρος Εφιανίδης παίζει τις επιτυχίες.
7: Ακριβώς όπως τα λέει, ναι, επιστρέψαμε και παίζουμε τις επιτυχίες. Zoo 90,8, λοιπόν, Πέτρος Εφιανίδης μαζί σας μέχρι και τις 9 με το Zoofan. Να στείλω τα χαιρετίσματά μου στον Ιορδάνη και στην Ελένη που είναι συντονισμένοι. Λοιπόν, σε πολύ λίγο θα σας πω ποια τραγουδίστρια ανακοίνωσε το νέο τη single και 8.30 ώρα σας φέρνω όλο καινούργια τραγουδάρα στο Track of the Day. Τώρα όμως τι έχουμε, επιτυχιάρες. Έρχονται 10 επιτυχίες non-stop χωρίς καθόλου διαφημίσεις μόνο εδώ στον Zoo και αρχίζουμε πολύ μελωδικά και όμορφα με Olivia Dean και So Easy to Fall in Love.

10. Private Love από Delino εδώ στον Zoo 90,8. Και για το καλό το δικό σας και όλων μας, σας παρακαλώ θυμηθείτε να καθαρίσετε το οικόπεδό σας με θαμνοκοπτικά Craft. Γρήγορα, εύκολα και οικονομικά μπορείτε λοιπόν να καθαρίσετε το οικόπεδό σας και να προλάβετε την προθεσμία η οποία λήγει 15 Ιουνίου. Οπότε μην το παραμιλήσετε, έτσι. Λοιπόν, στην Ariana Grande θα σας πάω τώρα, η οποία ανακοίνωσε την κυκλοφορία του lead single της από το επερχόμενο studio album της με τίτλο Petal. Το τραγούδι ονομάζεται Hate That I Made You Love Me. Θα το ακούσουμε πρώτη φορά στις 29 Μαΐου και η ίδια δήλωσε ότι είναι ένα από τα αγαπημένα της τραγούδια που έχει γράψει ποτέ στη ζωή της. Ανυπομονούμε, αγαπημένη Ariana. Πάμε τώρα σε έναν ακόμα αγαπημένο τραγουδιστή. Αυτός είναι ο Νταμιάνο Ντάβιτ και το The First Time, και το ακούτε φυσικά εδώ, στον Zoo.

Αυτή ήταν η υπέροχη Ζέινα με το Ζανάντο εδώ στον Ζου 90,8. Και πάμε τώρα στο πρώτο track of the day της εβδομάδας, το οποίο είναι πάρα πολύ δυνατό. Ο Dom Dolla συνεργάζεται με τον θρυλικό παραγωγό Tiga στο πρώτο του συνεργατικό single με τίτλο Don't Worry Baby. Με τα εμβληματικά φωνητικά του Tiga, το κομμάτι συνδυάζει άψογα τα μοναδικά μουσικά στυλ των δύο κορυφαίων παραγωγών και είναι χτισμένο γύρω από μια αφηγητική ατμόσφαιρα επιστημονικής φαντασίας. Το single ενσαρκώνει την ελπίδα και τη θετικότητα βασισμένες στην πεποίθηση ότι όλα τελικά θα πάνε καλά, ενώ παράλληλα εξερευνά την ιδέα της εξωγήινης διαφυγής. Ο Dom Dolla χαρακτηριστικά μάλιστα αναφέρει πως είναι ένα τραγούδι για την ελπίδα και σημειώνει πως οι εξωγήινοι θα έρθουν μία μέρα και θα μας σώσουν από την αυτοκαταστροφή μας. Τέλειο timing πάντως, ταυτόχρονα με τα έγγραφα για τα UFOs το βγάλανε. Track of the day. Track of the day.

0: κάθε πρωί. 7 με 11. Όλοι ακούνε.
1: Bill Nackis and the Boss Crew in the morning.
2: Κυρία Μάγδα.
3: Ωχ, αρχίσαμε τα κυρία. Καλημέρα.
2: Τι καλέ, γιατί δεν σας λένε κυρία Μάγδα, πώς σας λένε, κύριε.
3: Μάγδα σκέτο. Δεν μ' αρέσουν οι τσιπικούρες.
2: Εντάξει, μωρό μου Μάγδα, καλημέρα.
3: Εντάξει.
2: Πού είσαι, μωράκι μου, χρόνια σου πολλά.
3: Ευχαριστώ πάρα πολύ.
2: Καλημέρα Μάγδα από το Zoo Radio. Χρόνια πολλά.
3: Το ξέρω, είμαι όχι απλά φαν. Δεν μπορώ χωρίς εσάς. Ήρθα στη δουλειά, με είχαν ελληνικά, λέω δεν καταλάβατε καλά. Ή θα ακούμε Zoo ή παρεσύχουμε.
2: Να ζήσεις πάρα πολλά χρόνια για να χαίρεσαι την οικογένειά σου και να είσαι και εσύ ευτυχισμένη.
3: Και εσείς ό,τι επιθυμείτε.
0: Bill Nackis and the Boss Crew in the morning.
1: Good morning, everybody.
0: Κάθε πρωί στις 7.

0: Τελείωσαν τα σχολεία και το παιδάκι σου βαριέται? Ανησυχείς για τις ώρες που είσαι στη δουλειά? Το Summer Camp του Μακεδονικού είναι εδώ ακόμη μια χρονιά με πολλά παιχνίδια, πισίνα, αθλήματα και φύλαξη από τις 7.30 το πρωί ως τις 4 το μεσημέρι, 16 Ιουνίου έως 31 Ιουλίου. Για πληροφορίες καλέστε στο 2310 587 870 ή στο μακεδονικός.gr.
1: And here we go. Final seconds of the game. He's got it. And he scores!
2: Κάθε κάθε πρωί ακούτε Bill Nikes and the Boss Crew in the Morning, το νούμερο 1 πρωινό show της Θεσσαλονίκης, και δύο φορές μέσα στη μέρα, 8 και 20 και 10 και 20, παίζετε Beat the Bomb για να κερδίσετε έως και 200 ευρώ μετρητά.

σου 90,8. Μπήκε στο κινητό σου. Κατέβασε τώρα το νέο Zoo App σε iOS και Android smartphones δωρεάν. If you don't like...

Adam Port, Steve και Καμίλα Καμπέγιο. Ήταν το Move και τα ακούσατε εδώ στον Zoo 90,8. Και πριν σας αποχαιρετήσω, θέλω να σας πω για το Artelax Plus, μια σταγόνα ενυδάτωσης που διαρκεί. Γνωρίστε το νέο προϊόν Artelax Plus από την Bausch & Lomb, τους ειδικούς στην υγεία των ματιών. Ενυδατώνει και καταπραίνει τα ξηρά μάτια με τη δύναμη του υαλουρονικού οξέως. Συνίσταται για ήπια αίσθηση καυσίματος και ξένου σώματος, για ελαφριά θόλωση της όρασης και κουρασμένα, καταπονημένα, δακρυσμένα μάτια, για ελαφριά έως ήπια δυσφορία από τη χρήση ψηφιακών οθονών και είναι χωρίς συντηρητικά, κατάλληλο για παιδιά, κατάλληλα για έγκυες και θυλάζουσες, καλά ανεκτά ιατροτεχνολογικά προϊόντα. Λοιπόν, κάπου εδώ σας αφήνω. Έλενα Ρόκα έρχεται τώρα στην παρέα σας μέχρι και τις 12 με τα Zoo Night και εμείς φυσικά θα τα πούμε και πάλι αύριο στις 7 εδώ στο Zoo Fan, γιατί να έχεις φαν είναι το παν. Σας αποχαιρετώ με Jonas Blue Malive, υπέροχο Edge of Desire και αμέσως μετά Zoo Around the World, τα τρία κορυφαία τραγούδια της Γαλλίας. Bye bye τα φιλιά μου, τα λέμε και πάλι αύριο.

0: και καλύπτει τα πάντα. Όταν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούς, μην είσαι λόκο, πες Ζου 90,8.
1: Μας είπα να φτιάξουμε ένα σποτ για να διαφημίσουμε την εκπομπή. Εγώ είμαι ο Μαργαρίτης και Χαγιάς.
2: Εγώ είμαι ο Βασίλης Βαρσάμης.
3: Και εγώ είμαι η Κατερίνα Καρακιτσάκη.
1: Γενικά στην εκπομπή μιλάω στο μικρόφωνο.
4: Υπάρχει μια σειρά παρακαλώ.
2: Ναι, και εγώ κάπως έτσι κάνω.
3: Εγώ μιλάω την ώρα που μιλάνε οι άλλοι δύο από πάνω τους.
1: Παίζουμε τραγούδια.
2: Λέμε αστεία.
3: Καλά είναι, καλά.
1: Να μας ακούτε.
4: Να μας ακούτε.
2: Είμαστε οι Troublemakers.
3: Στον Ζου 90,8.
4: Στις 4 είμαστε.
1: Κάθε μέρα στις 4.
5: Το παγκοσμίου φήμης Cirque du Soleil επιστρέφει στη Θεσσαλονίκη με τη νέα εντυπωσιακή παράσταση OVO. Περισσότεροι από 50 ακροβάτες, μουσικοί και performers ζωντανεύουν μια ιστορία γεμάτη χρώμα, ενέργεια και εξαιρετικά ακροβατικά που θα σας αφήσουν άφωνους. Cirque du Soleil, 14 με 17 Μαΐου στο PAOK Sports Arena. Εισιτήρια more.com.
6: Γκρίζα ζώνη. Μια εκρηκτική περιπέτεια δράσης από τον κορυφαίο σκηνοθέτη Γκάι Ρίτσι με τους Χένρι Κάβιλ, Τζέικ Τζίλενχαλ και Έιζα Γκονζάλες.
7: If you're all in, we're all in.
6: Όταν το σχέδιο είναι τέλειο, κάτι θα πάει στραβά. Γκρίζα ζώνη. 14 Μαΐου στους κινηματογράφους από την TFG.
8: Η ώρα είναι 9. Ώρα να έρθει στα For All. Έλα και πάρε μέρος στο διαγωνισμό Lucky 13. 13 χρόνια στα For All, είσαι Lucky. Οι πόρτες άνοιξαν για 4 νέα καταστήματα For All, ώστε να έχεις πάντα ένα κοντά σου. Νέα καταστήματα For All στη Θεσσαλονίκη, επί της οδού Παλαιού Σιδηροδρομικού Σταθμού 14, επί της οδού Σόλωνος 68, Καραολή Δημητρίου 16 στην Καλαμαριά και ακόμη ένα στο Σταυρό, επί της οδού Γεωργίου Παπανδρέου 17. Σε υποδεχόμαστε καθημερινά με καφεδάρες For All, προσφορές For All, ποικιλία προϊόντων και φυσικά για μικρούς και μεγάλους την ξεχωριστή εξυπηρέτηση For All. For All Convenience Stores. Η δική σου convenience εμπειρία.
9: Beat the bomb. Το πιο κεφάτο πρωινό σόου της Θεσσαλονίκης διπλασιάζει τις πιθανότητες. Παίξε 2 φορές καθημερινά στις 8 και 20 και 10 και 20 και κέρδισε έως 200 ευρώ μετρητά στο Bill Nackis and the Boss Crew in the Morning. Beat the Bomb στον Zoo 90,8. Μια χορηγία της εταιρείας Δημάκης. Δημάκης, η κορυφαία επιλογή για τους επαγγελματίες θέρμανσης, ίδρυυσης και κλιματισμού.
10: Zoo Power. Αυτή την εβδομάδα, Άνιμα, Λίζα, Bad Angel. Yeah.

0: παίζει τις επιτυχίες.
1: Γεια σας, γεια σας. Καλησπέρα σε όλους. Εδώ είμαστε στο κλασικό μας ραντεβού το βραδινό. Καλώς ήρθατε στον Ζου 90,8. Έλενα Ρόκα και Ζου Νάιτς μέχρι και τις 12 θα είμαστε παρέα. Η ώρα είναι 9 αυτή τη στιγμή, 9 και 1. Καλή εβδομάδα να έχουμε. 11 Μαΐου σήμερα. Θα περάσουμε πάρα πολύ όμορφα τρεις ώρες που έχουμε μπροστά μας. Ξεκινάω κατευθείαν με 10 επιτυχίες στη σειρά, χωρίς καμία διακοπή για διαφημίσεις. Μόνο στον Ζου.

Πόσο ωραίο είναι αυτό το τραγούδι, πάρα πολύ με ανεβάζει. Τέλειο φιλ εδώ στον Ζου 90,8. Παίζουμε τις επιτυχίες. Έλενα στο μικρόφωνο μέχρι τις 12 και σήμερα είναι 11 Μαΐου. Γιορτάζει ο Αργύρης, η Αργυρία, ο Αρμόδιος, ο Κύριλλος, ο Μεθόδιος και η Μεθοδία. Φυσικά στέλνουμε τις ευχές μας σε όποιον σήμερα έχει τα γενέθλιά του και εννοείται χρόνια πολλά σε όλες τις μανούλες για χθες που ήταν η γιορτή της μητέρας. Ελπίζω να τις γιορτάσατε, να τις είπατε έτσι τα ωραία τα λογάκια, τα σ' αγαπώ και όλα αυτά. Και τώρα έχουμε πάρα πολλά για σήμερα. Μια φωτιά ήταν το Σαββατοκύριακο που πέρασε. Οπότε μείνετε μαζί μου. Τώρα ακούμε BTS και καινούριο Swim. Παίζει δυνατά στον Zoo.

0: σταθμού.
1: Και τα πιο τέλεια δώρα.
0: Και τους πιο κεφάτους ραδιοφωνικούς παραγωγούς.
2: Ο Ζου 90,8.
3: Όλα! Ζου 90,8. Τα έχει όλα.

Beat My Heart στον Ζου, παίζουμε τις επιτυχίες. Εδώ είμαστε, Έλενα στο μικρόφωνο μέχρι και τα μεσάνυχτα. Και έχει ξεκινήσει η εβδομάδα της φετινής Eurovision. Έφτασε κιόλας αυτός ο καιρός. Πάρα πολύ γρήγορα πέρασε από τότε που ήταν εδώ η τελική, η εθνική, ο εθνικός τελικός. Αύριο Τρίτη 12 και την Πέμπτη 14 του μήνα θα γίνουν οι δύο ημιτελικοί. Και αυτό το Σάββατο 16 Μαΐου είναι ο μεγάλος τελικός στην Αυστρία. Εμείς με τον Ακύλα είμαστε στον πρώτο ημιτελικό αύριο, τέταρτη στη σειρά εμφάνισης. Και γενικά πάει πολύ καλά στα στοιχήματα ως τώρα. Ήταν δηλαδή δεύτερος μέχρι πρότινος. Η Φιλανδία είναι το μεγάλο φαβόρι για φέτος. Και μέσα στην πεντάδα που είναι ψηλά μαζί με εμάς είναι η Δανία, η Γαλλία και η Αυστρία από ό,τι διάβασα. Για να δούμε τώρα πώς θα πάει. Λινόν είναι η επόμενη επιτυχία και παίζει δυνατά στον Ζου.

0: Ερεθίσματα ενδέχεται να συμβάλλουν προσωρινά στη σταθεροποίηση του νευρικού συστήματος. Δηλαδή, κοιτάτε.
1: Δεν το έχεις παρατηρήσει ότι υπάρχουν άνδρες οι οποίοι ενώ έχουν να πάνε κάπου αλλού, όταν βλέπουν μια ωραία γυναίκα με ένα ωραίο κολάν, αλλάζουν διαδρομή. Νομίζω ότι όλοι θυμόμαστε τη σκηνή στη μάσκα με τον Τζιμ Κάρελ που μπαίνει στο κλαμπ και βλέπει την Diaz και του βγαίνουν τα μάτια και η γλώσσα. Αυτό γίνεται όταν περνάει κάποια κοπέλα από το συνεργείο που δουλεύω, κλαίω από το γέλιο.
0: Ρεσιλίνα, έτσι ακριβώς κάνουν.
1: Ρεσιλίνα, δεν ηρεμούνε μετά. Δεν την πιάνουν τη βίδα αλλιώς στο παξιμάδι. Δεν παίρνουν το γρίλο και το σηκώνουν πιο εύκολα. Δηλαδή έχει ηρεμήσει ο εγκέφαλός μας, κορίτσια μου.
2: Bill Nackis and the Boss Crew in the morning.
3: Good morning, everybody.
2: Κάθε πρωί στις 7. Το παγκοσμίου φήμης Cirque du Soleil επιστρέφει στη Θεσσαλονίκη με τη νέα εντυπωσιακή παράσταση OVO. Περισσότεροι από 50 ακροβάτες, μουσικοί και performers ζωντανεύουν μια ιστορία γεμάτη χρώμα, ενέργεια και εξαιρετικά ακροβατικά που θα σας αφήσουν άφωνους. Cirque du Soleil, 14 με 17 Μαΐου στο PAOK Sports Arena. Εισιτήρια more.com.
4: Το βράδυ θα δούμε μαζί το διαγωνισμό.
5: Δεν ξέρω.
4: Γιατί τραγουδάς?
5: Δεν το ελέγχω.
6: Με όσα φέρνει η Novibet στο μεγαλύτερο ευρωπαϊκό μουσικό διαγωνισμό, θα τα λες και εσύ τραγουδιστά. Προσφορά καλωσορίσματος χωρίς κατάθεση με έως 720 δώρα και πολλαπλές επιλογές για στοίχημα ακόμα και την ώρα του διαγωνισμού. Novibet, όλα είναι δυνατά. Ρυθμιστή σε ΕΠ, συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Διαθέσιμη στο novibet.gr κάθετος info κάθετος όρι.
7: Radio, παίζουμε τις επιτυχίες. Εδώ είμαστε, έχουμε ξεκινήσει. Έλενα στο μικρόφωνο στα 36 λεπτά μετά τις 9. Έχουμε πολύ ακόμη μπροστά μας μέχρι και τις 12. Σε λίγο, Iran, Last Life, Jamaican Bam Bam. Τώρα είναι ο Bruno Mars. I Just Might. Παίζει στον

τολμήσω να πω το τραγούδι της, το χειμώνα ήταν αυτό. Πάρα πολύ μου αρέσει. Rain Dance από Dave και Thames. Και το ακούσαμε στον Ζου εδώ. Πες μου τις επιτυχίες. Έλενα στην παρέα σας μέχρι και τις 12. Και πραγματικά μπορώ να πω ότι ο καιρός προσπαθεί πάρα πολύ να νιώσει άνοιξη. Το προσπαθεί, τη βλέπω την προσπάθεια. Δεν ξέρω αν τη βλέπετε. Το Σαββατοκύριακο ήταν λίγο περίεργο. Όπως και σήμερα η μέρα ήταν κάπως περίεργη. Ήλιο είχε κυρίως, αλλά υπήρχαν και κάποια μια συννεφιά, ένα περίεργο, το οποίο θα είναι και αύριο από ό,τι βλέπω έτσι, η Τρίτη. Συννεφιά με ήλιο, κυρίως ήλιο. Η θερμοκρασία αρκετά υψηλή, έως και 28 θα φτάσει. Τετάρτη λέει 100% ήλιο και 24 βαθμούς, μέχρι και 24 δηλαδή, από 18 θα ξεκινήσει. Εντάξει, κομπλέ θα πούμε, κομπλέ. Billie Eilish έρχεται τώρα και Beats of a Feather παίζει στον

0: καλύπτει τα πάντα. Όταν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούς, μην είσαι λόκο, πες Ζου 90,8.
1: Μας είπαν να φτιάξουμε ένα σποτ για να διαφημίσουμε την εκπομπή. Εγώ είμαι ο Μαργαρίτης και Χαγιάς.
2: Εγώ είμαι ο Βασίλης Βαρσάμης.
3: Και εγώ είμαι η Κατερίνα Καρακιτσάκη.
1: Γενικά στην εκπομπή μιλάω στο μικρόφωνο.
4: Πάρτε μια σειρά παρακαλώ.
2: Ναι, και εγώ κάπως έτσι κάνω.
3: Εγώ μιλάω την ώρα που μιλάνε οι άλλοι δύο από πάνω τους.
1: Παίζουμε τραγούδια.
2: Λέμε αστεία.
3: Καλά είναι, καλά.
1: Να μας ακούτε.
2: Είμαστε οι Troublemakers.
3: Στον Ζου 90,8.
4: Στις 4 είμαστε.
1: Κάθε μέρα στις 4.
5: Χακούνα Ματάτα. Τι υπέροχος γύρος. Χακούνα Ματάτα.

0: Και μερίδες τεράστιες. Σύνδο, Λυτή, τώρα και στη Μακρυγιάννη της Ηλιούπολης. Delivery 2310-6655-90 και στην eFood.
1: Beat the bomb. Beat the bomb. Το πιο κεφάτο πρωινό σόου της Θεσσαλονίκης διπλασιάζει τις πιθανότητες. Παίξε δύο φορές καθημερινά στις 8 και 20 και 10 και 20 και κέρδισε έως 200 ευρώ μετρητά στο Bill Nackis and the Boss Crew in the Morning. Beat the Bomb στον Zoo 90,8. Μια χορηγία της εταιρείας Δημάκης. Δημάκης, η κορυφαία επιλογή για τους επαγγελματίες θέρμανσης, ίδρυυσης και κλιματισμού.
2: Zoo Radio 3. Top 5.

0: ένα.
1: Ούτε παπα ούτε, ούτε παπα ούτε.
0: Zoo Radio.
2: 3.
0: Top 5.
1: Yeah. We play the hits. We play the hits.
0: Και τώρα, στον Zoo 90,8, η Έλενα Ρόκα παίζει τις επιτυχίες.
3: Καλησπέρα σε όλους. Καλώς ήρθατε στον Zoo 90,8. Εδώ είμαστε και το δεύτερό μας 60 λεπτό ξεκινάει. Η ώρα είναι 10:01. Έλενα Ρόκα στο μικρόφωνο και Zoo Nights μέχρι και τις 12 έχουμε ακόμη μπροστά μας. Φέρνω αμέσως τώρα 10 επιτυχίες στη σειρά χωρίς καμία διακοπή για διαφημίσεις. Where is my husband? Είναι η πρώτη και παίζει στον Zoo.

Μόνο επιτυχίες. Ζου 90,8. Παίζουμε τις επιτυχίες. I've seen the devil down sunset in every place.

είχα crush σε κάποιο τραγούδι θα ήταν αυτό, παιδιά. Φανταστικό. Λόκα από την Σακύρα. Εδώ το ακούσαμε στον Ζου 90,8. Παίζουμε τις επιτυχίες. Εγώ είμαι η Έλενα και θα είμαστε στην παρέα σας μέχρι και τις 12. Και θέλω να μας βρείτε στα social, Instagram Zoo Radio και TikTok Zoo Radio 908. Και φυσικά στην εφαρμογή μας για iOS και Android Zoo 90,8. Και ήθελα να σας πω ότι χθες είδα λίγο το βράδυ Your Face Sounds Familiar που ήταν Eurovision Night. Μ' άρεσε πάρα πολύ το vibe και μ' άρεσε όντως η νικήτρια που ήταν η Μαριάντα Πιερίδη που έκανε τον περσινό νικητή της Eurovision από την Αυστρία. Ήταν συγκλονιστική. Έτσι ήταν τώρα και Azizam παίζει δυνατά στον Zoo 90,8.

Αυτή ήταν η αγαπημένη μας Olivia Dean και το Man I Need εδώ στον Ζου. Παίζουμε τις επιτυχίες. Έλενα στην παρέα σας και συγγνώμη, τι έκαναν οι Metallica στην Αθήνα προχθές. Πέμπτη φορά ήρθαν στην Ελλάδα και εντάξει, μόνο το γεγονός ότι το Εθνικό Αστεροσκοπείο Αθηνών παρατήρησε μικρές σεισμικές δονήσεις το Σάββατο το βράδυ εκεί στην περιοχή. Τα λέει νομίζω όλα. Τι ζορμπά έπαιξαν, τι τρύπες έπαιξαν. Σοβαρή ανατριχίλα, δεν το συζητάμε. Ο κόσμος ήταν άπειρος. Από όλη την Ελλάδα πήγανε γι' αυτό μόνο εκεί. Και ειλικρινά, ό,τι γούστο και αν έχει στη μουσική, νομίζω το θέαμα αυτό ήταν κορυφαίο. Και εγώ δηλαδή, που δεν είμαι πάρα πολύ αυτή τη μουσική, έβλεπα βίντεο και ανατρίχιαζα. Πώς να σας το πω. Πάρα πολύ ωραία. Έβλεπα και το. Μου έλεγε και ο Πέτρος Σοφιανίδης, ήθελε πάρα πολύ να πάει. Δεν τα κατάφερε. Και ήταν, μου λέει, το Σάββατο ήμουν, λέει, χάια ψυχολογικά. Την επόμενη φορά, Πέτρο, δεν πειράζει. New Religion έρχεται τώρα και παίζει δυνατά στον Ζου 90,8.

0: Κάθε πρωί 7 με 11 όλοι ακούνε
1: Bill Nackis.
2: Ο ίδιο και ο ήλιος. Τον Μάιο, μήνα πρόληψης και ενημέρωσης για τον καρκίνο του δέρματος, προστατεύουμε το δέρμα μας και κλείνουμε ραντεβού με το δερματολόγο πριν εκτεθούμε στον ήλιο, γιατί νοιάζομαι σημαίνει εξετάζομαι. Μάθε περισσότερα στο endae.gr. Ελληνική Δερματολογική και Αφροδυσιολογική Εταιρεία.
3: Zoo Radio, the hit list. Κάθε απόγευμα στις 7, τα 10 κορυφαία τραγούδια.

Αυτό ήταν ένα πολύ μικρό διαφημιστικό διάλειμμα και επιστρέψαμε εδώ στον Ζου 90,8. Παίζουμε τις επιτυχίες. 10 και 38 λέει το ρολόι και είμαστε περίπου στα μισά. Έχουμε άλλο τόσο μέχρι και τις 12. Έλληνα στο μικρόφωνο σε λίγο. Λόκο Λόκο, No Tears Left to Cry. Tend the Lights Off έρχονται τώρα. Blessings και παίζει στον Ζου.

0: cooking it up. Loving, I'm living, so we turning up. Yeah, we turning it up.
1: Ο Ζου 90,8 μπήκε στο κινητό σου. Κατέβασε τώρα το νέο Ζου App σε iOS και Android smartphones

αγαπημένος μας The Weeknd και Cry For Me στον Zoo. Παίζουμε τις επιτυχίες. Εγώ είμαι η Έλενα και ό,τι και να λέμε, εντάξει, η άνοιξη έχει έρθει και μας προκαλεί να ανανεωθούμε. Στα πολυκαταστήματα Attica θα βρούμε μοναδικές προσφορές έως και 20%. Ανακαλύψτε και εσείς αγαπημένα brands, fashion brands και αμέτρητες επιλογές για κάθε στυλ έως και τις 17 Μαΐου. Για τα μέλη Miles & Bonus της Aegean που είμαι και εγώ, μπορούμε να κερδίσουμε διπλά μίλια εξαργύρωσης με τις αγορές μας. Ό,τι καλύτερο δηλαδή. Το επόμενο τραγούδι είναι στα top 5, είναι το Afro Soul Papaoutai και παίζει δυνατά στον Zoo 90,8.

0: πήραν τηλέφωνο από έρευνα.
1: Ωραία, και τι απάντησες?
0: Ζου 90,8.
1: Ουφ, σώθηκες. Γιατί αν τολμούσες να πεις άλλο σταθμό, θα σε είχα διαγράψει και από το Instagram.
2: Όταν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούς, μην είσαι λόκο, πες Ζου 90,8.
3: Μας είπα να φτιάξουμε ένα σποτ για να διαφημίσουμε την εκπομπή. Εγώ είμαι ο Μαργαρίτης και Χαγιάς.
4: Εγώ είμαι ο Βασίλης Βαρσάμης.
5: Και εγώ είμαι η Κατερίνα Καρακιτσάκη.
3: Γενικά στην εκπομπή μιλάω στο μικρόφωνο.
6: Υπάρχει μια σειρά παρακαλώ.
4: Ναι, και εγώ κάπως έτσι κάνω.
5: Εγώ μιλάω την ώρα που μιλάνε οι άλλοι δύο από πάνω τους.
3: Παίζουμε τραγούδια.
4: Λέμε αστεία.
5: Καλά είναι, καλά.
3: Να μας ακούτε.
6: Να μας ακούτε.
4: Είμαστε οι Troublemakers.
5: Στον Ζου 90,8.
6: Στις 4 είμαστε.
3: Κάθε μέρα στις 4.
7: Η ώρα είναι 11. Ώρα να έρθεις στα For All. Έλα και πάρε μέρος στο διαγωνισμό Lucky 13. 13 χρόνια στα For All, είσαι Lucky. Οι πόρτες άνοιξαν για 4 νέα καταστήματα For All, ώστε να έχεις πάντα ένα κοντά σου. Νέα καταστήματα For All στη Θεσσαλονίκη, επί της οδού Παλαιού Σιδηροδρομικού Σταθμού 14, επί της οδού Σόλωνος 68, Καραολή Δημητρίου 16 στην Καλαμαριά και ακόμη ένα στο Σταυρό, επί της οδού Γεωργίου Παπανδρέου 17. Σε υποδεχόμαστε καθημερινά με καφεδάρες For All, προσφορές For All, ποικιλία προϊόντων και φυσικά για μικρούς και μεγάλους την ξεχωριστή εξυπηρέτηση For All. For All Convenience Stores. Η δική σου convenience εμπειρία.
2: Beat the bomb. Το πιο κεφάτο πρωινό σόου της Θεσσαλονίκης διπλασιάζει τις πιθανότητες. Παίξε 2 φορές καθημερινά στις 8 και 20 και 10 και 20 και κέρδισε έως 200 ευρώ μετρητά στο Bill Nackis and the Boss Crew in the Morning. Beat the Bomb στον Ζου 90,8. Μια χορηγία της εταιρείας Δημάκης. Δημάκης, η κορυφαία επιλογή για τους επαγγελματίες θέρμανσης, ίδρυυσης και κλιματισμού.
7: Zoo Power. Αυτή την εβδομάδα, Άνιμα, Λίζα, Bad Angel.

0: Η Έλενα Ρόκα παίζει τις επιτυχίες.
1: Γεια σας, γεια σας. Εδώ είμαστε, Ζου 90,8. Παίζουμε τις επιτυχίες. Η ώρα είναι 11, βράδυ Δευτέρας, 11 Μαΐου. Και θα είμαστε παρέα για ακόμη ένα 60 λεπτό. Ζου Nights και Έλενα Ρόκα στο μικρόφωνο. Και φεύγουμε κατευθείαν με 10 επιτυχίες ακόμη στη σειρά, χωρίς καμία διακοπή για διαφημίσεις. Μόνο στον Ζου.
2: Hi, I'm Zena and you're

Τι τραγούδι έβγαλε, ρε παιδιά, ο Teddy Swims. Πόσο μ' αρέσει. Mr. Know It All και το είχαμε Zoo Power τις προηγούμενες εβδομάδες. Τρελάθηκα, πάρα πολύ ωραίο. Zoo 90,8 εδώ, το ακούσαμε εδώ που παίζουμε τις επιτυχίες. Έλενα στην παρέα σας και για εσάς που σας αρέσουν τα φυτά και τα λουλούδια και όλα αυτά και έχετε στο σπίτι σας. Θα σας πω τώρα 5 σημάδια που πρέπει να βλέπετε πάντα πριν αγοράσετε ένα νέο φυτό. Για αρχή να κοιτάτε τα φύλλα από κάτω, να είναι ζωηρό το χρώμα και έτσι να έχει ελαστικότητα. Δεύτερον, ελέγχετε καλά το χώμα, δεν πρέπει να είναι πολύ λασπωμένο. Μετά κοιτάμε τις ρίζες όσο γίνεται από κάτω, να έχουν ανοιχτό χρώμα και σταθερή όψη. Τέταρτον, το φυτό να στέκεται σωστά στη γλάστρα και έτσι όρθιο να είναι και ζωντανό. Και τέλος, πριν πάρετε το φυτό, να μην είναι αυτό που δείχνει τέλειο στο ανθοπολείο, γιατί μπορεί να είναι μια ειδική μεταχείριση εκεί πέρα στο μαγαζί και τελικά να μην είναι όπως φαίνεται. Benson Boone τώρα, sorry, I'm here for someone else. Τον ζου.

American Girls και ο Harry Styles τον ακούσαμε στον Zoo 90,8. Παίζουμε τις επιτυχίες. Εγώ είμαι η Έλενα και θα είμαι στην παρέα σας μέχρι τις 12. Και φυσικά βρείτε μας στα social, Instagram Zoo Radio, TikTok Zoo Radio 908. Περιμένω και τα μηνύματά σας στο Viber. Τώρα να μου πείτε πώς κλείνει αυτή η Δευτέρα έτσι για εσάς. 6931-908-908. Και πολύ σημαντική υπενθύμηση ότι πλέον έχουν διπλασιαστεί πιθανότητες για το Beat the Bomb κάθε μέρα στις 8 και 20 και στις 10 και 20 στο πρωινό μας show Bill Nackis and the Boss Crew in the Morning. Παίζετε το Beat the Bomb και μπορεί να κερδίσετε έως και 200 ευρώ μετρητά. Τώρα Thrift Shop παίζει δυνατά στον Zoo.

0: κάθε πρωί. 7 με 11. Όλοι ακούνε.
1: Bill Nackis and the Boss Crew in the morning.
2: Τα γυναικεία οπίστια μπορούν να βελτιώσουν την ψυχική υγεία των αντρών. Παράλληλα, τέτοιου είδους ερεθίσματα ενδέχεται να συμβάλλουν προσωρινά στη σταθεροποίηση του νευρικού συστήματος. Δηλαδή, κοιτάτε.
3: Δεν το έχεις παρατηρήσει ότι υπάρχουν άντρες οι οποίοι ενώ έχουν να πάνε κάπου αλλού, όταν βλέπουν μια ωραία γυναίκα με ένα ωραίο κολάν, αλλάζουν διαδρομή. Νομίζω ότι όλοι θυμόμαστε τη σκηνή στη μάσκα με τον Τζιμ Κάρελ που μπαίνει στο κλαμπ και βλέπει την Diaz και του βγαίνουν τα μάτια και η γλώσσα. αυτό γίνεται όταν περνάει κάποια κοπέλα από το συνεργείο που δουλεύω, κλαίω από το γέλιο.
2: Ρε Σιλίνα, έτσι ακριβώς κάνω.
3: Ρε Σιλίνα, δεν ηρεμούνε μετά. Δεν την πιάνουν τη βίδα αλλιώς στο παξιμάδι. Δεν παίρνουν το γρίλο και το σηκώνουν πιο εύκολα. Δηλαδή έχει ηρεμήσει ο εγκέφαλός μας, κορίτσια μου.
0: Bill Nackis and the Boss Crew in the morning. Good morning.

tonight και ό,τι έπρεπε έτσι για σβήσιμο. Αυτή ήταν η Δευτέρα μας, η ωραία, και ελπίζουμε να είναι μια πάρα πολύ ωραία εβδομάδα με λίγο περισσότερο ήλιο ίσως, ανοιξιάτικο. Αύριο Τρίτη, και για να ξυπνήσουμε με το πιο κεφατό πρωινό σοου της Θεσσαλονίκης, συντονιζόμαστε στο Zoo κάθε πρωί στις 7 ακριβώς. Bill Nikes and the Boss Crew in the morning μέχρι και τις 11 με τον Bill, την Nancy και το Scudge. Και εμείς ανανεώνουμε το ραντεβού μας φυσικά για αύριο το βράδυ στις 9 ακριβώς. Θα είμαι εδώ και θα σας περιμένω. Zoo Nights και Έλληνα Ρόκα στο μικρόφωνο μέχρι τώρα, γιατί κάθε μέρα στην πιο ωραία ώρα της ημέρας είμαστε παρέα. Aperture για καληνύχτα και ο Harry Styles. Φιλάκια πολλά, καλό βράδυ σε όλους. Γεια σας.

Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής. Νούμερο 3.

0: καλύπτει τα πάντα. Όταν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούς, μην είσαι λόκο, πες Ζου 90,8.
1: Μας είπα να φτιάξουμε ένα σποτ για να διαφημίσουμε την εκπομπή. Εγώ είμαι ο Μαργαρίτης και Χαγιάς.
2: Εγώ είμαι ο Βασίλης Βαρσάμης.
3: Και εγώ είμαι η Κατερίνα Καρακιτσάκη.
1: Γενικά στην εκπομπή μιλάω στο μικρόφωνο.
4: Υπάρχει μια σειρά παρακαλώ.
2: Ναι, και εγώ κάπως έτσι κάνω.
3: Εγώ μιλάω την ώρα που μιλάνε οι άλλοι δύο από πάνω τους.
1: Παίζουμε τραγούδια.
2: Λέμε αστεία.
3: Καλά είναι, καλά.
1: Να μας ακούτε.
4: Να μας ακούτε.
2: Είμαστε οι Troublemakers.
3: Στον Ζου 90,8.
4: Στις 4 είμαστε.
1: Κάθε μέρα στις 4.
5: Beat the Bomb. Beat the Bomb. Το πιο κεφάτο πρωινό σοου της Θεσσαλονίκης διπλασιάζει τις πιθανότητες. Παίξε 2 φορές καθημερινά στις 8 και 20 και 10 και 20 και κέρδισε έως 200 ευρώ μετρητά στο Bill Nackis and the Boss Crew in the Morning. Beat the Bomb στον Ζου 90,8. Μια χορηγία της εταιρείας Δημάκης. Δημάκης, η κορυφαία επιλογή για τους επαγγελματίες θέρμανσης, ίδρυυσης και κλιματισμού.
6: Zoo Radio 3. Top 5.

0: Ζου 90,8. Εδώ. Ακούτε το νούμερο 1 πρωινό σόου της Θεσσαλονίκης.
1: Βασίλη
0: Μπινάκης and the Boss Crew in the morning.
2: Όχι, πάνε GMO. Κλείστε το

0: κάθε πρωί 7 με 11 όλοι ακούνε
1: Bill Nackis and the Boss Crew in the morning.
2: Τα γυναικεία οπίστια μπορούν να βελτιώσουν την ψυχική υγεία των αντρών. Παράλληλα, τέτοιου είδους ερεθίσματα ενδέχεται να συμβάλλουν προσωρινά στη σταθεροποίηση του νευρικού συστήματος. Δηλαδή, κοιτάτε.
3: Δεν το έχεις παρατηρήσει ότι υπάρχουν άντρες οι οποίοι ενώ έχουν να πάνε κάπου αλλού, όταν βλέπουν μια ωραία γυναίκα με ένα ωραίο κολάν, αλλάζουν διαδρομή? Νομίζω ότι όλοι θυμόμαστε τη σκηνή στη μάσκα με τον Jim Carrey που μπαίνει στο κλαμπ και βλέπει την Diaz και του βγαίνουν τα μάτια και η γλώσσα. Αυτό γίνεται όταν περνάει κάποια κοπέλα από το συνεργείο που δουλεύω, κλαίω από το γέλιο.
2: Ρεσιλίνα, έτσι ακριβώς κάνω.
3: Ρεσιλίνα, δεν ηρεμούνε μετά. Δεν την πιάνουν τη βίδα αλλιώς στο παξιμάδι. Δεν παίρνουν το γρίλο και το σηκώνουν πιο εύκολα. Δηλαδή έχει ηρεμήσει ο εγκέφαλός μας, κορίτσια μου.
0: Bill Nackis and the Boss Crew in the morning.
4: Good morning, everybody.
0: Κάθε πρωί στις 7.

Ζου 90,8. Μπήκε στο κινητό σου. Κατέβασε τώρα το νέο Ζου App σε iOS και Android smartphones δωρεάν.

0: The Boom. Το πιο κεφάτο πρωινό σόου της Θεσσαλονίκης διπλασιάζει τις πιθανότητες. Παίξε δύο φορές καθημερινά στις 8 και 20 και 10 και 20 και κέρδισε έως 200 ευρώ μετρητά στο Bill Nackis and the Boss Crew in the Morning. Beat the Bomb στον Zoo 90,8. Μια χορηγία της εταιρείας Δημάκης. Δημάκης, η κορυφαία επιλογή για τους επαγγελματίες θέρμανσης, ίδρυυσης και κλιματισμού.
1: Zoo Power. Αυτή την εβδομάδα, Άνιμα, Λίζα, Bad Angel. Yeah.

Ζου 90,8. Εδώ. Ακούτε το νούμερο 1 πρωινό σόου της Θεσσαλονίκης. Πινάκης and the Boss Crew in the morning. Κάθε πρωί στις 7.

0: κάθε πρωί. 7 με 11. Όλοι ακούνε.
1: Bill Nackis and the Boss Crew in the morning.
2: Κυρία Μάγδα.
3: Ωχ, αρχίσαμε τα κυρία. Καλημέρα.
2: Τι καλέ, γιατί δεν σας λένε κυρία Μάγδα, πώς σας λένε, κύριε?
3: Μάγδα σκέτο. Δεν μ' αρέσουν οι τυπικούρες.
2: Εντάξει, μωρό μου Μάγδα, καλημέρα.
3: Εντάξει.
2: Πού είσαι, μωράκι μου, χρόνια σου πολλά.
3: Ευχαριστώ πάρα πολύ.
2: Καλημέρα Μάγδα από το Zoo Radio. Χρόνια πολλά.
3: Το ξέρω, είμαι όχι απλά φαν. Δεν μπορώ χωρίς εσάς. Ήρθα στη δουλειά, με είχαν ελληνικά, λέω δεν καταλάβατε καλά. Ή θα ακούμε Zoo ή παρεσύχουμε.
2: Μάγδα. Να ζήσεις πάρα πολλά χρόνια για να χαίρεσαι την οικογένειά σου και να είσαι και εσύ ευτυχισμένη.
3: Και εσείς ό,τι επιθυμείτε.
0: Bill Nackis and the Boss Crew in the morning.
1: Good morning, everybody.
0: Κάθε πρωί στις 7.

the boom. Το πιο κεφάτο πρωινό σόου της Θεσσαλονίκης διπλασιάζει τις πιθανότητες. Παίξε δύο φορές καθημερινά στις 8 και 20 και 10 και 20 και κέρδισε έως 200 ευρώ μετρητά στο Bill Nackis and the Boss Crew in the Morning. Beat the Bomb στον Zoo 90,8. Μια χορηγία της εταιρείας Δημάκης. Δημάκης, η κορυφαία επιλογή για τους επαγγελματίες θέρμανσης, ίδρυυσης και κλιματισμού.

0: Ζου 90,8. Εδώ. Ακούτε το νούμερο 1 πρωινό σόου της Θεσσαλονίκης.
1: Βασίλη
0: Μπινάκης and the Boss Crew in the morning.
2: Όχι, πάνε GMO. Κλείστε το ραδιόφωνο.

0: κάθε πρωί 7 με 11 όλοι ακούνε
1: Bill Nackis and the Boss Crew in the morning.
2: Τα γυναικεία οπίστια μπορούν να βελτιώσουν την ψυχική υγεία των αντρών. Παράλληλα, τέτοιου είδους ερεθίσματα ενδέχεται να συμβάλλουν προσωρινά στη σταθεροποίηση του νευρικού συστήματος. Δηλαδή, κοιτάτε.
3: Δεν το έχεις παρατηρήσει ότι υπάρχουν άντρες οι οποίοι ενώ έχουν να πάνε κάπου αλλού, όταν βλέπουν μια ωραία γυναίκα με ένα ωραίο κολάν, αλλάζουν διαδρομή. Νομίζω ότι όλοι θυμόμαστε τη σκηνή στη μάσκα με τον Jim Carrey που μπαίνει στο κλαμπ και βλέπει την Diaz και του βγαίνουν τα μάτια και η γλώσσα. Αυτό γίνεται όταν περνάει κάποια κοπέλα από το συνεργείο που δουλεύω, κλαίω από το γέλιο.
2: Ρεσιλίνα, έτσι ακριβώς κάνω.
3: Ρεσιλίνα, δεν ηρεμούνε μετά. Δεν την πιάνουν τη βίδα αλλιώς στο παξιμάδι. Δεν παίρνουν το γρίλο και το σηκώνουν πιο εύκολα. Δηλαδή έχει ηρεμήσει ο εγκέφαλός μας, κορίτσια μου.
0: Bill Nackis and the Boss Crew in the morning.
1: Good morning, everybody.
0: Κάθε πρωί στις 7.

0: The Boom. Το πιο κεφάτο πρωινό σόου της Θεσσαλονίκης διπλασιάζει τις πιθανότητες. Παίξε δύο φορές καθημερινά στις 8 και 20 και 10 και 20 και κέρδισε έως 200 ευρώ μετρητά στο Bill Nackis and the Boss Crew in the Morning. Beat the Bomb στον Zoo 90,8. Μια χορηγία της εταιρείας Δημάκης. Δημάκης, η κορυφαία επιλογή για τους επαγγελματίες θέρμανσης, ίδρυυσης και κλιματισμού.
1: Zoo Power. Αυτή την εβδομάδα, Άνιμα, Λίζα, Bad Angel.